0: Έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: When we have the ball, we try to play our game. We are brave with the ball, find good solutions, good decision making. Very important. Without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys. Ade, let's go. Let's go.
3: Καλός Κάμις. Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Χάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία, πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει Ζωάο Μάριο, 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματά ο Μπρινιόλι και η σημαία μένει χαμηλά. Πολύ δύσκολη και κρίσιμη επέμβαση από τον Ιταλό στον Έντι Σαλσέδο, κρατά το 2-0.
5: Well, every game is a crucial one, but I think we really showed up in all of these games and showed the quality and courage to go to the final all the way and to win the cup.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κόντρα στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify to our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η εβδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν προπονητικό staff ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη, μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
3: 90 minutes. And we start very strong, guys. We start very strong. They don't have the pace. We have the pace. They don't play 50 days, 20 days. We have the pace. We are more ready. We are strong, man. Come on, guys. Every 2 games is like a final. Come on, guys. Let's push, push to the first minute. Come on. Wait. We play for each other every 5 minutes. When we are a family. Come on, guys. When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice. And we win it, so it's a family.
1: And no disappointment, eh? Whatever happens, the game is 95 minutes until the end. No disappointment, no head down. Always fight, always fight, always be there. Always be together. Let's do it today, guys. Let's do it today. Allez, let's go, let's go.
4: Come on, come on, come on. Boys, it's not a joke, eh? It's not a joke. We have to go again to the final. We can go. We deserve it. But this year we will win it. From today we start, eh? Come on, let's go! 1, 2, 3, 4!
5: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό μάτς να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
6: Στην γραμμή της μικρής περιοχής έχει τοποθετεί στην αμυνά του Αστέρα, εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
7: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
8: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
9: Ήταν κομβικό μάτς, γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και πήγε μόνο του.
1: We have the game, we have the first time, I enjoy, I start to enjoy, I start to be happy, because I like how you play. And for me, this is the best feeling. I want to see you enjoy the game. Play, play, create, play again, move the ball. All players should be involved.
6: Εκτελεί ο Ισέκα στα δίχτυα 2-0 στο 58. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, είναι grand favori για την πρόκριση στα προημιτελικά.
3: Since I left, I was always thinking about Ofi. So as soon as the possibility to come back was there, I was very happy. And first game at home in let's say a important game, it was very, very pleasant to help the team and score that goal. It means that I wanted to say hello, I'm back to everyone and enjoying that night.

0: Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one in attack. Only one. Come on, eh. We need defense.

0: Σαλσέδο. Ο Σεγγέλια πάτησε για τον Λούς, ο οποίος θα σημαδέψει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ανδρούτσος για τον Νους. Ξανά με την περιοχή ο Νους. Τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα τη νίκη. Δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά μας ήταν πάρα πολύ καλή και στο physical κομμάτι μας ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have this play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα απλά έτσι για να το πω, το πίστευα. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν, ποια θα είναι τα παιχνίδια μπροστά μας, αλλά το πίστευα.
0: Τέσσερις παίχτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Ο Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή. Προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο. Η μπάλα στη γωνία. 1-0 ο Όφη στο 80. Με τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά. Ο Μπρινιόλι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη. Με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κόντης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο. Για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
4: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
5: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita. Pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido. Lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue. Aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
0: Κατέβασε ο Ούγκρος την μπάλα, να την βγάλει για τον Καλοσκάμι, το γύρισμα του Καλοσκάμι. Έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας. Καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
6: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
0: Και βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδεση και είναι 4-2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Μπρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας, την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη. Στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
7: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
8: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
0: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζει στην ΑΕΚ, στην ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνεις όνειρα, γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια με το Λεβαδιακό. Θεωρητικά χαμηλύτερο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them. We won them against the now current champions of Greece away. And in Levadia, where we had the man down and we managed to win it, this is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι

0: Δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησε την πρόσκληση.
1: Το είπα! Στο είπα! Τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα είναι
2: εκεί! Θα χτυπήσουμε, λέει.
1: Νικαράγουα!
3: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: Στον ημιτελικό, ο Όφη υποδέχτηκε μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν βρισκόταν σταθερά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λεβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Semi-finals. Two games, not one game. We played two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We played two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance if we win the final to go to conference, league, group stages. It's a big thing, guys.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίχτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να φτάσεις σε ένα τελικό κυπέλλου, και όταν φτάνεις σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα, για μένα 50-50, με όποιον και να παίζει αντίπαλο. Άρα, θέλαμε ουσιαστικά δύο παιχνίδια μάλλον για να φτάσουμε εκεί. Και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσεις όλα.
1: You will create history with the club. You. Nobody else. You will have the chance to play 100% to Conference League group stage. And a chance to fight for Global League group stage. So, with three games, a big dream is in front of you. A big chance to play European games. And you know how a career can change in European games. Today we can make the first step. Are we ready? I'm going to start.

0: This was very important for me. This was very important for the team. What is the most important? So I will remember always that one. It was very important. Also, Borja shoots very good, and we have 1-1 at home. So very important game for us. It was semi-final, and this helped us for sure.
1: Πολλοί κόσμος στο ύψος μικρής περιοχής. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα από τον Μισέκα και καταλήγει στα δίχτυα. Την εκτέλεση του Μπάτσι.
2: You'll be stopped, the ball. If you play, we play strong better.
3: We will have our chance, maybe 85 minutes, maybe 90 minutes. We have to play our game. No crazy open up and down because we need to score and we need to win the game. No, we play like this, 1-1, and we follow our plan. We follow our plan for 45 minutes, guys. As much as possible, be focused, be concentrated, be non-reactive, be aggressive, high pressing. Okay, let's go.
1: Πρώτη απόπειρα για τον Όφη να βγει μπροστά. Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νου σε εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νου. Πέφτει ο Ανάκη.
4: It was very tight game, very intensity and yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away, so it was a good game, very good game.
5: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου, οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε εμάς. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή. Ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί για να το καθαρίσουμε.

0: come this far, I don't want to come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top, I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό τον Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι διωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well,

0: Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζεις ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξεις και για αυτούς και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν επική εικόνα.

0: Ενώ εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς, στο 34ο λεπτό, ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que está en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo obviamente jugar con 10 jugadores no sé si fue...

0: unos 60 minutos más o menos. Fue algo muy difícil, pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
1: Με τον Γκόντρα Κονσάλεθ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Φούντα σηκώθηκε την παλιά. Την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω το Κοστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιον ήταν. Ήταν με σταματημένο χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα που ήρθαν να πανηγυρίσουμε εκείνη την ώρα.
0: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
2: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε τρία μάτσα ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
1: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
3: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει και είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς, ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.
1: Είναι ο αρχηγός που βρίσκει δίχτυα, είναι ο Όφη που παίρνει προβάδισμα, Όφη των 10 ποδοσφαιριστών, κόντρα στον Λεβαδιακό τον 11.
4: Εντάξει, κάτσε, θα βάλω ένα χάρτη ακόμη. Εντάξει, mistake, Thiago Γρηγό Στράικερ, Αμιχούτ Αμιλόπουλος Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, Φρυνήφιντες, 5-3-1.
5: Πάμε.
6: Το καλύτερο ο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα. Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω με την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε να μας βοηθήσει στο τελικό.
7: Είναι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν στην ομάδα και να μας φέρει κάτι, ήταν μια απόφαση που να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
6: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω: μην ξεχάσεις, είπες κάτι, θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
4: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, it's gonna be so nice, guys.

0: όταν σφύριξε ο διαιτητής που περάσαμε στον τελικό, το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, αυτό νομίζω ήταν το πιο όμορφο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι

εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.

Ήμασταν όλοι χαρούμενοι και καταφέραμε και κερδίσαμε σε ένα πολύ δύσκολο έτσι παιχνίδι.

0: Για το χαρτίρι του σεβδά δεν θα το πάρει.
1: Μου αρέσει να βάζω μουσική, να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίκτες μέσα από ποδητήρια, με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
2: They tried to kill us.
3: Yes.
2: But obvious matter.
3: Yes.
2: In the last three games.
3: Yes.
2: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah. The cup.
4: Θες να πεις κάτι για το match?

0: Today, Vasily saved me because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι, μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και?
1: Και όλοι τους.
3: Κάποιοι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
0: Τα γαλόνια σου εδώ, τα γαλόνια σου εδώ.
3: Δεν έχω γαλόνια, είμαι δεκανέας. Πού ήσουνα, πού ήμουν το παιχνίδι, πού ήσουνα.
4: Η αλήθεια είναι στο...
3: Πού ήσουνα.
4: Στο σωματάκι, παράξενο.
2: Που πέμπε, γανέ.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Πού ήσουνα, έχεις
2: καταρχάς.
3: Δεκανέας, πάει όφελο αυτό που θα είναι.
4: Ωραία, να
3: βέρσου. Στατηγός, σταματαπούρης.
4: Εκεί, δίπλα ήταν.

0: Elisa Music and I'm focused from the game for tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή μέχρι το παιχνίδι μου στο κινητό και περιμένω να φτάσουμε.

0: κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας άνετο.
1: Καλή επιτυχία στο τελικό, να επιστρέψετε υγιείς και με τον κύπελο αγκαλιά.
2: Καλά γράμμα.
3: Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Ένα σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκυγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

Πάλι ταξιδεύαμε δύο μέρες για να έρθουμε, όχι δύο ώρες με τα λεωφορεία. Με τα καράβια, νοικιάσαμε και καράβι για να έρθουμε εδώ.

0: Δεν μπορώ να μιλήσω πλέον. Ό,τι είχα να πω το είπα κάτω στο σπέκτερ.
1: Έτοιμοι, όλα πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Έτοιμοι.
1: Πάμε όχι, είμαστε έτοιμοι.
3: Κάνει υπομονησία.
4: Είμαστε έτοιμοι για τον κύπελο. Φέτος το σηκώσουμε.
1: Κάνει υπομονησία.
2: Σάκη, συστήματα πριν το μάτς, μιλάς.
5: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλά είμαστε.
5: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
3: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
6: I expect to suffer a lot from outside, but I think today we will take the cup with us.
7: Ένα δυνατό μάτς, ελπίζω να πάρουμε την
2: δίκη. Ποιο
8: We deserve to take this cup because we know what we make this season for this, and I think it's time for them.

0: Τελικά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Οι οπαδοί των δύο ομάδων. Και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά μπροστά πίσω και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κομπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε από εκεί και μετά και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εμάς και το γυρίσαμε.
0: Καλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα, ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Ταξιάρχης Φούντας στο 28, ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1.
2: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, όταν βάλαμε τον γκολ όμως ισοφαρίσαμε. Δώσαμε ακόμα περισσότερο.
3: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφη Κομάς, ο ταξιάρχης Φούντας με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιψή. Με τον νου ο Ανδρούτσος. Αφήνει πολύ ωραία την μπάλα να περάσει πίσω για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας το κάνει στο 40.
4: Μένει και ο φόρο από την πλευρά του Κρέσο.
5: Ναι, ο φόρο θα το πάρει, δεν έχει άλλο. Μόνο φόρο. Κούκου, ένα-ένα. Κούκου, ένα-ένα εκεί, δεν θέλει να βγει, λέει και από πίσω του. Τι άλλο, δείξω χώρο, βγει, δεν πάει.
6: Control your emotions, control your game. We have long, a lot of time, we have many options to score. Many options. Don't rush the game. Be patient. Move the ball around. Make them run. Make them run without the ball. Couple times.
7: Take it. Two times. So they don't come earlier. Take it.

0: εκεί για τον Σενγκέλια. Τους κάνει το κοντρόλ. Ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούτο αφού τα γυρίζει με την μία. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το πλασέ. Από τον Τιάγκο Νους καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούτα και αυτό τον Σενγκέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω το χάρι. Ο Τιάγκο Νους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημαίακι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούτα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάθος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
1: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
2: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ, μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
3: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
1: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores, así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada. Es muy difícil estar acá solo, se extraña mucho la familia, los amigos, es diferente cultura, así que la verdad que fue realmente importante que esté mi familia, mi hermana, mi mamá, Yara conmigo en estos momentos decisivos.
0: Ο Λίλο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου το 88.
4: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
5: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα, να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι του. Θα δώσεις εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
2: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι αλήθεια, γιατί όταν βγαίνουν, έχουν 6 παίχτες σε κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις, ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
6: Υπήρχε άπειρη κούραση, αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου, ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο τάκλινγκ, έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις και εσύ άλλο ένα ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα, το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ερκαστελίνα, βρήμε στη μεγάλη περιοχή τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
2: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί το θέλαμε.
7: Ήμασταν πιο έτοιμοι από όλους τους τομείς, από όλους και πνευματικά και παντού. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στον τελικό. Που αν και σοβαριστήκαμε στο τέλος του παιχνιδιού, στην παράταση δείξαμε ότι είμαστε εκεί και νομίζω ότι και το κατακτήσαμε.

εκτελεί ο Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στο on-field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει άσπρη μπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί.

0: Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also, in Ofi, in that way. Really, my emotion, I think, until today, I don't realize yet what does it mean properly for Cretan people. But I'm proud to be part of this, and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη αλλά και οι μαμάνους. Με τον γκολ πέναλτι του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι αν δεχόμασταν ένα γκολ, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω, δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε γκολ, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος Ευαγγέλος στηρίζει 39 χρόνια μετά Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
3: Nosotros siempre creímos que íbamos a ganar este año y no nos pusimos la cabeza que teníamos que ganar y creo que en ese partido se vio la fuerza mental y del grupo que tenemos, que nunca nos rendimos. Igual cogimos el primer gol y no nos importó y seguimos adelante y marcamos el 1-1, hicimos el 2-1 de Thiago, donde hice la asistencia y después nos marcaron al minuto 90. Y...
4: Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελλο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.
5: Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λύγει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

0: σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας και στον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα, και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
3: Ο Έγκε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
4: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρτ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έφτασε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάκτηση του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραρτ.
5: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση

0: Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφι και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
1: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν αν ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
3: Βασίγιο από τους παίκτες του Όφι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα και τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφι. Που κουζουλάθηκαν και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
4: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα για το Χουάν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για το Μάρι που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά και το έβαλα μέσα μου ότι αν φύγω κάποια στιγμή από εδώ θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα όλα, ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά, και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα, απερίγραπτα, είναι μοναδικές στιγμές, πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα από όπου όταν ήμασταν μικροί να κατάφερε να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις, ας πούμε, την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι

πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί, έμεινε κάτι στην ομάδα ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι, δεν θα κλάψω πάλι. Το λέω γιατί είμαι έτοιμος. Αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου. Γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα. Ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί, στα δύσκολα, στα εύκολα. Οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου. Και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα. Και αυτό για μένα ήταν so joyful. Δηλαδή, δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω να σηκώνω ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα. Like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου. Και ακόμη αυτό το calmness νιώθω. Δηλαδή, είμαι so excited, so happy, but at the same time I'm at peace.

0: ya lo dije muchas veces, para mí Offi es mi hogar, es mi segunda casa. Soy muy feliz jugando acá. Sabes, yo sé que en un momento se va a terminar, pero la verdad que soy muy feliz acá.
1: Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος της ομάδας. Όπως είχα πει και στη δήλωση που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω τελικό κυπέλλον με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφερα με το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια. Πήγαμε σε δύο τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη. Ναι, η αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο, κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
2: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω, είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι, στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας.
1: Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι η δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
2: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτό τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς.

0: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
1: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους 2 μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ.
2: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται αδιαλέξιμο γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος, 2 ημιτελικοί με τη Λιβαδιά, πόλεμος, τελικό στην παράταση. Δεν είναι μοναδικό ταξίδι όλο.
3: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

Όλοι οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσανται τεράστιοι underdogs και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαϊτό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know, και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα, όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει την νίκη ή το success.

0: πιστεύεις γι' αυτό όλοι δώσαμε τα πάντα. Να μας το πω.
1: Για πάρτε ένα νέο στο ρωτήμα, εξαιρετικά. Στο λέω μέσα
2: μου. Όταν έπαιξε
0: και είχες καλά μου και χώρισε καλά. Δεν κερδίσαμε.
1: Είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρι Κουφούτα.
3: Παραλίγο, αλλά δε.
1: Δεν ξαναπηγεί το σημερινό
3: παιδί. Αδερφέ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε. Αλλά πάμε. Εντάξει.
4: Πέστα μου αυτά.
5: Θα στα πω τι θέλεις. Ρώταμε.
1: Πώς νιώθεις?
5: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ το Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου. Μόνο.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
3: Έτσι.
5: Έτσι, στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, Λαμπούμπου.
1: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
2: Για το αποστολάκι μου θα τα πεις.
1: Με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να αφήσεις να βγάλουμε συνέντευξη του Γιάννη. Όχι, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλη.
2: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα. απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
6: Ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
1: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
4: Περίμενα, πω κι εγώ κάτι. Ξανακάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε... Αυτός είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτός εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
1: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... σημερινή μας επιτυχία.
7: Τι να σου πω, nothing but love and respect.
1: Ναι, τι άλλο να πούμε?
7: Τι να πούμε, κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας ότι θα κάνει.
1: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Οπότε, του χρόνου Ευρώπη τώρα.
7: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια?
1: Ότι θα πάρουμε το κύπελο.
7: Θα πάρουμε το κύπελο.
1: Οπότε, ό,τι είπε, το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
7: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
1: 2-2 στο Βόλο, 2-2 κούπες.
8: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος. Πες κάτι πρέπει.
1: Ωραία, πώς νιώθεις κόουτς που πήρες στο κύπελο με τον Όφη?
8: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά? Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
1: Ναι, ο κότς έχει πάρει 5 κύπελα, εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στον δρόμο.
8: Ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, τέλος.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου μείνει η στιγμή όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να δεν μπορεί να γράψει την επέκταση, να περπατάει 6 πόλτους για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες χωρίς για να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές που θα μου μείνουν χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε είναι συγκινητικές.
2: Όταν στρίψαμε στην Ελευθερία και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια τι γινότανε, εντάξει ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη, δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: είπα για το τι από την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το, για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το, επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο Θεός Ακοπτός από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό, τόσο κόσμος βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό το να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για αυτήν την ομάδα.
3: Is something very big, maybe the best moment in my career is this.
4: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το με το λεωφορείο.
5: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες. Γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω. Ήταν κάτι απίστευτο.
6: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι να είναι ένα με την ομάδα και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
7: Winning a trophy and having this kind of celebration for me it was like a dream and until today when I think about it I have feelings inside of me.
8: This celebration was the, exactly what gives the, this title a huge prize because end of the day it's for the people and that emotion, that their happiness was the everything for footballers that gives the unforgettable day.
9: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν το ξεχάσω ποτέ.
10: Ήταν πρωτόγνωρο, σίγουρα. Εκεί που ήμουνα δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Όφη. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Καινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο Όφη είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε

0: κάνει τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
1: Αυτά τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλαν να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδωσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
2: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Όφη και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένο στην ιστορία.
3: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συναισθήματα.
4: Απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
5: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίχτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
6: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι που I will make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. Και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που κι εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος, το όνομα Boost. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή για να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
1: Είχαμε, η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
2: Είχαμε αναζωπηρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
2: Η φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη, σε ρεματιές, ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό τον κύριο Τουρνά και τον στρατηγό τον κύριο Σελινιωτάκη για την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρη, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
0: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
1: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
2: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας, έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές, και έκανε 35 με 40 τρύψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
0: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην

0: Τρίτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
2: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
3: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
4: Δείξτε μας αν θέλετε γεσίες.
3: Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενιατικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα από ό,τι ξέρω έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
4: Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
3: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα είχε κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενιατικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, το αλαλούν με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
3: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
2: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του. Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των

0: πατελών τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης, οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
2: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
3: Τα φρούτα εποχή, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
2: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
3: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
2: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
3: Σε
4: πολύ
3: σχέση
4: δύσκολα.
3: Με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
3: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
3: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
3: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
3: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
3: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
3: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω. Μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Yeah. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
8: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις στις 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
7: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
8: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
7: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
8: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
7: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
8: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και να είναι καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
9: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
10: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
0: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
9: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
0: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: άκρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθυντικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το Αεράκη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: Καλά
1: ώρα.
0: Καλά θα γίνει και αυτό, προφανώς θα...
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία... την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον Παπαγιώργο για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, ναι, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και του το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιόταν να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση? Ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψίες? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το... Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό, καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλλημονός σου αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν

0: τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο. Που σωστά...
1: Τίποτα, εκεί. Τίποτα. Αυτή ναι. τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, θα πάμε καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού.
0: Εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας σε εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
0: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες κρατήσεις έχουν κράτησε, τρεις.
1: Τρεις.
0: Ναι. Τρεις. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα. Εγώ ας πούμε προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε. Με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
0: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Έτσι. Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
1: και μπουρκανα έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
0: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει η σειρά, έτσι δεν είναι, για να υπάρχει μια... Πόσα, ξέρω,
1: τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν.
0: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει παράδειγμα 18 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την... μεγάλη ας πούμε αγάπη του κοινού την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
1: Ναι, συνήθως τότε αρχίζει και δείχνει που λέμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μία σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα του, και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
0: Ναι, ναι, έχω χίλιες ερωτήσεις, θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως μια Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδας. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
1: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός πιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
0: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέρανε.
1: Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει... πολλές αρετές, πολλές αυτό που λέμε άειλες αξίες. Τώρα το αν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι ας πούμε σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
0: Και τσουβαλιάζεται.
1: Η Κρήτη λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού γιος που φταίω εγώ.

0: όπου μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
1: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θέλεις αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, έτσι, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας. Μερικές. Δεν τις έχουμε.
0: Ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι. Γιατί αυτό, αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα... να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
1: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Μεγάλο, το...
0: έχουμε. Ναι. Από εκεί μετά ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος? Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει, να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέοι. Δηλαδή, όποιος είναι της παραβατικότητας είναι...
1: Τώρα είναι και παράσημο.
0: Καπετάνιος.
1: Αυτό. Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια λόγω οικονομικών δυσκολιών, φαντάζομαι, όχι για να...
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα προφανώς. Ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης εγώ στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αιτία τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές, τι πουλούσαμε λαχεία.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφος. Είναι
1: αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά, έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε?
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουν μέσα εκεί με τον ξάλφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί, να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ, Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι. Ο πρώτος
1: τώρα μας τρολάρεις.

πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν ο παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει, εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια

0: Οπότε λέω εντάξει,
1: κάνα τον παπά.
0: Πήγα εγώ, πήγα γιατί η κοπελιά πήγα εγώ για τον παπά. Και μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... Α, δεν τα είχα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα,
1: το λέω μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών. Πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα, αλλά είναι ωραίο, ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο κύριο μου μπαμπά, μου λέει, είντα θες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει η πρώτη κατά κεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι. 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διέαλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο την του Ιερακλή. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ιερακλείο. Ήμουνα λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από τις Έλληνας. Δούλευε σε Έλληνα στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Του λέω, να είναι καλός, Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκείνη.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωσε.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και λέει, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό, που σε αλλάζει. Τώρα, θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό, κατά το Λαχεία το είπαμε, υπόθηκε αυτό,
0: ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Μεγάλο κεφάλαιο, είναι και τσεκαρισμένο πολύ δυνατό.
1: Και σενάριο θέλω γι' αυτό.
0: Ήρθω και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι?
0: Όχι, σωστό είναι αυτό.
1: 11, πώς έγινε αυτό το πράγμα?
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών μπήκε στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβότανε ένα κοσάρικο. Πω, πω, πω, πω. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήτανε
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, ναι, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα. Έτσι.
1: Πώς θα πάω στην Αθήνα?
0: Είναι κοντά Παρτελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, πουλούσε και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνουν το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή? Τι σκέφτηκες?
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδελφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσης ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
1: κάνω. Δεν έχεις καν πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι?
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες,
0: πώς? Πάω στο Γησέ, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. η ετυμολογία και η

0: γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθύντης, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε, λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα, μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό, 190 δραχμές το ειστήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
1: Πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά, όλα λέω, πού πας, Έρμε, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ, και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ. 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη.
1: Συνάδελφο.
0: Συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι. Κοντά πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα. Με θάρρωσε, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλογος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαιο της Συρικάς Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινα αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Κάνε ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε, Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό. Κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, Αθήνα. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος
1: μου.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξεις για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω, αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξω στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάει να με πλησιάσει ο κύριος μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνω παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω, εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι, ωραία,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής ηλικίας δεν παίζει, γιατί υπάρχουν... Αλλά... Υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: ξέρω
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό. Η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε.
0: Έτσι, και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη.

0: δηλαδή. Ναι. Δεν μας την έλεγε
1: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε, αλλά που πάμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να.
1: Να τα λέμε.
0: Σε πάρουμε. Λοιπόν, τι συνδέει, τώρα αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής, ναι, το Μιχάλη Αεράκη, το Γκούνδουρο και το Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρος και των δύο, ήταν κουμπάρος και των δύο, ναι, ο Γκούνδουρος.
1: Δηλαδή, ο Γκούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
0: Τεράστιος, εντάξει.
1: Εγνωσμένης αξίας, ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες, είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνει σε εκκλησίες, μου λέει, την πατήσα, μου λέει. Τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ. Λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ? Μου λέει, όχι. Α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
0: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
1: Του λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, να ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτό.
0: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
1: Όχι, παράλληλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρκολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτς. Κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
0: Ναι, ναι,
1: ωραίος, ντυμένα, ωραία και τα λοιπά. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του, με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς έτρωγε μόνη της μία θεά μοντέλο.
0: Όχι το πλήρω.
1: Γαλλίδα. Όχι, όχι.
0: Τουρίστρια, ας πούμε.
1: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι, ναι, λουλούδια, ναι, όχι πλαστικά.
0: Κανονικά, ναι.
1: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω. Εγώ ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε. Με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας, το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
0: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Γκούνδουρος και μου λέει, απίστευτο αυτό. Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Γκούνδουρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλώς το κουμπάρο, να σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα? Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
0: Τι λέει το?
1: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
0: Αυτά

0: Αυτά και... δεν γίνονται
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι, ναι, και έτσι... Αυτά.
0: Να λοιπόν και το, πολλές το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσει να συμμετέχει σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλιορή, oh. η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Mm. Sold out είναι παντού. Όπου, για πες.
1: Στην και Αθήνα... όταν μου είπε ο Νικορέας της πέρυσι, πολύ νωρίς να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του, πάνω στην Αθήνα, του είπα Νικορέστη δεν μπορώ θέατρο γιατί υποχρέω στο στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει αν σου πω όμως το έργο θα πεις ναι. Του λέω δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, θα σου πω όχι. Μου λέει θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο... λειτουργήσε το συνέστημα, λειτουργήσανε πολλά.
0: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκριτο δεν έπαιζε.
1: Ερωτόκριτος, πολύ... το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Ντάρο Λευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, ήταν καμπρός του, και εκεί...
0: Πρωτοτραγούδησε
1: ο Ξυλούρης οργανωμένα δηλαδή πια σε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
0: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους, ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
1: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του. Σεμνός, ταπεινός. Γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε. Δεν το διαλαλούσε ποτέ. Ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια. Ήτανε... άγνωστα για αυτό.
0: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και, να, ναι, και στην Αθήνα που παίχτηκε και
1: Αθήνα,
0: εδώ και στην Κρήτη.
1: Όλο το χειμώνα όπου, και τώρα ναι. Που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
0: Ο κόσμος εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε. Αυτό,
1: πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές. Η Κρήτη ήταν η αναπνοή του. Δηλαδή και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
0: Λογικό μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόνομος σε όλες τις παραστάσεις γιατί
1: όχι.
0: Από ό,τι ξέρω τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
1: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου του Σακελαρόπουλου όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
0: Ο Μένιος είναι πολυγραφόν.
1: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί, ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
0: Με τη νέα σεζόν θα παίξει.
1: Ναι, ναι. Αυτό.

0: Θα έχει την επιτυχία του σασμού.
1: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
0: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
1: Μια τρέλα.
0: Τα σπάσε όλα. Τρέλα. Από όλα που σε έχει παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα. Mm. Βέβαια, εντάξει, έχει παίξει και στο θέατρο πολύ. Και, ποια θα ξεχώριζες τώρα? Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
1: Το πρώτο.
0: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί, ναι, και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά? Και...
1: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω, να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, και τα λοιπά, στο παπά Μιχάλη.
0: Σασμό,
1: βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο σασμός, και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
0: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας, το σασμό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, το απολάμβανες.
1: Κοίτα, Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι, δεν το έχω.
0: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
1: Εάν δεν
0: τώρα
1: με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω...
0: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που φαντάζομαι εκεί... Όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα,
1: έτσι. Η υποχώρηση, ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πως έγινες έτσι, στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσει την ψυχή στο διάολο για να κάνεις καριέρα.
0: Ωραία, θα το πω, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ, αφήνοντας σπουδαία πράγματα? Το μετάνιωσες αυτόν τον χρόνο?
1: Όχι.
0: Ήταν λίγος?
1: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση. Αλλά είπα, όσα χρόνια θα είμαι εκεί, που να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια. Ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μες στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε τον Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του, ότι είχε υποψήφιος βουλευτής και έτσι, δηλαδή... Το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα, γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση, όπως όλες οι δουλειές, δεν το λέω αρνητικά.
1: Θα σου πω, σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο, χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον Ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η

0: Πολιτική, με ποια έννοια. Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει, είναι πρώτος αυτό.
1: Και στην κριτική.
0: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν, άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέει ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι.
0: Συνέχισε.
1: Ωραίο επιχείρημα.
0: Εκεί που είσαι.
1: Ωραίο επιχείρημα.
0: Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μήκο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό, ή αποχή.
0: Ή το λευκό, ή όλα αυτά. Αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί? Δεν τα ξέρουν, γιατί ποτέ κανένας δεν
1: και ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, αλλά να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάνουμε. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
0: Και, λες,
1: και είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη να σκεφτούμε πώς. Πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης. Είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου και δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το
0: κεφάλι. Λέω, πάρε με εδώ πέρα.
1: Εύκολο. Εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
1: Είχαμε, η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
2: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις πυγές δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
2: Ήταν φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη. Σε ρεματιές, σε ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, και την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρη, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
0: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
1: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
2: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας. Έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές, και έκανε 35 με 40 ρήψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
0: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
0: έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
4: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
5: Δείξτε μας αν θέλετε.
4: Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενιατικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα, από ό,τι ξέρω, έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
5: Να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
4: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενιατικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες της κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
0: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του αλαλούν με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
4: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι.

0: από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα, όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
1: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

0: Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια-δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η λοκαλλιέργεια, θα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
2: Και πως χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης. Δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου τον Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που, δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας πεις. Είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος, που λες.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή, και... εδώ

0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά, εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο. Και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία.
0: Τις πολιτιστικές σχολεία. Και είναι ένα φεράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν, ναι. Όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράκι, φωτογραφίες του φαραγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το κουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, πού μπορεί να μείνει στο κουδέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το κουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι νετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
1: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι οι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεόδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
0: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
1: Σίγουρα δεν το βλέπεις από το δρόμο, ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
0: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει, υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
0: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής, μάλλον τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
1: Προσωπικά εμένα η πορεία το να πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
0: Με το Ρος.
1: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τις μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι Κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
0: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
1: Με τη λύρα πιο πολύ.
0: Λύρα.
1: Λύρα, από μικρός ασχολούμαι και με τις ασκομαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
0: Ωραία όργανα.
1: Ναι, όλα είναι ωραία.
0: Του γλεντιού.
1: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις και μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
0: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το κουδέτσι?
1: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρχαιοτά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη λίθινη εποχή. Δηλαδή κατησχείται το χουδέτσι από τη λίθινη εποχή μέχρι τα μηνιακά χρόνια και μέχρι σήμερα.
0: Υπάρχει και ιστορία με βάση το κρασί.
1: Πάρα

0: Πολύ, και με βάζει τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα, όπως είναι το ταμιολάκι, ρακοκάζανα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
0: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και ερχόταν γιατί ακριβώς σε αυτό το φυσικό περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Και γινόταν αρθεί... και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να το πούμε.
0: Γινόταν και αυτό.
1: Αυτή... Φεστιβάλ, που σίγουρα. Στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθήσαν πολύ και να αναδεικτύσω το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Όνειρος, να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή,
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι τα φύλλα, τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνουν μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια ευχή, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμης, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με κοντή χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο Φαράγγι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, κέικ και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη Ρένα Κονταξάκη και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις και άλλες χαράσονται

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσότησας.
0: Της Βρυσότησας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Τις Βρύσες.
0: Βρύσες που είναι
1: νερότητα. Ναι, ναι, είναι από παλιά.
0: Ενεργητικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκύτατες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο, ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους, αχατζίκους.
1: Αχατζίκους.
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν είναι βρέξει.
2: Αν βρέξει δεν βγαίνουν, ναι.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
1: από
0: κάνει.
1: Όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Να, ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Πίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι, ναι,
2: ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να... Γρινιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό και τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγεται το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό,
0: ναι.
1: Αλατάκι και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλει αυτή φούσκωμα. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε.
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι. Να μοιραστείτε μαζί μου.
1: Αυτό να μου λείπει μένα γιατί δεν ήμουν έτσι.
0: Δεν ήσουν του γλεντιού.
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο. Μόνο μαγειρεύατε.
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα.
1: Στην κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εικόνια σας. Στα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
2: αυτό
0: συχνά.
2: Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Όχι να σας ζητήξουμε.
2: Όχι να σας ζητήξουμε.

0: είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα πιταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουμε.
2: Λίγερ, δεν θέλει πολύ ώρα.
1: 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις ψήσουμε όλες, ε. Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε, να κάνουμε... Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε, να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά,
0: ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Αγγλή μόνο. Φτιάχνουν πολλά χρόνια,
0: ναι.

0: Τσάρλι.
1: Εντάξει. Ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ρος Ντέιλι. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Ροζ Ντέιλι, είστε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, είτε κάνουμε κάποια, είτε το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που

0: κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή η δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
1: Καλλιτέχνες.
0: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
1: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα. Που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
0: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και της ιδιαιτερότητας της δικιάς τους δουλειάς.
1: Σταμάτησαν όλα.
0: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
1: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
0: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά. Επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
0: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
1: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
0: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτός συναυλιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
1: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
0: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
1: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
0: Δεν θα μπορούσα να το πω.
1: Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
1: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
0: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπω

0: τώρα, έτσι στις εποχές, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας, αυτή την απειλή που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
1: πρέπει. Δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που
0: πολύ.
1: Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Ωραία. Μα, θυμάσαι σχέτημα την ιστορία με, το, με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Τη σαλάτα. Είχε καταγεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξα πάνω πιο ένα γρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα και πέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι τις ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάτι να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Μου λέει, πολύ και τρώει μόνο μεζά, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι ντομάτα.
1: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, τι να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγε αυτό στο σαγανάκι και φάγω τη σαλάτα.
0: Μπούρα.
2: Hello there.

0: άλλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτός έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι.

Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης, ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα του τα ίσω το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Του λέω τι κάνεις το κουνέλι αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει μα πάει άσχημα ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας του λέει «Μα ιντάνε μωρέ κιόνα». Του λέει η Βερζινία λέει «Ε μπαμπά οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω κι εγώ». Του λέει ότι πάει άσχημα να το σταΐσω με το κρέας που φέραν αυτοί. Λέει «Καλά μωρέ σου το λέει». Και ο Μιχάλης που φέρε τα φυσέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και αν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου, είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια, είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία?

0: Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
1: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
0: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
1: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
0: Ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, ακόμα περισσότερο.
0: Πες μου σε παρακαλώ τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
1: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
0: Με άλλη ροή ζωής.
1: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
0: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα. Η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
1: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
0: Τι σκέφτεσαι?
1: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
0: Θέλει ταλέντο.
1: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στη μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
0: Άρα είναι ταλέντο.
1: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
0: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
0: Σωστό.
1: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
0: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
1: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσε να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
0: Ποια ήταν?
1: Χιλιό λογιό ξερά κλαδιά στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: «Ρε, εσύ, Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα». Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την πίεση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
0: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες. Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
1: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτολογώ δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, ότι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο πέρδικας και του κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
0: Ξεχωρίζει
1: το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή, γιατί αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει: «Δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις λάκους. Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τις κοράκους».
0: Καλή και κοράκι.
1: Καλή και κοράκι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
1: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
0: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
1: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής: «Ο κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια».
0: Είδες ότι είναι ποίηση.
1: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Mm-hmm. Ο μαντινατολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
0: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
1: Είναι ένας χρησμός και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Mm-hmm. Μεταξύ, τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με ένα γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Mm-hmm. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
0: Γιατί
1: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
0: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
1: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στην γιόγκα όποτε θέλεις.
0: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
1: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
0: Σίγουρα. Σε ζηλεύω.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
1: Είχαμε, η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά

0: τα αγροτικά τύπου 4x4.
1: Είχαμε αναζωπηρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις πυροζωοεπίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν...
1: Δύσκολη φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη, σε ρεματιές, σε ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, και την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρι, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
3: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπηρώσεις, που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
0: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι και αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
1: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας, έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά, και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές, και έκανε 35 με 40 τρύψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
3: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρι και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα κοράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα κοράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
4: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
5: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
6: Δείξτε μας αν θέλετε
5: γεσίες. Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενετικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί

0: Δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρει ο κατασκευαστής και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την δημοτική αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα, από ό,τι ξέρω, έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλάχθει αυτό?
0: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος, που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
0: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού, όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία, η οποία ήρθε, είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης και επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα, όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
2: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του. Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
3: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
4: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν λαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
1: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φθηνά?
4: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
1: Ακριβία, τι λέτε εσείς?
4: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
2: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα?
5: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
1: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
5: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
1: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
5: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
1: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
6: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι, να πούμε, και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
7: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, Ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
1: Περίπου πώ

0: Πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
1: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
0: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
1: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
0: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
1: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένα μας δυσκολεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω

0: σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Yeah. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
2: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
3: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
2: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
3: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
2: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
3: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
3: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους. Ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
4: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος

0: οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
1: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
0: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Διώξει σε βαθμό πλημελήματος για 4 ενεργεία βουλευτές. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, είπε ο Μητσοτάκης. Για γαλάζιο σκάνδαλο μιλά το Πασόκ. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 4.500 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Συνελήφθη ένας 35χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο. Ανοίγει ξανά η συζήτηση για μόνιμη βάση του ελικοπτέρου Έριξον στην Κρήτη. Έτοιμη να επιχειρήσει εκ νέου να ανοίξει τη γεώτρηση στο Γιούχτα, δηλώνει η ΔΕΙΑΗ. Το σημείο είναι στα διοικητικά μας όρια, πάντα ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου. Πότε θα ανοίξει τις πύλες της, τι γίνεται με τη μίσθωση των καταστημάτων.
0: Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και κατά της εισαγγελίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο. Άμεση εκδίκαση των υποθέσεών τους ζητούν με ανακοινώσεις τους και οι 4 ενεργεία βουλευτές, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι εκ νέου υποψήφιοι.
2: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων οι 4 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων.
3: Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και 4 ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
3: Το γεγονός ότι από τις 11 υποθέσεις ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 7 τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για 4 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα, διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην 11 βουλευτές ως μέλη μιας δίθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για κυβέρνηση και βουλή υποδίκων και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες. Πάντα όμως τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι η επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες αρχές όπως κάθε πολίτης. Γι' αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσής μου.
2: Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι οι 3 προηγούμενοι μήνες, μέχρι να βγει το πόρισμα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν πολύ δύσκολοι, και πρόσθεσε:
3: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, αλλά πιστεύω και για κάθε άνθρωπο που εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους δικαίου». Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση εμπλοκή μου σε οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη ή παράληψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος μου και έθεσε την υπόθεση ως προς το πρόσωπό μου στο αρχείο. Από την πρώτη στιγμή δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα, υπέβαλα την παραίτησή μου από την θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί πιστεύω διαχρονικά ότι όσοι ασκούμε δημόσιο λειτουργήμα οφείλουμε να διευκολύνουμε την πλήρη διερεύνηση κάθε υπόθεσης που μας αφορά. Ακόμα και στην περίπτωση που βιώνουμε μια καταφανώς αδική κατάσταση.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας.
4: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση, βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη, μέσα και τους βουλευτές. Και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν ή ο 1 ή οι 2 ή 3 θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Αυτό πάντως που θα ζητήσουν οι 4 βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί σε βαθμό πλημελήματος είναι η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει το δυνατόν συντομότερα προκειμένου να αποδείξουν πως οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονα απάντησαν στελέχη του Πασόκ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο τονίζοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο που αφορά τη Νέα Δημοκρατία όσο και αν προσπαθεί να πείσει τον κόσμο πως δεν υπάρχει σκάνδαλο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις στελεχών των υπολείπων κομμάτων.
5: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο μετά την άσκηση ποινικής δίωξης και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της.
6: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεμπλέξει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
8: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι φυσικά και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
10: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ήταν μια εξέλιξη, την περιμέναμε. Μεν δεν ξέρω αν ο χρόνος τώρα ήταν, ξέρεις, δεν το περίμενα εγώ τουλάχιστον τώρα εν μέσω θέρους.
10: Πάντα να είμαστε σε γρήγορη ισορροπία. Έτσι ή αλλιώς. Ειδικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά σκέφτομαι μήπως τρέχουν λίγο τα πράγματα για ευνόητους λόγους.
10: Ή να έχουμε και άλλα. Mm. Κοίταξε, βλέπεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι και αλλιώς στην πολιτική, είναι σαν τη μεγάλη τέχνη του αγγιοπλάστη στο θραψανό, που κολλάνε το αυτί στο πιθάρι όπου θέλουν. Δηλαδή, η μεν κυβέρνηση λέει ότι μας λέγατε κυβέρνηση υποδίκων και να τώρα που είμαστε καθαροί, ενώ έχουν 4 διώξεις. Mm. Προφανώς για τους 9 λέει η εισαγγελία ότι δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιμένει ότι τους έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
0: Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι μιλάμε για διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι.
10: Ναι, είναι διώξεις.
0: Είναι διώξεις.
10: Είναι διώξεις. Δηλαδή, όπως για να το δει κανένας, εγώ δεν θέλω να πω, γιατί κάποιες που τις ξέρουμε, mm-hmm, και δεν χρειάζεται υπεράσπιση ο κύριος Σενετάκης, δηλαδή αυτό για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Σενετάκης, το τηλεφώνημα, το γνωστό, mm-hmm, και έτσι, είναι δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω και για άλλους βουλευτές που ακούω της αντιπολίτευσης. Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται κάθε μέρα σε υπηρεσίες και ειδικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Και προς Θεού, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, και από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, mm-hmm, ότι ότι να που ήρθε και μας το θύμισε, το είχαμε ξεχάσει. Σου θυμίζω ότι έχουμε περάσει πάμπολες νύχτες και απογεύματα στο δελτίο, στα δελτία να λέμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλιστα η γλώσσα μας. Κάποια στιγμή, όπως είχαμε προβλέψει, θα ξεχνιόταν, θα πήγαινε λίγο πιο πίσω, όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. Αλλά τέλος πάντων, για να επιστρέψω, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τη δομή του ελληνικού κράτους, την οποία τη συντηρεί η εκτελεστική εξουσία. Έτσι. Δηλαδή, όταν εσύ, εγώ, οποιοδήποτε πολίτης δεν βρίσκει σε αυτονόητα, σε βασικά πράγματα, το δίκιο του ή την άκρη του, πέρα από το δίκιο του, να βρει μια λύση, βρε αδερφέ, αναγκάζεται να προστρέξει σε ένα βουλευτή, σε ένα πολιτευτή, σε ένα πολιτικό πρόσωπο, σε ένα παράγοντα και να γίνουν τα σχετικά τηλέφωνα. Αυτό ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, εντάξει, προφανώς κάποιοι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα αντικείμενα. Όμως θυμίζω ότι κάποιοι που ήταν και υπουργοί και έτσι. Πέρασε λίγο αβρόχης ποσή αυτή η ιστορία. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι για την κυβέρνηση το ίδιο να έχεις 13 ή 20 υποδίκους, αλλά και το 4 είναι 4.
0: Πάντως λέει ότι το τεκμήριο της οθότητας είναι εκεί και προφανώς ισχύει για τον καθένα. Το λέω πολιτικά πια μιλώντας, γιατί ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε σήμερα και μάλιστα χωρίς να ερωτηθεί στο briefing να πει ότι προφανώς θα είναι και βουλευτές. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
10: Το είχαν ξαναπεί.
0: Το είχε πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
10: Το είχαν ξαναπεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς να πάμε σε εκλογές.
0: Δεν είχαμε την άσκηση των διώξεων, βέβαια, τότε.
10: Ναι. Εντάξει, ξέραμε όμως περίπου τις κατηγορίες. Και ξέραμε ότι χειρότερο δεν θα γίνει. Έγινε για την κυβέρνηση μια. Είχαμε μια υπιότερη εκδοχή των πραγμάτων. Κάποια μεγάλα ονόματα, τα οποία δεν ξέρω. Δηλαδή, ο κ. Τσιάρας, θυμίζω, ήταν υπουργός. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, για παράδειγμα, το οποίο το όνομα επίσης ενεπλάκει και λίγο έμεσα με τον διευθυντή του και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πήρε τώρα το υπιότερο σενάριο, αυτό που την ενδιέφερε, και σου λέει εμείς βαδίζουμε ακάθεκτη. Αλλά δεν μπορεί να πει καθαρή, γιατί το καθαρή, ξέρεις, έχει να κάνει με το σύνολο, με το πακέτο αυτού του σκανδάλου, το οποίο εγώ μπορεί να μην αρέσει αυτό στην αντιπολίτευση. Επιμένω ότι είναι διαχρονικό, γιατί ξέρουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν απίστευτα πράγματα, την περίοδο ειδικά 16, 17, 18.

0: 19. Μιλάω για την Κρήτη που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Και αυτό συνεχίστηκε όπου έφτασε ταβάνι. Δηλαδή, είπαμε ότι 8 εκατομμύρια εγωπρόβατα φτάσαμε στην Κρήτη που δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάνω από 4.500 στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο και υποδομές, άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης. Στη σημαντική συμβολή του ελικόπτερου Έριξον στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την επιτακτική ανάγκη να βρίσκεται μόνιμα σταθμευμένο στο νησί, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky Κρήτης.
2: Στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή για να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
3: Η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
4: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
5: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
4: Η φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη. Σε ρεματιές, ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, για την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρι, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
2: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
3: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το χθες. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
4: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας, έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 τρύψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
2: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε

0: πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
1: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πρώτη μεγάλη, η αλήθεια είναι, δοκιμασία χθες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης, αυτή τη φωτιά που είχαμε στο Μελιδοχώριο. Ο Κώστας Μπογδάνης σταθερά δίπλα μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινώ από εσένα, γιατί είχες την ευκαιρία το πρωί να μιλήσεις και με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσών, τον κύριο Κοκοσάλη, ο οποίος περιέγραψε την πολύ μεγάλη δυσκολία που υπήρχε χθες, λόγω και των ανέμων, λόγω και του δύσβατου της περιοχής.
2: Ναι, βέβαια. Ήταν μια φωτιά πολύ δύσκολη, θα μπορούσε να ξεφύγει και να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο ότι έκαψε αρκετές χιλιάδες στρέμματα, πάνω από 4.500 στρέμματα, αλλά σε σχέση με τις πιθανότητες, τις εφιαλτικές πιθανότητες που είχαν προκύψει, νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο, και στο τέλος της ημέρας όλοι οι φορείς δηλώνουν ικανοποιημένοι και από τον συντονισμό και από την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσαν οι αρμόδιοι στην προκειμένη περίπτωση. Δύο πράγματα πολύ γρήγορα θέλω να σχολιάσω από τη συζήτηση που προέκυψαν από τη συζήτηση με τον κύριο Κοκοσάλη. Το ένα προέκυψε στην πραγματικότητα από την δισογραφία, και είναι βεβαίως ότι όσες εκκλήσεις και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε από εδώ, ό,τι και να πούν οι αρμόδιοι φορείς, η ανθρώπινη ανοησία είναι ανόητη. Δηλαδή, κάποιος εχθές θεώρησε ότι είναι κατάλληλη μέρα για να κάνει οξυγονοκόλληση ή κάτι τέτοιο σε υπαίθριο χώρο με αυτόν τον άνεμο. Ευτυχώς που δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Το δεύτερο είναι το Έριξον. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το λένε οι φορείς της Κρήτης κυρίως. Δεν είναι θέμα αν το λέμε εμείς ή όχι, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Ότι πρέπει να είναι μόνιμα σταθμευμένο στην Κρήτη. Εχθές σηκώθηκε από την Καλαμάτα, ήρθε στα Χανιά, από τα Χανιά ήρθε στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο δηλαδή, και έπαιξε καταλυτικό ρόλο.
1: Η συνδρομή του ήταν καταλυτική, έχεις δίκιο.
2: Καταλυτική, δεν είναι βέβαιο, παρότι σηκώθηκαν πολλά ενέργεια μέσα, αν χωρίς το Έριξον θα μπορούσε η φωτιά να ελεγχθεί τόσο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ότι αν ξεφύγει το πράγμα μετά δεν μαζεύεται με τίποτα, αυτός ο χρόνος χρειάστηκε το Έριξον για να έρθει στην Κρήτη. Χθες δεν αποδείχθηκε μοιραίος. Σε κάποια άλλη περίσταση ομιγέννητο μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος. Yeah. Οι φορείς το ζητούν. Δεν ξέρω τον σχεδιασμό της πολιτείας, ούτε μπορώ να πω ακριβώς στο μυαλό τους. Φαντάζομαι γυρνάνε στην Καλαμάτα. Έχουν κρίνει ότι έτσι ελέγχει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος στη Νότια Ελλάδα και μπορεί να είναι εκεί που πρέπει. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όμως και όλους τους φορείς της Κρήτης που θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα Έριξον μόνιμα εδώ στον τόπο.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδάνη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να ξεκινήσω κι εγώ από το τελευταίο με το Έριξον. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι άλλο εκεί. Δηλαδή, εννοώ στην Πελοπόννησο, έτσι, γιατί δεν θα ερχόταν το Έριξον. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτό το 4 που λένε για την Ελλάδα ήταν στην Κρήτη, κυρίως, και θα το έχουμε και αύριο, όπως ακούστηκε στο ρεπορτάζ. Τα ενέργεια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ, όπως βοήθησε και το γεγονός ότι, μην ξεχνάμε ότι και στην περιοχή, αλλά και σχεδόν όλη η Κρήτη, δεν έχει πια τα δάση που... αυτό θα ήταν μια σπίθα για να γίνει παρανάλωμα του πυρός με ολόκληρη περιοχή. Βέβαια, έχουμε εκτάσεις οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες, και ειδικά οι ελιές, οι οποίες μέσα η φωτιά και δεν έχει καθαριστεί, δεν μπορεί να τις σταματήσεις με τίποτα. Οι ζημίες είναι μεγάλες, προφανώς θα αποτυπωθούν. Νομίζω ότι ταυτόχρονα λέω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι στην Πελοπόννησο για το Έριξον. Δεν είχε και κάτι άλλο μεγάλο στην Κρήτη.
1: Αυτό, δεν είχαμε, έτσι, και κάποιο άλλο περιστατικό,
3: ναι,
1: στην Κρήτη.
3: Γιατί εκεί τώρα
1: νησί,
3: επικεντρωθήκαν οι δυνάμεις, μιλάω για τις εναέριες, και ευτυχώς πήγανε όλα καλά στο τέλος. Θυμίζω ότι είχαμε και το 112 που χτύπησε και για το Βοριά και το Λαράνι και για τις γύρω περιοχές. Εντάξει, εγρήγορση περισσότερο, έτσι, όχι γιατί κινδύνευσαν άμεσα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τους ανέμους, οι οποίοι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, είναι μια χαρά Θεού δροσιά για την Κρήτη. Δεν έχουμε δηλαδή κύματα, ας το πούμε, καύσωνα, αλλά είναι και το μεγάλο μείον, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις.

0: Ο σχεδιασμός είναι το παν, συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Και πάνω απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, αυτή η ανθρώπινη, αν θες, δεν θα πω μόνο ανοησία, είναι και κάτι που δεν το βάζει ο νου σου. Λες, θα πάω να βάλει ψυχολογία.
1: Όχι, δεν θα συμβεί σε εμένα.
0: Μα δεν θα συμβεί σε εμένα, αλλά και στο σύμπαν. Μπορεί να μην γκαείς εσύ, αλλά μπορεί να κάψει δύο χωριά.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Εκτός από ζημιώσεων έχουν μείνει δεκάδες πυρόπληκτοι, κυρίες και κύριοι, 4 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022 στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες απορρίψεις αιτήσεων για αποζημίωση οφείλονται σε διοικητικά προβλήματα και όχι σε δική τους υπαιτιότητα. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Πράγματι, χωρίς ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης ή τουλάχιστον με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο ποσό που θα έπρεπε να λάβουν και έχουν τελικά λάβει, φαίνεται ότι θα μείνουν δεκάδες δικαιούχοι πυρόπληκτοι που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022, πριν από 4 χρόνια, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ουσιαστικά πρόκειται για δικαιούχους από τις δημοτικές κοινότητες των Μελάμπων, του Ροδακίνου, των Σακτουρίων, της Κρίας Βρύσης, Αγίας Γαλήνης και της Ορνέ, οι οποίοι παρότι είδαν τις εκτάσεις γης τους, τις περιουσίες τους, τους ελαιώνες τους να καταστρέφονται, μετά και την τελευταία καταβολή των αποζημιώσεων προς τους πυρόπληκτους πριν από 2 εβδομάδες από τον ΕΛΓΑ, στο τέλος του Ιουνίου, είδαν ότι πολλές αιτήσεις για αποζημίωση έχουν απορριφθεί ή τουλάχιστον τα ποσά που έχουν καταβληθεί έχουν αποκλίσεις από 10% μέχρι και 70% του συνολικού ποσού. Mm-hmm. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οφείλεται σε διοικητικά και τεχνικά προβλήματα του συστήματος. Οι πυρόπληκτοι το αποδίδουν σε 3 λόγους. Ο βασικότερος από αυτούς, η βασικότερη αιτιολογία, είναι ότι τα οικόπεδά τους εμφανίστηκαν στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 λανθασμένα ως βοσκότοποι και συνεπώς μη επιλέξιμοι για αποζημίωση. Και ο ΕΛΓΑ ουσιαστικά παίρνει τα στοιχεία του, τα δεδομένα του από τους συγκεκριμένους χάρτες.
1: Αντλεί τα στοιχεία από εκεί ο ΕΛΓΑ, οπότε... Συγγνώμη Γιάννη, ναι.
2: Ο δεύτερος λόγος, όπως έλεγα, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές που οι παραγωγοί δεν είχαν εξοφλήσει το 2022 και ο ΕΛΓΑ ούτε τους είχε παρακρατήσει από τις επιδοτήσεις του, όπως έκανε, αλλά ούτε και τους ενημέρωσε ότι ουσιαστικά έπρεπε να τις καταβάλουν. Και τέλος, με συγχωρείς, οι πυρόπληκτοι καταγγέλνουν ότι απορρίφθηκαν παραγωγοί που έκαναν χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν και να ανασυστήσουν ουσιαστικά τις καλλιέργειές τους σε άλλο αγροτεμάχιο, όπως προβλέπεται στη σχετική οικία για τις δύσβατες περιοχές. Mm-hmm. Γενικότερα από εδώ και πέρα οι πυρόπληκτοι θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκαιο τους.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. 2-24 ώρα, κυρίες και κύριοι, μετά την ανάδειξη των προβλημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού λόγω μιας διακοπής ρεύματος, έρχονται στο προσκήνιο τα θέματα λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, Βαγγελής Παπανικολάου, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να ενσκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δώσουν άμεσα λύσεις.
3: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
4: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
5: Δείξτε μας αν θέλετε
4: γεσίες. Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενιατικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί, το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση.

0: Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι κατασκευαστές και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την δημοτική αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα, από ό,τι ξέρω, έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
1: Να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλάχθει αυτό?
0: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος, που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε για τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
0: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών. Τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα, όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στο δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
2: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.
3: Αγκάθι στι σχέσει των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίου να εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμο Αρχανών. Από τον ΜΕΝ Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντό των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχο Μανούλη Κοκοσάλη. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση που δεν είναι καινούρια. Πάει πολύ πίσω και μάλιστα πάει και πίσω και μα θυμίζει έτσι πολύ άσχημε εικόνε, υπό την έννοια ότι είχαμε και τόσο έντονες αντιδράσεις που οι εμπλεκόμενοι τότε, πότε ήταν, Κώστα, είχαν καταλήξει και στο αστυνομικό μέγαρο, σωστά θυμάμαι.
4: Το 2021, ναι.
3: Το 2021.
4: Σωστά. Mm-hmm. Πάει στην αστυνομική διεύθυνση. Είναι μια παλιά ιστορία, η οποία όμως θα την βρούμε μπροστά μας σύντομα, εφόσον ισχύουν αυτά που μας είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο Γιώργος Βουρεξάκης, ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΗ, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα ανοίξει αυτή την γεώτρηση και θα το κάνει άμεσα. Mm-hmm. Και θα το κάνει διότι το φετινό καλοκαίρι κυλάει στην Κάμαλα, όπως μας είπε ο κ. Βουρεξάκης. Υπάρχει επάρκεια από τον Αποσελέμη, 540 κυβικά την ώρα φέρνει ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει κρατήσει ενεργές και όλες τις γεωτρήσεις, πάνω από 60. Γι' αυτό γιατί δεν θέλει να μπει στην διαδικασία της διανομής νερού σε κάποιες περιοχές στις οποίες θα έμπαινε, θα έκανε δηλαδή διανομή, εάν είχε κλείσει κάποιες γεωτρήσεις. Mm-hmm. Όλα λοιπόν κυλούν σχετικά καλά μέχρι στιγμής. Μην το ματιάσουμε κιόλας, Σόδια, γιατί ξέρεις, οι βλάβες είναι πάντα κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει. Εκτός από την περιοχή των Βασιλιών. Εκεί η περιοχή των Βασιλιών και τα γύρω χωριά, ας πούμε, αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι αρκετά σοβαρό ζήτημα. Και ο κ. Βουρεξάκης θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί με μια γεώτρηση στον Γιούχτα, σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα δίνει περίπου 30 κυβικά την ώρα, θα είναι μικρές ποσότητες δηλαδή, αλλά απαραίτητες, και θα λειτουργεί μόνο, λέει η ΔΕΙΑΗ, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Αυτή είναι η θέση της ΔΕΙΑΗ. Αυτή ήταν η θέση της ΔΕΙΑΗ έτσι κι αλλιώς από το 2021. Είναι αποφασισμένος, λέει ο κ. Βουρεξάκης, να πάει να ανοίξει τη γεώτρηση η επιχείρηση τους επόμενους μήνες. Μην τολμήσετε, απάντησε στον Sky Κρήτης λίγα λεπτά μετά ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κ. Κοκοσάλης, mm-hmm. ο οποίος θεωρεί ότι Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ποιότητας του νερού.

0: λέει δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας υπεράντλησης που θα μειώσει την αγωγημότητα του νερού, ήδη είναι σε πολλά, πολύ υψηλά επίπεδα, στα επιτρεπτά όρια, λέει ο κύριος Κοκοσάλης, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Μια αναγκαιότητα θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πείθεται ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι, λέει ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, και θεωρεί ότι η περιοχή του που ιδρεύεται, η περιοχή των Αρχανών που ιδρεύεται από τον Γιούχτα κατά κύριο λόγο είναι ρηγμένη και δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται ισορροπία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ήταν απολύτως κάθετος ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Ότι δεν πρόκειται να το δεχτεί. Μάλιστα, είπε, λέει, ότι έχει προειδοποιήσει και την διεύθυνση υδάτων να μην δώσει άδεια για αγιώτρηση. Έτσι, όπως άκουσα και τους δύο στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι θα έχουμε νέα επεισόδια σε αυτό το ζήτημα, το οποίο μοιάζει κάπως, πώς να το πω τώρα, κάπως παροχημένο μεν, δηλαδή να τσακώνονται δύο γειτονικές περιοχές για το νερό, αλλά ίσως να είναι και εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή ταυτόχρονα έρχεται από το παρελθόν, αλλά δεν αποκλείται να είναι και εικόνα από το μέλλον. Φέτος τη γλιτώσαμε, έβρεξε στο Ηράκλειο και γέμισε από Σελέμης. Θα δούμε μέχρι πότε θα την γλιτώνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Βουρεξάκης και Κοκοσάλης στον Sky Crete και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ των Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, Σουλοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
3: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και την Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Και συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Από το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν σε αυτά δόντια και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα υπερβολαράκια τους, αυτά όλα.
3: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή, για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς, με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μήτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο, μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Συζητάμε μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι. Και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους πέρα στην περιοχή, που θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
3: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις. Να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
1: Στην τελική ευθεία είναι, κυρίες και κύριοι, για την επαναλειτουργία της η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, ο οποίος μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Αλόγλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Καλησπέρα σε όσες και σε όσους μας παρακολουθούν.
1: Σήμερα λοιπόν έγινε καταρχάς μια επίσκεψη στο χώρο με έτσι ενός μεγάλου κλιμακίου, με επικεφαλής φυσικά τον κύριο Σημανδυρά και τον δήμαρχο της πόλης. Διαπιστώνεται και από τα όσα βλέπουμε εμείς από μακριά ότι μένουν λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αλόγλου, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
1: Έχουμε εκτίμηση, αντιδήμαρχε, για το πότε πια θα είναι όλα έτοιμα για να ανοίξει τις πύλες της η δημοτική αγορά των Χανίων. Φαντάζομαι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία με τα καταστήματα, εννοώ με τον εξοπλισμό, με τη λειτουργία τους, φαντάζομαι ότι θα έρθει το φθινόπωρο, κάπως έτσι, δεν είναι?
4: Αυτό που, για να γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούν, αυτό που αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των κενών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό κρίσης ως ιχθυοπολία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες, και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά. Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς το φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
1: Επιτρέψτε μου να θέσω και το ερώτημα που αφορά σε αυτή την ανησυχία που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει από φορείς της πόλης σε σχέση με τα υψηλά μισθώματα, όπως τα χαρακτηρίζουν, που δημιουργούν και νέα δεδομένα. Διάβασα δηλαδή τις τελευταίες ημέρες ανακοινώσεις, προφανώς τις έχετε υπόψη σας, όχι μόνο τις ανακοινώσεις, αλλά και έχετε γνώση των θεμάτων που βάζουν εκεί οι επιχειρηματίες της πόλης, οι καταστηματάρχες, ότι δημιουργεί νέα δεδομένα, με συγχωρείτε, και για τους επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες που ήταν ήδη στην δημοτική αγορά. Τι απαντάτε, αντιδήμαρχε?
4: Κύριε Πεντεδήμου, αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο τον οποίο τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς θα δημοπρατηθούν. Αυτό δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να παρέμβει σε κανένα σημείο όσον αφορά το ύψος των μισθωμάτων, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από μια ανοιχτή ελεύθερη διαδικασία και κατά την κρίση των συμμετοχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο, και νομίζω ότι και η επιστήμη οικονομική αντιμετωπίζει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση των κενών καταστημάτων, είναι ότι σίγουρα η διαδικασία διαγωνιστική αποτελεί έναν οδηγό, δεν είναι όμως μια καθολική προσέγγιση για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα μισθώματα των καταστημάτων τα οποία θα επιχειρήσουν, θα λειτουργήσουν με τους παλιούς καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση. Είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν υπόψη μέσες τιμές και γενικότερα κατάσταση των τιμών που υπάρχει στα Χανιά. Σε καμία όμως περίπτωση καθολικά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ύψη των μισθωμάτων τα οποία καθορίστηκαν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι επιλογές των συμμετοχόντων. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως, για να είμαι και από την άλλη μεριά ξεκάθαρος, ότι θα συναντήσουμε, κυρία Πεντεδήμου, και μισθώματα τα οποία συναντούσαμε όταν η αγορά λειτουργούσε, πριν δηλαδή τις εργασίες ανακατασκευής της, μισθώματα τα οποία είχαν καθόλου σχεδόν διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αναπροσαρμογές, είτε στον χρόνο είτε με βάση τον τιμάριθμο. Θα είναι μια καινούργια εμπειρία για όλους μας. Θέλω να καθησυχάσω και πιστεύω

0: ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθείται είναι μια προσέγγιση η οποία έναν στόχο έχει, η δημοτική αγορά να λειτουργήσει και οι καταστηματάρχες μέσα στην οποία θα βρίσκονται να επιχειρήσουν και να είναι σε έναν χώρο για τον οποίο θα επιχειρούν με έναν τρόπο ο οποίος θα αναδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου και θα είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό.
1: Εκτιμώ ότι θα τα ξαναπούμε με το καλό όταν θα ολοκληρώνονται και αυτές οι διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής τοποθετήθηκε ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Κρήτης. Παρουσίασε στοιχεία για την οδική ασφάλεια στο νησί, κατέθεσε προτάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα αναγκαία έργα υποδομής, ενώ ανέδειξε το νομοθετικό κενό σχετικά με τα πλαστικά κολονάκια και τα λεγόμενα σαμαράκια, προτείνοντας την ένταξή τους στις προβλέψεις του ΚΟΚ.
2: Για το μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Κρήτης Νίκος Κουλάς. Κατά την παρέμβασή του παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό του νησιού, τα χαρακτηριστικά και την έκταση του οδικού δικτύου, τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Μέσα από τα δεδομένα αυτά επιχείρησε να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις χρονείς παθογένειες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια στο νησί.
3: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40% 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βαρύ τίμημα που εξακολουθεί να πληρώνει η Κρήτη σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων.
3: Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΚ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
2: Παράλληλα, παρουσιάσε αναλυτικά τις προτάσεις και τις επισημάνσεις του για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Ειδικά στην Κρήτη, λοιπόν, εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευση να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη Γεωργιούπολη Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη.
2: Πέρα από την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Γιατί, όπως τόνισε, η αναβάθμιση των επαρχιακών και δημοτικών δρόμων, η βελτίωση της οδικής σήμανσης και η συντήρηση των υποδομών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων.
3: Ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνους, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν όψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το ένα χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο.
1: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρονίες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση αυτή έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στη χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλήμματων.
2: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βράχυχρόνιας μίσθος.

0: τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
0: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
1: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
0: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
1: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
1: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
1: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Η υποτονική παραμένει η κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. Ένα 30%

0: επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
1: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
0: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
1: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
0: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
2: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι, να πούμε, και

0: είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
1: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε, δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
1: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
0: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
1: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
0: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένα μας δυσκολεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
3: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές, τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με καιρικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως κατέγραψε το Τορόντο, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο εκτόξευσε τον δείκτη ποιότητας αέρα στο 10+, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πολύ ψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη Γαλλία τώρα, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε επί του νομοσχεδίου που θεσπίζει το δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, έπειτα από πολύμινες διαβουλεύσεις και έντονες αντιπαραθέσεις.
1: Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων, οι βουλευτές ψηφίζουν και νόμο που θεσπίζει δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, διχάζοντας και την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος έχει παρουσιάσει ως το γαλλικό μοντέλο για το τέλος της ζωής. Μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων, οι βουλευτές κλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης να αποφασίσουν επί της πρότασης νόμου που θεσπίζει ένα δικαίωμα στη βοήθεια για το θάνατο στο πλαίσιο μιας τέταρτης και τελευταίας ψηφοφορίας. Κατά την έναρξη των συζητήσεων, αρκετές κεντρώες κοινοβουλευτικές ομάδες δεν έδωσαν γραμμή ψήφου στα μέλη τους. Δύο ακροδεξίες ομάδες, καθώς και οι ντρόιτε Ρεπουμπλικάν, ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Οι βουλευτές της αριστεράς, ιδίως οι σοσιαλιστές, αναμένεται να στηρίξουν το κείμενο στη μεγάλη τους πλειονότητα, όπως και οι βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας. Η κοινοβουλευτική πορεία της μεταρρύθμισης υπήρξε ιδιαίτερα μακρά και συγκρουσιακή. Το κείμενο εγκρίθηκε τρεις φορές από την Εθνοσυνέλευση, εξασφαλίζοντας κάθε φορά άνετη και ολοένα και πιο περιορισμένη πλειοψηφία. Το κείμενο εισάγει ένα νέο δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, θέτοντας όμως αυστηρές προϋποθέσεις πρόσβασης. Δυνατότητα προσφυγής θα έχουν μόνο ενήλικοι με γαλλική υπηκότητα, οι οποίοι πάσχουν από μια σοβαρή και ανίατη πάθηση που θέτει σε κίνδυνο την πρόγνωση επιβίωσης σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο. Πολλοί γιατροί και οι υψηλοί αρχοί υγείας επισήμαναν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος ζωής που απομένει σε έναν ασθενή. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και στις προθεσμίες λήψης απόφασης. Πυκνή πορτοκαλιομίχλη καλύπτει το Τορόντο, καθώς ο καπνός

0: Ο πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο του δίνει τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, σύμφωνα με την IQR. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ορισμένοι κάτοικοι συνέχισαν να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ άλλοι φορούσαν μάσκες προσώπου, καθώς ο καπνός απλωνόταν πάνω από την πόλη. Η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα συνέπεσε με προειδοποίηση για καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο ρεκόρ της 15ης Ιουλίου. Οι αρχές ακύρωσαν υπαίθρια προγράμματα για παιδιά και άνοιξαν κέντρα δροσισμού, ενώ το Environment Canada προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με καπνό είναι απίθανο να βελτιωθούν πριν από την Παρασκευή. Ο αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής δημόσιας υγείας του Τορόντο παρομοίασε την έκθεση στον καπνό με το παθητικό κάπνισμα, προειδοποιώντας ότι τα λεπτά σωματίδια περιέχουν ένα μείγμα επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στα αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με το δημοσθενή Γιώργο Κόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μου και απόψε για τα αθλητικά νέα της ημέρας και όχι μόνο. Καλώς τον. Καλησπέρα, δημοσθενή.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
2: Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε πόση ώρα από τώρα, σε περίπου ένα τέταρτο, μιλάω για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Όφη πάντως ξέρουμε ότι κάνει πρεμιέρα στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Στις 9 η ώρα θα διεξαχθεί η κλήρωση της επόμενης σεζόν της Super League στην Αθήνα και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά, Σοφιά, η κλήρωση αυτή έχει τόση μεγάλη σημασία για τον Όφη. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από την δεδομένη παρουσία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα που θα έχει η ΟΦΗ, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ σημαντικό ποιος θα αντιμετωπίζει πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ποιος θα αντιμετωπίζει μετά, αν θα υπάρχουν επιπλέον ταξίδια εκτός από εκείνα, εκτός Ελλάδος, μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Οπότε, όλο αυτό κάνει πολύ σημαντική την κλήρωση που ξεκινά σε λίγα λεπτά. Όπως πες και εσύ, η πρώτη αγωνιστική δεδομένα θα αγωνιστεί εντός έδρας, θα αγωνιστεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Καθώς είναι μια άτυπη συμφωνία που έχουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους στη Super League, πως όποιες ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη, αγωνίζονται στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα θα αγωνίζονται στο γήπεδό τους. Και αυτό το λέμε γιατί η πρώτη αγωνιστική είναι ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ, και όχι μόνο του ΟΦΗ, θα είναι του Ολυμπιακού, θα είναι της ΑΕΚ, θα είναι του ΠΑΟΚ, θα είναι του Παναθηναϊκού, όποιοι φτάσουν μέχρι εκεί. Επίσης, υπάρχει και το δικαίωμα αναβολής που μπορεί να ζητήσει κάποια από τις ομάδες που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναβολή για τις πρώτες αγωνιστικές, και θυμόμαστε πως έμεσα είχε επηρεάσει και τον Όφη κάτι τέτοιο την περσινή σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή στο μεταξύ τους παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική και φτάσαμε Μάρτιο για να γίνει εκείνο το μάτς με τον Όφη.
2: Έτσι. Το θυμάμαι να το συζητάμε και οι δυο μας. Πάντως η ομάδα συνεχίζει να σχεδιάζει, εννοώ και ο Χρήστος Κόντης προφανώς, για την σεζόν, έτσι, για την επόμενη σεζόν. Και μιλώ για την υπέρβαση που επιχειρείται να γίνει στην επίθεση της ομάδας, Δημοσθένη.
3: Πράγματι, πολύ σωστά. Πρόκειται για υπέρβαση αν καταφέρει ο Όφη να αποκτήσει τον 33 ετών Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος αγωνίζεται στην Φερεντσβάρος. Είναι διεθνής, ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας με 15 συμμετοχές και 2 τέρματα. Φέτος ήταν δανεικός στην Ισπανική Σαραγώσα που σημείωσε 8 γκολ. Ένας πολύ δυνατός επιθετικός, ένας πολύ έπειρος επιθετικός που έχει αγωνιστεί και σε άλλες ισπανικές ομάδες. Θυμίζω την Οσασούνα, την Αθλέτικο Μπιλμπάο. Έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Κοπενχάγη, στο Europa League, με την Βιντεότον, στο Conference League. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Χρήστος Κόντης να περιέχει ο επιθετικός που θα αποκτήσει Όφη, ο βασικός επιθετικός. Μάλιστα, έχω να σου πω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει συνομιλήσει με τον Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο. Του έχει εξηγήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα, καθώς θέλει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή την εμπειρία του, θέλει το να είναι γνώστης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θέλει την ευχέρειά του στο σποράρισμα, και ευελπιστούν στον Όφη ότι όλη αυτή η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ενδεχομένως να μην αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή, αλλά με μια φόρμουλα δανεισμού για αυτή τη σεζόν, με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο Μουντιάλ, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Μάλλον τη ματιάσαμε τη Γαλλία, δεν ξέρω τι έγινε. Όπως και να έχει, εχθές είχαμε τη δεύτερη φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής. Ωραίο παιχνίδι. Αγγλία και Αργεντινή εχθές το βράδυ. Για πες.
3: Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι, συγκλονιστικό θα έλεγα εγώ, με το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε. Αργεντινή-Αγγλία 2-1, και έτσι λοιπόν η Αργεντινή θα συναντήσει την Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αλβισελέστε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλου. Πριν από 4 χρόνια το είχε κατακτήσει στο Κατάρ. Και για τρίτη φορά στις 4 τελευταίες διοργανώσεις η παρέα του Μέση είναι παρούσα στον μεγάλο τελικό. Χθες έκανε συγκλονιστική ανατροπή, έχανε από τους Άγγλους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά με γκολ στο 85 και στις καθυστερήσεις από τους Φερνάντες και Λαουτάρο γύρισε το μάτς, νίκησε με 2-1 και έτσι λοιπόν όλοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Με τον Λιονέλ Μέση αδιαμφισβήτητα να είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς πρόκειται και για τον ποδοσφαιριστή που ενώνει στην ουσία ποδοσφαιρικά ενώνει τις δύο χώρες, Αργεντινός από τη μία, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Μπαρτσελώνα. Ο Μέση λοιπόν είναι κάτι σαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 90 με την Αργεντινή και την Ιταλία. Φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στην κόντρα του με τον Λαμίνι Γιαμάλ, του Λιονέλ Μέση με τον Λαμίνι Γιαμάλ. Μπορεί να μην έχουν αναμετρηθεί ποτέ οι δυο τους στον αγωνιστικό χώρο. Τους χωρίζουν 20 χρόνια, ο 39 ετών Μέση με τον 19 χρόνο Γιαμάλ. Αλλά έχουν μια πολύ σημαντική ιστορία εκτός γηπέδων. Ενός έτους ήταν ο Γιαμάλ όταν φωτογραφήθηκε με τον Μέση να τον κάνει μπάνιο σε μια φωτογράφηση της Μπαρτσελόνα για φιλανθρωπικό σκοπό και πώς τα φέρνει
2: και
3: η μοίρα.
2: Και πώς τα φέρνει η ζωή.
3: Το 2008 ο ενός έτους Γιαμάλ ήταν στην αγκαλιά του Μέση και 18 χρόνια μετά οι δυο τους θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπο.
2: Μάλιστα. Σήμερα δεν θα σε ρωτήσω για το ποιον βλέπεις να σηκώνει την κούπα. Άσε να τα πούμε από Δευτέρα με το καλό. Αυτά πάμε να κλείσουμε με Μαρία Σάκαρη και με τένις, γιατί πέρασε στα προημιτελικά η Μαρία Σάκαρη. Το λέγαμε πόσο σημαντικό είναι που παίζει στην Αθήνα, μπροστά σε ελληνικό κοινό μεταξύ των άλλων. Μαρία Σάκαρη, λοιπόν, στα προημιτελικά.
3: Το έλεγε και η ίδια αυτό στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πολύ χαρούμενη που αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό και μάλιστα δεν αγωνίζεται απλά μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους. Θα ήταν και ο πρωθυπουργός στις εξέδρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά και ο γιος του και σύντροφος της Μαρία Σάκαρη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν από κοντά την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ιδανικά με 2-0 σε την Βρετανή Ντάρτ. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open η Μαρία Σάκαρη. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Parks και θεωρώ ότι από αύριο, επειδή είναι και Παρασκευή και θα γίνει απόγευμα το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη, ότι θα υπάρχει και ακόμη περισσότερος κόσμος στις εξέδρες του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Ας ελπίσουμε ότι την Κυριακή θα είναι παρούσα στο τελικό η Μαρία και θα είναι κατάμεστο το γήπεδο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η Αργεντινή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ, πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και επικράτησε της Αγγλίας με 2-1.
4: Κίνηση του Ρότζερς. Με ανάποδο ψαλίδι ο Ταγκλιαφίκο. Ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερς σεντράρει γκολ για την Αγγλία. Ο Γκόρντον στο 55. Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα.
5: Τα πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος να παίξει δεξιά, ποιος να παίξει αριστερά. Σήμερα οι επιλογές του προπονητή, ο ένας δίνει την πάσα και ο άλλος, ερχόμενος από την άλλη πλευρά, κάνει το γκολ την ώρα που από μια πάσα του Κέιν, ο οποίος χαμήλωσε και άνοιξε αυτή την επίθεση της Αγγλίας. Από εκεί έρχονται και συμβαίνουν όλα.
4: Μέση. Σέντρα του Μέση. Είναι καλή ο Πίκφορντ σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Ντεπόλ. Σέντρα του Ντεπόλ. Δοκάρι. Ο Μακάλιστερ. Έντσο Φερνάντες. Από μακριά επιχειρεί ο Πίκφορντ.
5: Άμυνα 11 παικτών. Δεν βγήκε ένα μπλοκ στο σούτ.
4: Μέση. Πήρε παίκτες πάνω του. Το σούτ του Φερνάντες. Σιγά μη Μην το άφηνε έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
5: Και αυτό συνέβη διότι οι Άγγλοι αντί να ορίσουν την τύχη τους, προκάλεσαν την τύχη τους.
4: Απ' τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι η Αργεντινή κάνει ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά στο παγκόσμιο κύπελο.
5: Και εδώ αργεί πολύ να βγει το μπλοκ.
4: Γονσάλες, Μακάλιστερ, το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι! Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση με το δεξίο, Μέση περνάει, μπάλα γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες! Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα!
5: 2 ασίστ στο Μέση, 2 γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή. Η Αγγλία δεν μπορούσε να βγει από την περιοχή της. Δεν μπορούσε καν να αμυνθεί. Απλώς υπήρχε μέσα στην περιοχή της και δεχόταν τα κύματα των επιθέσεων της Αργεντινής.
4: Μαρτίνες επαναφέρει, τέλος στην Ατλάντα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο New Jersey. Αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ. Η 7η στην ιστορία της και 3η στις τελευταίες 4 διοργανώσεις για την παρέα του Μέση.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.475,74 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 319,43 εκατομμύρια ευρώ, 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
1: Είχαμε, η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
2: Είχαμε αναζωπηρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
2: Η φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη, σε ρεματιές, σε ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, και την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρη, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
0: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
1: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
2: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας, έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 ρήψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
0: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε

0: καταλαβαίνω ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
1: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
2: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
3: Δείξτε μας αν θέλετε γεσίς.
2: Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενετικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα από ό,τι ξέρω έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
3: Να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
2: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
1: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
2: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα, όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
1: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
2: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.

0: φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φθηνά?
1: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
0: Ακριβία, τι λέτε εσείς?
1: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
2: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα?
3: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
0: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
3: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
0: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
3: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
0: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
4: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
5: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
0: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
5: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
0: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
5: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
0: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
5: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
6: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές, τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με καιρικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
8: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
7: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
8: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
7: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
8: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε

0: καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
0: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και να είναι καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
4: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
3: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκεί Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση. Αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικών άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για 4 ενεργεία βουλευτές. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, είπε ο Μητσοτάκης. Για γαλάζιο σκάνδαλο μιλά το Πασόκ. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 4.500 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Συνελήφθη ένας 35χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο. Ανοίγει ξανά η συζήτηση για μόνιμη βάση του ελικοπτέρου Έριξον στην Κρήτη. Έτοιμη να επιχειρήσει εκ νέου να ανοίξει τη γεώτρηση στο Γιούχτα, δηλώνει η ΔΕΙΑΗ. Το σημείο είναι στα διοικητικά μας όρια, απάντα ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.

0: Ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου, πότε θα ανοίξει τις πύλες της, τι γίνεται με τη μίσθωση των καταστημάτων. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και κατά της εισαγγελίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο. Άμεση εκδίκαση των υποθέσεών του, ζητούν με ανακοινώσεις τους και οι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι εκ νέου υποψήφιοι.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων οι 4 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων.
2: Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Το γεγονός ότι από τις 11 υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 7 τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για 4 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα, διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην 11 βουλευτές ως μέλη μιας δίθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για κυβέρνηση και βουλή υποδίκων και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες. Πάντα όμως τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι η επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες αρχές όπως κάθε πολίτης. Γι' αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσής μου.
1: Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δρεθύμνου και πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι οι 3 προηγούμενοι μήνες, μέχρι να βγει το πόρισμα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν πολύ δύσκολοι και πρόσθεσε:
2: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, αλλά πιστεύω και για κάθε άνθρωπο που εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους δικαίου». Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση η εμπλοκή μου σε οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη ή παράληψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος μου και έθεσε την υπόθεση ως προς το πρόσωπό μου στο αρχείο. Από την πρώτη στιγμή δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα, υπέβαλα την παραίτησή μου από την θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί πιστεύω διαχρονικά ότι όσοι ασκούμε δημόσιο λειτουργήμα οφείλουμε να διευκολύνουμε την πλήρη διερεύνηση κάθε υπόθεσης που μας αφορά, ακόμα και στην περίπτωση που βιώνουμε μια καταφανώς αδική κατάσταση.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους? Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση, βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη, μέσα και τους βουλευτές, και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο 1, ή οι 2, ή οι 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση Νέα Κολοτούμπα.

0: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν

0: Λεονταρίδη. Αυτό πάντως που θα ζητήσουν οι τέσσερις βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί σε βαθμό πλημελήματος είναι η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να αποδείξουν πως οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονα απάντησαν στελέχη του Πασόκ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τονίζοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο που αφορά τη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν προσπαθεί να πείσει τον κόσμο πως δεν υπάρχει σκάνδαλο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις στελεχών των υπολείπων κομμάτων.
1: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο μετά την άσκηση ποινικής δίωξης και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της.
2: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
3: Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεμπλέξει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
4: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
6: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι φυσικά και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
7: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, ήταν μια εξέλιξη, την περιμέναμε, δεν ξέρω αν ο χρόνος τώρα ήταν, ξέρεις, δεν το περίμενα εγώ τουλάχιστον τώρα εν μέσω θέρους.
7: Πάντα να είμαστε σε γρήγορη ισορροπία, έτσι ή αλλιώς. Ειδικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Σωστό είναι αυτό, αλλά σκέφτομαι μήπως τρέχουν λίγο τα πράγματα για ευνόητους λόγους.
7: Ή να έχουμε και άλλα. Mm. Κοίταξε, βλέπεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι και αλλιώς στην πολιτική, είναι σαν τη μεγάλη τέχνη του αγγειοπλάστη στο θραψανό, που κολλάνε το αυτί στο πιθάρι όπου θέλουν. Δηλαδή, η μεν κυβέρνηση λέει ότι μας λέγατε κυβέρνηση υποδίκων και να τώρα που είμαστε καθαροί, ενώ έχουν τέσσερις διώξεις. Mm. Προφανώς για τους 9 λέει η εισαγγελία ότι δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιμένει ότι τους έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
6: Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι μιλάμε για διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι.
7: Ναι, είναι διώξεις.
6: Είναι διώξεις.
7: Είναι διώξεις. Δηλαδή, όπως για να το δει κανένας, εγώ δεν θέλω να πω, γιατί κάποιες που τις ξέρουμε, mm-hmm. και δεν χρειάζεται υπεράσπιση ο κύριος Σενετάκης, δηλαδή αυτό για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Σενετάκης, το τηλεφώνημα, το γνωστό, mm-hmm. και έτσι, είναι δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω και για άλλους βουλευτές που ακούω της αντιπολίτευσης. Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται κάθε μέρα σε υπηρεσίες και ειδικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm. Και προς Θεού, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, και από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, mm. ότι να που ήρθε και μας το θύμισε, το είχαμε ξεχάσει. Σου θυμίζω ότι έχουμε περάσει πάμπολες νύχτες και απογεύματα στα δελτία να λέμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλιστα η γλώσσα μας. Κάποια στιγμή, όπως είχαμε προβλέψει, θα ξεχνιόταν, θα πήγαινε λίγο πιο πίσω, όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. Αλλά τέλος πάντων, για να επιστρέψω, mm-hmm. όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τη δομή του ελληνικού κράτους, την οποία τη συντηρεί η εκτελεστική εξουσία. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εσύ, εγώ, οποιοδήποτε πολίτης δεν βρίσκει σε αυτονόητα, σε βασικά πράγματα, το δίκιο του ή την άκρη του, mm-hmm. πέρα από το δίκιο του, να βρει μια λύση, βρε αδερφέ, αναγκάζεται να προστρέξει σε ένα βουλευτή, σε ένα πολιτευτή, mm-hmm. σε ένα πολιτικό πρόσωπο, σε ένα παράγοντα και να γίνουν τα σχετικά τηλέφωνα. Αυτό ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm. Τώρα, εντάξει, προφανώς κάποιοι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα αντικείμενα. Όμως θυμίζω ότι κάποιοι που ήταν και υπουργοί και έτσι, πέρασε λίγο αβρόχης ποσή αυτή η ιστορία. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι για την κυβέρνηση το ίδιο να έχεις 13 ή 20 υποδίκους, mm-hmm. αλλά και το 4 είναι 4.
6: Πάντως mm-hmm. λέει ότι το τεκμήριο της αθωότητας είναι εκεί και προφανώς ισχύει για τον καθένα. Το λέω πολιτικά πια μιλώντας, γιατί ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε σήμερα και μάλιστα χωρίς να ερωτηθεί στο briefing να πει ότι προφανώς θα είναι και βουλευτές. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
7: Το είχαν ξαναπεί.
6: Το είχε πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
7: Ναι, το είχαν ξαναπεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς να πάμε σε εκλογές.
6: Δεν είχαμε την άσκηση των διώξεων, βέβαια, τότε.
7: Ναι. Εντάξει, ξέραμε όμως περίπου τις κατηγορίες. Mm-hmm. Και ξέραμε ότι χειρότερο δεν θα γίνει. Έγινε για την κυβέρνηση μια. Είχαμε μια υπιότερη εκδοχή των πραγμάτων. Mm-hmm. Κάποια μεγάλα ονόματα, τα οποία δεν ξέρω. Δηλαδή, ο κ. Τσιάρας, θυμίζω, ήταν υπουργός. Έτσι. ο κύριος Κεφαλογιάννης, για παράδειγμα, το οποίο το όνομα

0: Επίσης, ενεπλάκη και λίγο έμεσα με τον διευθυντή του και όλα αυτά. Λοιπόν,
1: Ναι.
0: θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πήρε τώρα το ηπιότερο σενάριο, αυτό που την ενδιέφερε, και σου λέει: εμείς βαδίζουμε ακάθεκτοι. Αλλά δεν μπορεί να πει καθαρή, γιατί το καθαρή, ξέρεις, έχει να κάνει με το σύνολο, με το πακέτο αυτού του σκανδάλου. Το οποίο εγώ μπορεί να μην αρέσει αυτό στην αντιπολίτευση. Επιμένω ότι είναι διαχρονικό, γιατί ξέρουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα την περίοδο, ειδικά 16, 17, 18, 19. Μιλάω για την Κρήτη, που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Και αυτό συνεχίστηκε όπου έφτασε ταβάνι. Δηλαδή, είπαμε ότι 8 εκατομμύρια εγωπρόβατα φτάσαμε στην Κρήτη που δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάνω από 4.500 στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο και υποδομές, άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης. Στη σημαντική συμβολή του ελικόπτερου Έριξον στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την επιτακτική ανάγκη να βρίσκεται μόνιμα σταθμεμένο στο νησί, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky Κρήτης.
2: Στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
3: Η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
4: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
5: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
4: Δύσκολη φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη. Σε ρεματιές, ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό τον κύριο Τουρνά και τον στρατηγό τον κύριο Σελινιωτάκη και την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρι, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
2: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
3: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
4: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας. Έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Αγκούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 ρήψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
2: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για

0: Στην εκένωσή του έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβατικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
2: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πρώτη μεγάλη, η αλήθεια είναι, δοκιμασία χθες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης, αυτή τη φωτιά που είχαμε στο Μελιδοχώριο. Ο Κώστας Μπογδάνης σταθερά δίπλα μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινώ από εσένα, γιατί είχες την ευκαιρία το πρωί να μιλήσεις και με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερισσού, τον κύριο Κοκοσάλη, ο οποίος περιέγραψε την πολύ μεγάλη δυσκολία που υπήρχε χθες, λόγω και των ανέμων, λόγω και του δύσβατου της περιοχής.
3: Ναι, βέβαια. Ήταν μια φωτιά πολύ δύσκολη που θα μπορούσε να ξεφύγει και να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο ότι έκαψε αρκετές χιλιάδες στρέμματα, πάνω από 4.500 στρέμματα, αλλά σε σχέση με τις πιθανότητες, τις εφιαλτικές πιθανότητες που είχαν προκύψει, νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Και στο τέλος της ημέρας όλοι οι φορείς δηλώνουν ικανοποιημένοι και από τον συντονισμό και από την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσαν οι αρμόδιοι στην προκειμένη περίπτωση. Δύο πράγματα πολύ γρήγορα θέλω να σχολιάσω από τη συζήτηση που προέκυψαν από τη συζήτηση με τον κύριο Κοκοσάλη. Το ένα προέκυψε στην πραγματικότητα από την δισογραφία και είναι βεβαίως ότι όσες εκκλήσεις και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε από εδώ, ό,τι και να πούν οι αρμόδιοι φορείς, η ανθρώπινη ανοησία είναι ανόητη. Δηλαδή, κάποιος εχθές θεώρησε ότι είναι κατάλληλη μέρα για να κάνει οξυγονοκόλληση ή κάτι τέτοιο σε υπαίθριο χώρο με αυτόν τον άνεμο. Ευτυχώς που δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Το δεύτερο είναι το Έριξον. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το λένε οι φορείς της Κρήτης κυρίως. Δεν είναι θέμα αν το λέμε εμείς ή όχι, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Ότι πρέπει να είναι μόνιμα σταθμευμένο στην Κρήτη. Εχθές σηκώθηκε από την Καλαμάτα, ήρθε στα Χανιά, από τα Χανιά ήρθε στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο δηλαδή, και έπαιξε καταλυτικό ρόλο.
2: Η συνδρομή
3: ρόλο.
2: Του ήταν καταλυτική, έχεις δίκιο.
3: Καταλυτική, δεν είναι βέβαιο, παρότι σηκώθηκαν πολλά ενέργεια μέσα, αν χωρίς το Έριξον θα μπορούσε η φωτιά να ελεγχθεί τόσο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ότι αν ξεφύγει το πράγμα μετά δεν μαζεύεται με τίποτα. Αυτός ο χρόνος που χρειάστηκε το Έριξον για να έρθει στην Κρήτη χθες δεν αποδείχθηκε μοιραίος. Σε κάποια άλλη περίσταση ομιγέννητο μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος. Yeah. Οι φορείς το ζητούν. Δεν ξέρω τον σχεδιασμό της πολιτείας, ούτε μπορώ να πω ακριβώς στο μυαλό τους. Φαντάζομαι γυρνάνε στην Καλαμάτα. Έχουν κρίνει ότι έτσι ελέγχει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος στη Νότια Ελλάδα και μπορεί να είναι εκεί που πρέπει. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όμως και όλους τους φορείς της Κρήτης που θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα Έριξον μόνιμα εδώ στον τόπο.
2: Mm-hmm. Κώστα Μπογδάνη.
4: Κοίταξε, καταρχήν να ξεκινήσω και εγώ από το τελευταίο με το Έριξον. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι άλλο εκεί. Δηλαδή, εννοώ στην Πελοπόννησο, έτσι, γιατί δεν θα ερχόταν το Έριξον. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτό το 4 που λένε για την Ελλάδα ήταν στην Κρήτη, κυρίως, και θα το έχουμε και αύριο, όπως ακούστηκε στο ρεπορτάζ. Τα ενέργεια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ, όπως βοήθησε και το γεγονός ότι, μην ξεχνάμε ότι και στην περιοχή, αλλά και σχεδόν όλη η Κρήτη, δεν έχει πια τα δάση που... Αυτό θα ήταν μια σπίθα για να γίνει παρανάλωμα του πυρός με ολόκληρη περιοχή. Βέβαια, έχουμε εκτάσεις οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες και ειδικά οι ελιές, οι οποίες άμα μπει μέσα η φωτιά και δεν έχει καθαριστεί, δεν μπορεί να τις σταματήσεις με τίποτα. Οι ζημίες είναι μεγάλες, προφανώς θα αποτυπωθούν. Νομίζω ότι ταυτόχρονα λέω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι στην Πελοπόννησο για το Έριξον. Δεν είχε και κάτι άλλο μεγάλο στην Κρήτη.
2: Αυτό, δεν είχαμε έτσι. Και κάποιο άλλο περιστατικό,
4: ναι,
2: στην
4: γιατί
2: Κρήτη.
4: Εκεί τώρα επικεντρωθήκαν οι δυνάμεις, μιλάω για τις εναέριες, Και ευτυχώς πήγανε όλα καλά στο τέλος. Θυμίζω ότι είχαμε και το 112 που χτύπησε και για το Βοριά και το Λαράνι και για τις γύρω περιοχές. Εντάξει, εγρήγορση περισσότερο, έτσι, όχι γιατί κινδύνευσαν άμεσα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τους ανέμους, οι οποίοι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, είναι μια χαρά Θεού δροσιά για την Κρήτη. Δεν έχουμε δηλαδή κύματα, στο πούμε, καύσωνα, αλλά είναι και το μεγάλο μείον, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο σχεδιασμός είναι το παν, συμφωνούμε σε αυτό. Και πάνω απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, αυτοί οι ανθρώπινοι, αν θες, δεν θα πω μόνο ανοησία, είναι και κάτι που δεν το βάζει ο νου σου. Λες, θα πάω να βάλει ψυχή.
2: Όχι, δεν θα συμβεί σε μένα.
4: Μα θα συμβεί σε μένα, αλλά και στο σύμπαν. Μπορεί να μην γκάει εσύ, αλλά μπορεί να κάψει δύο χωριά.
2: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Εκτός από ζημιώσεων, έχουν μείνει δεκάδες πυρόπληκτοι, κυρίες και κύριοι, 4 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022 στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες απορρίψεις αιτήσεων για αποζημίωση οφείλονται σε διοικητικά προβλήματα και όχι σε δική τους υπαιτιότητα. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Σόντια, καλησπέρα. Πράγματι, χωρίς ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης ή τουλάχιστον με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο ποσό που θα έπρεπε να λάβουν και έχουν τελικά λάβει, φαίνεται ότι θα μείνουν δεκάδες δικαιούχοι πυρόπληκτοι που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022, πριν από 4 χρόνια, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ουσιαστικά πρόκειται για δικαιούχους από τις δημοτικές κοινότητες των Μελάμπων, του Ροδακίνου, των Σακτουρίων, της Κρύας Βρύσης, Αγίας Γαλήνης και της Ορνέ, οι οποίοι, παρότι είδαν τις εκτάσεις γης τους, τις περιουσίες τους, τους ελαιώνες τους να καταστρέφονται, μετά και την τελευταία καταβολή των αποζημιώσεων προς τους πυρόπληκτους πριν από 2 εβδομάδες από τον ΕΛΓΑ, στο τέλος του Ιουνίου, είδαν ότι πολλές αιτήσεις για αποζημίωση έχουν απορριφθεί ή τουλάχιστον τα ποσά που έχουν καταβληθεί έχουν αποκλίσεις από 10% μέχρι και 70% του συνολικού ποσού. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οφείλεται σε διοικητικά και τεχνικά προβλήματα του συστήματος. Οι πυρόπληκτοι το αποδίδουν σε 3 λόγους. Ο βασικότερος από αυτούς, η βασικότερη αιτιολογία, είναι ότι τα οικόπεδά τους εμφανίστηκαν στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 λανθασμένα ως βοσκότοποι και συνεπώς μη επιλέξιμοι για αποζημίωση. Και ο ΕΛΓΑ ουσιαστικά παίρνει τα στοιχεία του, τα δεδομένα του από τους συγκεκριμένους χάρτες.
2: Αντλεί τα στοιχεία από εκεί ο ΕΛΓΑ, οπότε... Συγγνώμη, Γιάννη, ναι.
5: Ο δεύτερος λόγος, όπως έλεγα, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές που οι παραγωγοί δεν είχαν εξοφλήσει το 2022 και ο ΕΛΓΑ ούτε τους είχε παρακρατήσει από τις επιδοτήσεις του, όπως έκανε, αλλά ούτε και τους ενημέρωσε ότι ουσιαστικά έπρεπε να τις καταβάλουν. Και τέλος, με συγχωρείς, οι πυρόπληκτοι καταγγέλνουν ότι απορρίφθηκαν παραγωγοί που έκαναν χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν και να ανασυστήσουν ουσιαστικά τις καλλιέργειές τους σε άλλο αγροτεμάχιο, όπως προβλέπεται στη σχετική οικία για τις δύσβατες περιοχές. Mm-hmm. Γενικότερα, από εδώ και πέρα, οι πυρόπληκτοι θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκαιο τους.
2: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. 2-24 ώρα, κυρίες και κύριοι, μετά την ανάδειξη των προβλημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού λόγω μιας διακοπής ρεύματος, έρχονται στο προσκήνιο τα θέματα λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, Βαγγελής Παπανικολάου, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να ενσκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δώσουν άμεσα λύσεις.
6: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς, όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι, αντί για σημείο πληροφόρησης, μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
7: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
8: Δείξτε μας αν θέλετε γευσίες.
7: Λοιπόν, έχουμε

0: Το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενιατικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχες, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα, από ό,τι ξέρω, έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
1: Να λοιπόν, ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
0: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος, που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενιατικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
0: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών. Τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα, όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
2: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.
3: Αγκάθι στι σχέσει των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίου, να εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από τον ΜΕΝ Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανούλης Κοκοσάλης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση που δεν είναι καινούρια. Πάει πολύ πίσω και μάλιστα πάει και πίσω και μας θυμίζει έτσι πολύ άσχημες εικόνες, υπό την έννοια ότι είχαμε και τόσο έντονες αντιδράσεις που οι εμπλεκόμενοι τότε, πότε ήταν, Κώστα, είχαν καταλήξει και στο αστυνομικό μέγαρο, σωστά θυμάμαι?
4: Το 2021, ναι.
3: Το 2021.
4: Σωστά. Mm-hmm. Πάει στην αστυνομική διεύθυνση. Είναι μια παλιά ιστορία, η οποία όμως θα την βρούμε μπροστά μας σύντομα, εφόσον ισχύουν αυτά που μας είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο Γιώργος Γουρεξάκης, ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΗ, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα ανοίξει αυτή την γεώτρηση και θα το κάνει άμεσα. Mm-hmm. Και θα το κάνει διότι το φετινό καλοκαίρι κυλάει στην Κάμαλα, όπως μας είπε ο κ. Γουρεξάκης. Υπάρχει επάρκεια από τον Αποσελέμη, 540 κυβικά την ώρα φέρνει ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει κρατήσει ενεργές και όλες τις γεωτρήσεις, πάνω από 60. Γι' αυτό, γιατί δεν θέλει να μπει στην διαδικασία της διανομής νερού σε κάποιες περιοχές στις οποίες θα έμπαινε, θα έκανε δηλαδή διανομή, εάν είχε κλείσει κάποιες γεωτρήσεις. Mm-hmm. Όλα λοιπόν κυλούν σχετικά καλά μέχρι στιγμής. Μην το ματιάσουμε κιόλας, Σόδια, γιατί ξέρεις, οι βλάβες είναι πάντα κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει. Εκτός από την περιοχή των Βασιλιών. Εκεί η περιοχή των Βασιλιών και τα γύρω χωριά, ας πούμε, αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι αρκετά σοβαρό ζήτημα. Και ο κ. Ζωρετσάκης θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί με μια γεώτρηση στον Γιούχτα, σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα δίνει περίπου 30 κιλικά την ώρα, θα είναι μικρές ποσότητες δηλαδή, αλλά απαραίτητες και θα λειτουργεί μόνο, λέει η ΔΕΙΑΗ,

0: κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Αυτή είναι η θέση του DII. Αυτή ήταν η θέση DII έτσι κι αλλιώς από το 2021. Είναι αποφασισμένος, λέει ο κ. Βρεξάκης, να πάει να ανοίξει τη γεώτρηση η επιχείρηση τους επόμενους μήνες. Μην τολμήσετε, απάντησε στον Sky Κρήτης λίγα λεπτά μετά ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κ. Κοκοσάλης, mm-hmm. ο οποίος θεωρεί ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ποιότητας του νερού. Λέει δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας υπεράντλησης mm-hmm. που θα μειώσει την αγωγημότητα του νερού. Ήδη είναι σε πολλά, πολύ υψηλά επίπεδα, στα επιτρεπτά όρια, λέει ο κύριος Κοκοσάλης, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Μια νέα γεώτρηση θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πείθεται ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι, λέει, που δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού mm-hmm. και θεωρεί ότι η περιοχή του που υδρεύεται, η περιοχή των Αρχανών που υδρεύεται από τον Γιούχτα κατά κύριο λόγο είναι ρηγμένη και δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται ισορροπία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ήταν απολύτως κάθετος ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Mm-hmm. Ότι δεν πρόκειται να το δεχτεί. Μάλιστα, είπε, λέει, ότι έχει προειδοποιήσει και την διεύθυνση υδάτων να μην δώσει άδεια για γεώτρηση. Mm-hmm. Έτσι, όπως άκουσα και τους δύο στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι θα έχουμε νέα επεισόδια σε αυτό το ζήτημα, το οποίο μοιάζει κάπως, πώς να το πω τώρα, κάπως παροχημένο μεν, δηλαδή να τσακώνονται δύο γειτονικές περιοχές για το νερό, αλλά ίσως να είναι και εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή ταυτόχρονα έρχεται από το παρελθόν, αλλά δεν αποκλείται να είναι και εικόνα από το μέλλον. Φέτος τη γλιτώσαμε, έβρεξε στο Ηράκλειο η γέμιση από Σελέμης. Να δούμε μέχρι πότε θα την γλιτώνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Βουρεξάκης και Κοκοσάλης στον Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, Χίσου, Λοφόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε ποιότητα πια, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
3: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες στο Ηράκλειο και στην Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει γεώτρηση και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Και συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή της ανάγκης της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους και αφετέρου ότι δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα απεργολαράκια τους, αυτά όλα.
3: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μήτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
2: Είδαμε μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι. Και 30 κυβικά την ώρα, που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέφτουν στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
3: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
1: Στην τελική ευθεία είναι, κυρίες και κύριοι, για την επαναλειτουργία της η δημοτική αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, ο οποίος μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: της τηλεόρασης Κρήτα. Κυρία Λόβλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα κυρία Πεντεδήμου, καλησπέρα σε όσες και σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Σήμερα λοιπόν έγινε καταρχάς μια επίσκεψη στο χώρο με έτσι ενός μεγάλου κλιμακίου, με επικεφαλής φυσικά τον κύριο Σημανδυρά και τον δήμαρχο της πόλης. Διαπιστώνεται και από τα όσα βλέπουμε εμείς από μακριά ότι μένουν λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι κυρία Λόγλου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων τους, ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
0: Έχουμε εκτίμηση, αντιδήμαρχε, για το πότε πια θα είναι όλα έτοιμα για να ανοίξει τις πύλες της η δημοτική αγορά των Χανίων? Φαντάζομαι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία με τα καταστήματα, εννοώ με τον εξοπλισμό, με τη λειτουργία τους, φαντάζομαι ότι θα έρθει το φθινόπωρο, κάπως έτσι δεν είναι?
1: Αυτό που, για να γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούν, αυτό που αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των κενών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες, και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά. Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς το φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
0: Επιτρέψτε μου να θέσω και το ερώτημα που αφορά σε αυτή την ανησυχία που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει από φορείς της πόλης σε σχέση με τα υψηλά μισθώματα, όπως τα χαρακτηρίζουν, που δημιουργούν και νέα δεδομένα. Διάβαζα δηλαδή τις τελευταίες ημέρες ανακοινώσεις, προφανώς τις έχετε υπόψη σας, όχι μόνο τις ανακοινώσεις, αλλά και έχετε γνώση των θεμάτων που βάζουν εκεί οι επιχειρηματίες της πόλης, οι καταστηματάρχες, ότι δημιουργεί νέα δεδομένα, με συγχωρείτε, και για τους επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες που ήταν ήδη στην δημοτική αγορά. Τι απαντάτε, αντιδήμαρχε?
1: Κύριε Πεντεδήμου, αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο τον οποίο τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς θα δημοπρατηθούν. Αυτό δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να παρέμβει σε κανένα σημείο όσον αφορά το ύψος των μισθωμάτων, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από μια ανοιχτή ελεύθερη διαδικασία και κατά την κρίση των συμμετοχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο, και νομίζω ότι και η επιστήμη οικονομική αντιμετωπίζει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση των κενών καταστημάτων, είναι ότι σίγουρα η διαδικασία διαγωνιστική αποτελεί έναν οδηγό, δεν είναι όμως μια καθολική προσέγγιση για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα μισθώματα των καταστημάτων τα οποία θα επιχειρήσουν, θα λειτουργήσουν με τους παλιούς καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση. Είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν υπόψη μέσες τιμές και γενικότερα η κατάσταση των τιμών που υπάρχει στα Χανιά. Σε καμία όμως περίπτωση καθολικά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ύψη των μισθωμάτων, τα οποία καθορίστηκαν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι επιλογές των συμμετοχόντων, χωρίς

0: σημαίνει αυτό όμως, για να είμαι και από την άλλη μεριά ξεκάθαρος, ότι θα συναντήσουμε, κυρία Πεντεδήμου, και μισθώματα τα οποία συναντούσαμε όταν η αγορά λειτουργούσε πριν, δηλαδή τις εργασίες ανακατασκευής της, μισθώματα τα οποία είχαν καθόλου σχεδόν διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αναπροσαρμογές, είτε στον χρόνο είτε με βάση τον τιμάριθμο. Θα είναι μια καινούργια εμπειρία για όλους μας. Θέλω να καθησυχάσω και πιστεύω ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθείται είναι μια προσέγγιση η οποία έναν στόχο έχει, η δημοτική αγορά να λειτουργήσει και οι καταστηματάρχες μέσα στην οποία θα βρίσκονται να επιχειρήσουν και να είναι σε έναν χώρο για τον οποίο θα επιχειρούν με έναν τρόπο ο οποίος θα αναδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου και θα είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό.
1: Εκτιμώ ότι θα τα ξαναπούμε με το καλό όταν θα ολοκληρώνονται και αυτές οι διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής τοποθετήθηκε ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης. Παρουσίασε στοιχεία για την οδική ασφάλεια στο νησί, κατέθεσε προτάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα αναγκαία έργα υποδομής, ενώ ανέδειξε το νομοθετικό κενό σχετικά με τα πλαστικά κολονάκια και τα λεγόμενα σαμαράκια, προτείνοντας την ένταξή τους στις προβλέψεις του ΚΟΚ.
2: Για το μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Κρήτης Νίκος Κουλάς. Κατά την παρέμβασή του, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό του νησιού, τα χαρακτηριστικά και την έκταση του οδικού δικτύου, τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Μέσα από τα δεδομένα αυτά, επιχείρησε να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις χρόνιες παθογένειες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια στο νησί.
3: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40% 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βαρύ τίμημα που εξακολουθεί να πληρώνει η Κρήτη σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων.
3: Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΚ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
2: Παράλληλα, παρουσιάσα αναλυτικά τις προτάσεις και τις επισημάνσεις του για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Ειδικά στην Κρήτη, λοιπόν, εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές, όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη Γεωργιούπολη Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβη κυκλική και υπάρχει έτοιμη μελέτη.
2: Πέρα από την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Γιατί, όπως τόνισε, η αναβάθμιση των επαρχιακών και δημοτικών δρόμων, η βελτίωση της οδικής σήμανσης και η συντήρηση των υποδομών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων.
3: Ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν ώψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το ένα χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο.

0: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρονίες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση αυτή έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στη χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων.
1: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
1: Το μονομελές πλημέλιο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
2: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
1: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
2: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
1: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
2: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
1: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
2: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Η υποτονική παραμένει η κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί. Και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φθηνά?
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
7: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
6: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
9: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
6: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
9: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
4: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες τιμές, τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με καιρικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μέχρι πρόσφατα είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα και πίστευα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί ήταν ράτσας, γιατί ήταν όμορφος και πίστευα ότι θα βρω σπίτια για τα κουτάβια όπου θα τα αγαπούν όπως αγαπούσα εγώ το δικό μου σκύλο. Και έκανα λάθος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες κουτάβια, χιλιάδες γατάκια ψάχνουν για σπίτι. Χιλιάδες ζώα ζουν αδέσποτα υπό άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από αυτοκίνητα, από την πείνα, από αρρώστιες, από φόλες. Τα ζώα αυτά δεν έχουν επιλέξει να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Τα αδέσποτα τα δημιουργούμε εμείς, αφήνοντας το κατοικίδιό μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το σκύλο ή τη γάτα μας γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες που έχει ένα κατοικίδιο. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο. Εγώ τότε δεν ήξερα, τώρα όμως ξέρω και πλέον το ξέρεις κι εσύ. Δεν χρειάζεται να ζευγαρώσεις το σκύλο ή τη γάτα σου. Πρέπει να μιλήσεις με ένα κτηνίατρο και να στηρώσεις το κατοικίδιό σου.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως κατέγραψε το Τορόντο, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο εκτόξευσε τον δείκτη ποιότητας αέρα στο 10+, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πολύ ψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη Γαλλία, τώρα, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε επί του νομοσχεδίου που θεσπίζει το δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, έπειτα από πολύμινες διαβουλεύσεις και έντονες αντιπαραθέσεις.
1: Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων, οι βουλευτές ψηφίζουν και νόμο που θεσπίζει δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, διχάζοντας και την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος έχει παρουσιάσει ως το γαλλικό μοντέλο για το τέλος της ζωής. Μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων, οι βουλευτές κλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης να αποφασίσουν επί της πρότασης νόμου που θεσπίζει ένα δικαίωμα στη βοήθεια για το θάνατο στο πλαίσιο μιας τέταρτης και τελευταίας ψηφοφορίας. Κατά την έναρξη των συζητήσεων, αρκετές κεντρώες κοινοβουλευτικές ομάδες δεν έδωσαν γραμμή ψήφου στα μέλη τους. Δύο ακροδεξίες ομάδες, καθώς και οι Droite Republican, ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Οι βουλευτές της αριστεράς, ιδίως οι σοσιαλιστές, αναμένεται να στηρίξουν το κείμενο στη μεγάλη τους πλειονότητα, όπως και οι βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας. Η κοινοβουλευτική πορεία της μεταρρύθμισης υπήρξε ιδιαίτερα μαχρά και συγκρουσιακή. Το κείμενο εγκρίθηκε τρεις φορές από την Εθνοσυνέλευση, εξασφαλίζοντας κάθε φορά άνετη και ολοένα και πιο περιορισμένη πλειοψηφία. Το κείμενο εισάγει ένα νέο δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, θέτοντας όμως αυστηρές προϋποθέσεις πρόσβασης. Δυνατότητα προσφυγής θα έχουν μόνο ενήλικοι μεγαλική υπηκότητα, οι οποίοι πάσχουν από μια σοβαρή και ανίατη πάθηση που θέτει σε κίνδυνο την πρόγνωση επιβίωσης σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο. Πολλοί γιατροί και οι υψηλοί αρχηγοί υγείας επισήμαναν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος ζωής που απομένει σε έναν ασθενή. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στη διαδικασία εξέτασης των ετοιμάτων και στις προθεσμίες λήψης απόφασης. Πυκνή πορτοκαλιομίχλη καλύπτει το Τορόντο, καθώς ο καπνός από πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο του δίνει τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, σύμφωνα με την IQR. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ορισμένοι κάτοικοι συνέχισαν να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ άλλοι φορούσαν μάσκες προσώπου, καθώς ο καπνός απλωνόταν πάνω από την πόλη. Η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα συνέπεσε με προειδοποίηση για καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο ρεκόρ της 15ης Ιουλίου. Οι αρχές ακύρωσαν υπαίθρια προγράμματα για παιδιά και άνοιξαν κέντρα δροσισμού, ενώ το Environment Canada προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με καπνό είναι απίθανο να βελτιωθούν πριν από την Παρασκευή. Ο αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής δημόσιας υγείας του Τορόντο παρομοίασε την έκθεση στον καπνό με τον παθητικό κάπνισμα, προειδοποιώντας ότι τα λεπτά σωματίδια περιέχουν ένα μείγμα επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στα αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με το δημοσθενή Γιώργο Ακόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μου και απόψε για τα αθλητικά νέα της ημέρας και όχι μόνο. Καλώς τον, καλησπέρα δημοσθενή.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε πόση ώρα από τώρα, σε περίπου ένα τέταρτο, μιλάω για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Όφη πάντως ξέρουμε ότι κάνει πρεμιέρα στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Στις 9 η ώρα θα διεξαχθεί η κλήρωση της επόμενης σεζόν της Super League στην Αθήνα και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά, Σοφιά, η κλήρωση αυτή έχει τόση μεγάλη σημασία για τον Όφη. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από την δεδομένη παρουσία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα που θα έχει η ΟΦΗ, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ σημαντικό ποιος θα αντιμετωπίζει πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ποιος θα αντιμετωπίζει μετά, αν θα υπάρχουν επιπλέον ταξίδια εκτός από εκείνα, εκτός Ελλάδος, μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Οπότε, όλο αυτό κάνει πολύ σημαντική την κλήρωση που ξεκινά σε λίγα λεπτά. Όπως πες και εσύ, η πρώτη αγωνιστική δεδομένα θα αγωνιστεί εντός έδρας, θα αγωνιστεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Καθώς είναι μια άτυπη συμφωνία που έχουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους στη Super League, πως όποιες ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη, αγωνίζονται στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα θα αγωνίζονται στο γήπεδό τους. Και αυτό το λέμε γιατί η πρώτη αγωνιστική είναι ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, και όχι μόνο του Όφη, θα είναι του Ολυμπιακού, θα είναι της ΑΕΚ, θα είναι του ΠΑΟΚ, θα είναι του Παναθηναϊκού, όποιοι φτάσουν μέχρι εκεί. Επίσης, υπάρχει και το δικαίωμα αναβολής που μπορεί να ζητήσει κάποια από τις ομάδες που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναβολή για τις πρώτες αγωνιστικές. Και θυμόμαστε πως έμεσα είχε επηρεάσει και τον Όφη κάτι τέτοιο την περσινή σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή στο μεταξύ τους παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική και φτάσαμε Μάρτιο για να γίνει εκείνο το μάτς με τον Όφη.
0: Έτσι. Το θυμάμαι να το συζητάμε και οι δυο μας. Πάντως η ομάδα συνεχίζει να σχεδιάζει, ενώ και ο Χρήστος Κόντης προφανώς, για την σεζόν, έτσι, για την επόμενη σεζόν. Και μιλώ για την υπέρβαση που επιχειρείται να γίνει στην επίθεση της ομάδας, Δημοσθένη.
3: Πράγματι, πολύ σωστά. Πρόκειται για υπέρβαση αν καταφέρει ο Όφη να αποκτήσει τον 33 ετών Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος αγωνίζεται στην Φερεντσβάρος. Είναι διεθνής, ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας με 15 συμμετοχές και δύο τέρματα. Φέτος ήταν δανεικός στην Ισπανική Σαραγώσα που σημείωσε 8 γκολ. Ένας πολύ δυνατός επιθετικός, ένας πολύ έπειρος επιθετικός που έχει αγωνιστεί και σε άλλες ισπανικές ομάδες. Θυμίζω την Οσασούνα, την Αθλήτικο Μπιλμπάο. Έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Κοπενχάγη, στο Europa League, με την Βιντεότον, στο Conference League. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Χρήστος Κόντης να περιέχει, να περιέχει ο επιθετικός που θα αποκτήσει Όφη, ο βασικός επιθετικός. Μάλιστα έχω να σου πω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει συνομιλήσει με τον Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο, του έχει εξηγήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα, καθώς θέλει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή την εμπειρία του, θέλει το να είναι γνώστης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θέλει την ευχέρειά του στο σποράρισμα και ευελπιστούν στον Όφη ότι όλη αυτή η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ενδεχομένως να μην αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή, αλλά με μια φόρμουλα δανεισμού για αυτή τη σεζόν με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο Μουντιάλ, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Μάλλον τη ματιάσαμε τη Γαλλία, δεν ξέρω τι έγινε. Όπως και να έχει, εχθές είχαμε τη δεύτερη φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής. Ωραίο παιχνίδι. Αγγλία

0: Αργεντινή εχθές το βράδυ. Για πες.
1: Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι, συγκλονιστικό θα έλεγα εγώ, με το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε. Αργεντινή-Αγγλία 2-1, και έτσι λοιπόν η Αργεντινή θα συναντήσει την Ισπανία στον τελικό της Κυριακής στις 10 το βράδυ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη.

0: παγκοσμίου κυπέλου. Η Αλμπισελέστε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Πριν από 4 χρόνια το είχε κατακτήσει στο Κατάρ. Και για τρίτη φορά στις 4 τελευταίες διοργανώσεις η παρέα του Μέση είναι παρούσα στον μεγάλο τελικό. Χθες έκανε συγκλονιστική ανατροπή, έχανε από τους Άγγλους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά με γκολ στο 85 και στις καθυστερήσεις από τους Φερνάντες και Λαουτάρο γύρισε το μάτς, νίκησε με 2-1 και έτσι λοιπόν όλοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Με τον Λιονέλ Μέση αδιαμφισβήτητα να είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς πρόκειται και για τον ποδοσφαιριστή που ενώνει στην ουσία ποδοσφαιρικά ενώνει τις δύο χώρες, Αργεντινός από τη μία, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Μπαρτσελώνα. Ο Μέση λοιπόν είναι κάτι σαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 90 με την Αργεντινή και την Ιταλία. Φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στην κόντρα του με τον Λαμίν Γιαμάλ, του Λιονέλ Μέση με τον Λαμίν Γιαμάλ. Μπορεί να μην έχουν αναμετρηθεί ποτέ οι δυο τους στον αγωνιστικό χώρο. Τους χωρίζουν 20 χρόνια, ο 39 ετών Μέση με τον 19 χρόνο Γιαμάλ. Αλλά έχουν μια πολύ σημαντική ιστορία εκτός γηπέδων. Ενός έτους ήταν ο Γιαμάλ όταν φωτογραφήθηκε με τον Μέση να τον κάνει μπάνιο σε μια φωτογράφηση της Μπαρτσελόνα για φιλανθρωπικό σκοπό και πώς τα φέρνει
1: και
0: η μοίρα,
1: τα φέρνει έτσι, η ζωή.
0: Το 2008 ο ενός έτους Γιαμάλ ήταν στην αγκαλιά του Μέση και 18 χρόνια μετά οι δυο τους θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπο.
1: Μάλιστα. Σήμερα δεν θα σε ρωτήσω για το ποιον βλέπεις να σηκώνει την κούπα. Άσε να τα πούμε από Δευτέρα με το καλό. Αυτά πάμε να κλείσουμε με Μαρία Σάκαρη και με τένις, γιατί πέρασε στα προημιτελικά η Μαρία Σάκαρη. Το λέγαμε πόσο σημαντικό είναι που παίζει στην Αθήνα, μπροστά σε ελληνικό κοινό μεταξύ των άλλων. Μαρία Σάκαρη, λοιπόν, στα προημιτελικά.
0: Το έλεγε και η ίδια αυτό στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πολύ χαρούμενη που αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό και μάλιστα δεν αγωνίζεται απλά μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους. Θα ήταν και ο πρωθυπουργός στις εξέδρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά και ο γιος του και σύντροφος της Μαρίας Σάκαρη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν από κοντά την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ιδανικά με 2-0 σε την Βρετανή Dart. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open η Μαρία Σάκαρη. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Parks και θεωρώ ότι από αύριο, επειδή είναι και Παρασκευή και θα γίνει απόγευμα το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη, ότι θα υπάρχει και ακόμη περισσότερος κόσμος στις εξέδρες του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Ας ελπίσουμε ότι την Κυριακή θα είναι παρούσα στο τελικό η Μαρία και θα είναι κατάμεσο το γήπεδο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η Αργεντινή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ, πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και επικράτησε της Αγγλίας με 2-1.
2: Κίνηση του Ρότζερς. Με ανάποδο ψαλίδι ο Ταγκλιαφίκο. Ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερς σεντράρει. Γκολ για την Αγγλία! Ο Γκόρντον στο 55. Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα.
3: Τα πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελλο. Ποιος να παίξει δεξιά, ποιος να παίξει αριστερά. Σήμερα οι επιλογές του προπονητή, ο ένας δίνει την πάσα και ο άλλος, ερχόμενος από την άλλη πλευρά, κάνει το γκολ την ώρα που από μια πάσα του Κέιν, ο οποίος χαμήλωσε και άνοιξε αυτή την επίθεση της Αγγλίας. Από εκεί έρχονται και συμβαίνουν όλα.
2: Μέση. Σέντρα του Μέση. Είναι καλή ο Πίκφορντ σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Ντεπόλ. Σέντρα του Ντεπόλ. Δοκάρι. Ο Μακάλιστερ. Έντσο Φερνάντες. Από μακριά επιχειρεί ο Πίκφορντ.
3: Άμυνα 11 παικτών. Δεν βγήκε ένα μπλοκ στο σούτ.
2: Μέση πήρε παίκτες πάνω του. Το σούτ του Φερνάντες. Γκολ. Σιγά μην το άφηνε έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
3: Και αυτό συνέβη διότι οι Άγγλοι αντί να ορίσουν την τύχη τους, προκάλεσαν την τύχη τους.
2: Απ' τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι η Αργεντινή κάνει ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Και εδώ αργεί πολύ να βγει το μπλοκ.
2: Γονσάλες, Μακάλιστερ, το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι! Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση με το δεξί, ο Μέση περνάει, μπαλακό!

0: την είπε το Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα.
1: Δύο ασίστ στο Μέση. Δύο γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή. Η Αγγλία δεν μπορούσε να βγει από την περιοχή της. Δεν μπορούσε καν να αμυνθεί. Απλώς υπήρχε μέσα στην περιοχή της και δεχόταν τα κύματα των επιθέσεων της Αργεντινής.
0: Μαρτίνες επαναφέρει τέλος στην Ατλάντα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο New Jersey. Αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ. Η 7η στην ιστορία της και τρίτη στις τελευταίες 4 διοργανώσεις για την παρέα του Μέση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.475,74 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 319,43 εκατομμύρια ευρώ, 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η ζωή για τα αδέσποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Τα αδέσποτα της Ελλάδος ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν είναι επιλογή τους να ζουν στον δρόμο, αλλά δική μας έλλειψη ευθύνης. Και είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Δεν αγοράζουμε ένα ζώο, αλλά υιοθετούμε ένα αδέσποτο σαν αυτά εδώ. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας για να μην επιβαρύνουμε την κατάσταση. Προσφέρουμε εθελοντική βοήθεια στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής μας, πιέζουμε το Δήμο μας να εφαρμόσει τον νόμο για τα αδέσποτα και καλούμε την αστυνομία για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης. Κανένα πλάσμα δεν αξίζει να βασανίζεται. Ας βάλει ο καθένας μας ένα λιθαράκι για να αλλάξουμε τη ζωή των αδέσποτων στη χώρα μας.
12: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanmat το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα. Νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις? Στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο του Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν

0: μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές, και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης Masters, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά τη γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ναι. Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα. Κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί.

0: 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
1: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπος. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
0: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
1: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
0: ή τον ψυχίατρο.
1: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
0: Συνεπικουρικά.
1: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, τη μυθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: σε αυτό το διπορικό έχουμε αλλάξει και οδηγό. Τον έχουμε λίγο πιο έτσι αυστηρό, ό,τι βλέπετε, και για γέρνα λίγο να δει το γυαλί ο κόσμος, έτσι. Κώστας Φασούλας, εκ
1: Καλαριτών.
0: Καλαριτών, δεν πήγαμε Καλαρίτες, φτάσαμε σχεδόν, αλλά ετοιμάζουμε και εκεί ωραία πράγματα. Και τώρα πάμε πού?
2: Φαρμάκι.
0: Φαρμάκι πάμε.
2: Περνάμε μέσα σε Φαρμάκι.
0: Τελικά πού πάμε?
2: Για βουνό, για πάμε.
0: Ε?
2: Στο βουνό θα πάμε.
1: Στον Αμάρτη.
2: Στον Αμάρτη.
0: Τι είναι εκεί, τι θα δούμε εκεί?
2: Εκεί θα βρούμε ένα στρωμένο μέρος χρήσιμα. Ένα εξοκλήσιο είναι εκεί.
0: Α.
2: Είναι, έχει ωραία τοποθεσία.
0: Τέλεια. Πόση ώρα είναι από εδώ τώρα, κάνα δεκάλεπτο?
2: Κάνα δεκάλεπτο.

Όταν ανεβαίνεις στα βουνά, όταν γυρίζεις, τέτοια συναντάς. Χελονίτσες. Ήρεμα να μην την τρομάξουμε. Ακούστε πάλι. Ακακίες, κέδροι και βελανιδιές. Γύρω γύρω. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έχει προνοήσει η φύση για τα πάντα. Κοιτάξτε πίσω. Σαν μικρό δάσος. Δείτε. Με razón pa' vivir era ella, perdí la razón, fin del

1200 μέτρα υψόμετρο. 1209. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Ο κόσμος εδώ τώρα έρχεται, είναι φυσικό. Αμάρμπεις. Είναι φυσικό κάλος. Έρχεται ο κόσμος εδώ και την πέφτει. Πρωτομαγιά όταν έχει, καταρχάς έχει τρομερή δροσιά. Βάζει τις πισταριές του, βάζει τις φωτιές του, ψήνει. Βλέπει όλο αυτό εδώ. Δείτε. Δείτε πίσω, δείτε δεξιά, δείτε αριστερά. Καθίστε σπίτια σας. Εγώ δεν το λέω. Καθίστε σπίτια σας, μην βγαίνετε έξω. Έξω είναι η ζωή, στη φύση.

0: Είμαστε στο τρανό του Ίσιμα.
1: Στο?
0: Το μεγάλο του Ίσιμα.
1: Το τρανό του Ίσιμα.
0: Τρανό.
1: Το τρανό του Ίσιμα. Το μεγάλο του Ίσιμα.
0: Ναι. Στον Αμάρμπε.
2: Αμάρμπες. Ο Αμάρμπες.
1: Για πες μας εδώ τώρα για τον Αμάρμπες. Γιατί Αμάρμπες. Κάτι τώρα τουρκικό είναι αυτό.
2: Τούρκοι του είχαν.
1: Τούρκοι του είχαν.
2: Τούρκοι του είχαν αυτό. Όλο το μέρος μας. Όλα αυτό σε κάθε χώρα τουρκικά είναι.
1: Έχουμε ακριβώς, είμαστε στο υψηλότερο σημείο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 1600.
1: Α, είναι το άλλο απέναντι, ναι.
2: Εδώ το πάνω.
1: Το πάνω. 1600. Και γύρω τι βλέπει κανείς.
0: Όλα τα χωριά.
1: Όλα τα χωριά της Ελασσόνας.
0: Ναι.
1: Της Ελασσόνας. Δεν υπάρχει εδώ Θεσσαλικός κάμπος, δεν φαίνεται. Είναι πίσω από τα βουνά.
0: Ναι, πίσω. Η Μιλούνα φαίνεται.
1: Η Μιλούνα.
0: Ναι. Πίσω από τη Μιλούνα. Από πάνω φαίνονται όμως.
1: Παππού.
2: Λέγε.
1: Ερχόσου να δω. Τι είχες, πρόβατα, τι είχες.
2: Τι λέει, είχα εγώ. Πόσες φορές το γύρισα το φωνό εδώ, όλα μέχρι κάτω. Αγροφύλακα είμαι.
1: Αγροφύλακα, σαν τον παππού μου.

0: Τι λες τώρα, ρε εσύ. Πάνε αγροφύλακες, δεν υπάρχουν πια. Και έρχεται κόσμο τώρα εδώ και ψήνει και κάνει και αράζει, ε.
1: Πρωτοχρονιά εδώ.
0: Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά στη σπίτι. Άμα είστε πρωτοχρονιά εδώ.
2: Ήταν μεγάλο λάθος που κατήργησαν την αγροφύλακη.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα κλειψίματα. Ακούγονται τα
0: κλειψίματα. Καταργήθηκε η αγροφύλακη.
2: Γυρνούσαμε όλη τη νύχτα. Πάμε, κάνουμε όλα. Πάμε εκεί, πάμε εκεί. Ανά δυο πανάμι παρέα. Ξενυχτούσαμε να πούμε μόνο και μόνο για τέτοια πράγματα.
0: Εγώ έμαθα όμως ότι πέσει καλή φλουέρα.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Αβγάλτε την.
2: Δεν ξέρω να μπέξω. Μη σου πει φλουέρα.
1: Όχι.

0: Τώρα έχουμε περάσει το φαρμάκι.
1: Ναι.
0: Πάμε προς Βουβάλα.
1: Ναι.
0: Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτόν εδώ τον ταμιευτήρα, αυτή τη μικρή λιμνούλα, φράγμα, πώς να το πούμε. Το οποίο πότε έγινε εδώ?
1: Δεν έγινε περίπου το 20 χρόνια.
0: Έχει 20 χρόνια. Και παίρνει νερό όλη η περιοχή, ε?
1: Όχι, μόνο το χωριό αυτό.
0: Μόνο το χωριό.
1: Αλλά δεν φτάνει, είναι έλλειμμα.
0: Πού χρησιμεύει αυτό το νερό?
1: Στα δέντρα.
0: Στα δέντρα. Ποτίζουν. Μιλιές, αχλαδιές.
1: Όχι, όλα τα δέντρα. Άμα δεν ποτίζουν, δεν παίρνουν παραγωγή.
0: Τέλος.
1: Τέλος.

0: Φρουτοσαλάτες έχετε φάει πολλών και διαφορετικών ειδών. Τέτοια φρουτοσαλάτα που σας ετοιμάζω εγώ, σε λουτρό, πραγματικά σε λουτρό από τσάι, όχι. Πάμε. Φρουτοσαλάτα χωρίς μήλο και χωρίς μήλο ζαγορίν γίνεται?
1: Δεν γίνεται.
0: Κόβουμε το μήλο σε ζαράκια, τόσο όσο, για να τα παίρνουμε με το κουτάλι μας. Καθαρίζουμε και μια μπανάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύκολο φρούτο από την μπανάνα σε καθάρισμα. Αλήθεια τώρα. Και αυτό σε ζαράκια. Φραουλάρες. Δείτε φράουλα, τούμπανο. Είναι και της εποχής τώρα. Αγαπάμε φράουλες, αγαπάμε μπέρις που θα βάλουμε μετά. Θα τη βάλετε αυτή στο ψυγείο με το iced tea ροδάκινο που έχω εδώ. Θα την αφήσετε κανένα μισάωρο και θα την απολαύσετε όπως σας γουστάρει.

μέσα, λίγα berries. Δείτε χρώματα, η άνοιξη στο πιάτο μας. Πάμε να βάλουμε παγωμένο αϊστή ροδάκινο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε λεμόνι, ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Ψυγείο. Ιδανικά μισή ώρα.

0: Εγώ στο δρόμο μετά την Ελασσόνα και προς τα χωριά πάνω, πίσω μου το Μουσείο Μάχης Σαραντάπορου, ευελπιστώ ότι θα μας ανοίξουν για να μπούμε μέσα, γιατί μιλάμε για την ιστορική μάχη του Σαραντάπορου και πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά την ιστορία μας.
1: Την 6η Οκτωβρίου, με την κατάληψη της Ελασσόνας και της Δεσκάτης, ο τουρκικός στρατός, με ακμαίο ακόμα το φρόνημα και με πίστη στην αδιαφιλονή και τη μέχρι τη στιγμή αυτής υπεροχής του, συμπτύσσεται μαχόμενος προς την κύρια γραμμή αντίστασης επί της τοποθεσίας Σαρταπόρου. Η εσπέρα της 8ης Οκτωβρίου βρίσκει τον προελάβροντα ελληνικό στρατό πρώτης τοποθεσίας Σαρταπόρου με την εξής διάταξη. Η πρώτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μανουσογιαννάκη στην Κοκκινόγη. Η δεύτερη μεραρχία, υπό το στρατηγό Καλάρη, στο ύψομα 385 ανατολικά του Λικουδίου. Η τρίτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Δαμιανό στο Λικούδι. Η τέταρτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μοσκόπουλο στα Γιανοτά. Η πέμπτη μεραρχία, υπό το στρατηματάρχη Ματθεόπουλο στο Λουτρό. Η έκτη μεραρχία, υπό το στρατηματάρχη Μιλιώτη Κομνηνό στο Πετρωτό. Η έβδομη μεραρχία, υπό το στρατηματάρχη Κλεωμένη στη Λάρισα. Η ταξιαρχία Επικού, υπό το στρατηματάρχη Σούτσο, και το απόσπασμα Ευζώνου του στρατηματάρχη Γενάδη στη Δεσκάτη. Το απόσπασμα Ευζώνου του αντισταματάρχη Κωνσταντινοπούλου στα Καλύβια. Και τέλος το Γενικό Στρατηγείο στην Ελασσόνα. Δίχως ανυπέρβλητο φαντάζει το ορεινό συγκρότημα, καθώς το αντικρίζει κανείς αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Από ανατολή το Τιτάριο Όρος και από τη Δύση τα Καμπούνια προστατεύουν και ισχυροποιούν την άμυνα στην τοποθεσία Σαραντάπορου.
0: Αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται το κυρίως κτίριο, το Χάνι του Χατζηγόγου, το στρατιωτικό μουσείο της μάχης του Σαραντάπορου και ένα ισόγειο κτίσμα με το πεταλωτήριο και τον στάβλο. Τα δύο εσωτερικά δωμάτια που λειτουργούσαν ως μικροστάβλος και πεταλωτήριο στο τότε Χάνι έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμα για το κοινό.

Σόγιο του ίδιου κτηρίου αποτελείται από τρεις αίθουσες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέλησε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και προσωπογραφία του, τα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, ένα μπρούτζινο μεταναδοχείο με το στυπόχαρτο, το φανάρι και το καντήλι. Αποτελούν αυθεντικά κοιμήλια που χρησιμοποίησε ο ορχιστράτηγος του ελληνικού στρατεύματος και αποπνέουν την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από μια ενιαία ευρύχωρη αίθουσα που αποτέλεσε το χώρο των συσκέψεων του επιτελείου και σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα οπτιοακουστικών μέσων και προβολής ντοκιμαντέρ.

0: obligated to stay here. It is our duty is to protect the environment. This is not responsible behavior by corporations or government.
1: Στην είσοδο του κυρίου Στήριου, Χάνη Χατζηγόγου, δεσπόζουν οι προτομές του τότε αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου, αλλά και του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτα τα ονόματα των ελληνικών μεραρχιών που έλαβαν μέρος στη μάχη. Στρογγυλά μανιτάρια, αν είναι πολύ μεγάλα στα 4, αν είναι σαν και αυτά στα 2 ακριβώς. Χοντροσπασμένο πιπέρι μπόλικο στο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να κάνει αυτό που βλέπετε τώρα, να φρίζει και να βγάλει τα αρώματά του κοινώς να τα απελευθερώσει και να γίνει ακόμα πιο spicy και πιο αρωματικό το φαγάκι μας ή τηγανιά μανιταριών. Μόλις δείτε ότι αχνίζει το λάδι μέσα τα μανιτάρια. Θα σταματήσετε να ρίχνετε όταν πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Εδώ είμαστε κομπλέ. Μπόλικο μαϊντανό για το τέλος, να φρεσκάρουμε και να αρωματίσουμε.

μετανό. Σβήνουμε με lime και αφήνουμε να γλασάρει. Όπως είναι ζεστό, θρηματίζουμε φέτα και σερβίρουμε σε ένα ωραίο σαγανάκι με μπόλικο ψωμί. Ο απόλυτος μεζές.

0: Κυρία Ιωάννα, είμαστε στο φαρμάκι Ελασσόνας, καμιά ώρα, μία μισή από τη Λάρισα για όσους δεν έχετε έρθει, ωραίος προορισμός, και θα μου κάνεις μία εύκολη πίτα να την πω. Μπομπότα.
1: Μπομπότα.
0: Μπομπότα που την κάνανε.
1: Την λέμε και τυρόπιτα χωρίς φύλλα.

0: τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Ανοιχτή τυρόπιτα. Με λίγα υλικά. Μέσα σε αυτό το μπολ ένα κουταλάκι αλάτι μη χοντρό είναι αυτό.
1: Ναι. Νερό.
0: Νερό μία κούπα. Δύο κούπες. Το αλεύρι πόσο είναι, ένα κιλό.
1: Δύο κούπες, περίπου μπορεί αναλόγως.
0: Αυτό τώρα το βλέπεις με το μάτι.
1: Βλέπουμε και με το μάτι. Τρεις. Τώρα άμα θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο χοντρή, βάζουμε και τέσσερις κούπες.
0: Ωραία. Μετά βάζεις το αλευράκι. Αφού συμπληρώσεις και το νερό το υπόλοιπο. Α, εγώ νομίζω τα λέω το τυρί. Γιατί πρώτα το τυρί.
1: Έτσι.
0: Έτσι μας κάθεσαι, βες.
1: Έτσι του συνηθίσαμε να το κάνουμε. Και μετά ρίχνουμε το όλε και λίγο λάδι.
0: Ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μέσα στο αλεύρι να πούμε ότι έχεις βάλει και ένα,
1: ένα
0: φακελάκι bacon powder.
1: Ένα φακελάκι bacon.
0: Και ρίχνεις σταδιακά μέχρι να δεις εσύ το χυλό σου. Ξεκινάς. Κουταλάτα.
1: Με το κουτάλι συνήθως.
0: Ποιος ξέρει τώρα πόσες πίτες έχεις κάνει. Οπότε το ξέρεις.
1: Συνήθως με το μάτι.
0: Με το μάτι. Έτσι δουλεύαν οι νοικοκυρές παλιά.
1: Με το μάτι δεν το ζυγίζω ποτέ το αλεύρι τώρα για μπουμπότα.
0: Και ψήνουμε σε φούρνο.
1: Σε φούρνο μέτριο, στους 200 βαθμούς, για μία ώρα, πάνω κάτω.
0: Έτσι το θέλουμε το χυλό, ε.
1: Ε, ναι.
0: Αυτό, όχι πολύ ρευστό.
1: Όχι πολύ πολύ. Mm.
0: Λαδώνεις τα ψή.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Είναι προσαρτή.
1: Λαδάκι από κάτω.
0: Και δεν είπαμε πριν, θέλουμε το φούρνο προθερμασμένο πάντα, ε.
1: Ξεχάσαμε.
0: Δεν πειράζει, τον έχουμε προθερμάνει τον άλλον. Το δίπλα. Άλλη θα πάει παντού. Είναι έτσι κολλώδες, ωραία. Δεν ρίχνεις τίποτα από πάνω. Σουσάμια και τέτοια. Ε,
1: σουσάμια φέτα επιπλέον. Σουσάμια όχι, σε αυτό δεν βάζω. Τώρα άμα θες, αλλά όχι, στην τίποτα όχι.
0: Όχι. Ραντίζεις ελαιόλαδο. Πιάσεις και ωραία κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Πάμε φούρνο και τα λέμε όταν είναι ψημένη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι έτοιμη για φούρνο.
0: Να είστε καλά.
2: Μπίο, ε.
0: Πω πω φούλ, ε. Μπίο, μπίο.
2: Μπίο.
0: Κοίτα κεράσια.
2: Ποιο μπίο
0: λέγεται. Κοιτάξτε δείτε. Κεράσια. Αγριοκέρασα, πετροκέρασα. Ρε φίλε. Ούρα θα αρπάξω μερικά.
3: Πάλι, πάλι. Ούρα τον πιάσει με την πλούτσα. Έλα μετά που...
2: Μπες.
0: Καλτιθέα, ούτε πλήσιμο τίποτα.
3: Όχι, όχι, είναι καθαρά περίπου.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε δρόμο, μη μας έχουν κάποιο επεισόδιο στο δρόμο.
3: Τι επεισόδιο.
0: Για τα κεράσια.
3: Καταρχήν είναι...
4: Δεν έχει πουρνάρια να κρυφτούμε.
3: Λοιπόν, καταρχήν είναι καθαρό, δεν έχει...
0: Πω, πω. Είναι και ξινούτσι, ωραίο. Τρώσε.
3: Μόνο... Αλλά δεν ρωρίμασαν ακόμα.
0: Μένα έτσι παρέσουν ξινά. Κορόμπλα έχει.
3: Κορόμπλα όχι, δεν έχω.
0: Τσάγαλα.
3: Τρώμα. Τσάγαλα, όχι, όχι, το γουριό.
0: Πώς τη λέγανε την έκφραση παλιά. Ότ, μότ, τσάγαλα με γιαούρτι. Ξέρεις αυτό.
3: Όχι.
0: Εμείς το λέγαμε. Ότ, μότ, τσάγαλα με γιαούρτι. Φύγαμε. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Τελικά, κυρία Ιωάννα, καμιά ώρα και, ε.
1: Ναι.
0: Ήταν και μεγάλο το ταψί.
1: Μία ώρα παραπάνω.
0: Και πάμε για κοπή.
1: Πάμε να κόψω.
0: Αυτό είναι. Ακούγεται ότι είναι σωστά ψημένη. Θα το χράτς. Ναι. Κορόμιλα δεν έχουμε ακόμα. Μπομπότα έχουμε πάνω στην κορομιλιά. Και περιμένω να μου φέρουν τώρα να δοκιμάσω. Για να είμαι όπως πάντα αυστηρός κριτής. Μέχρι στο 10 βάλω 11. Έρχεται. Δείτε την. Σαραβανή είναι. Δυναμωτική, ε. Θα πάρουμε λίγο το βουνό. Πολύ καλή.

0: Ευχαριστούμε κυρία Ιωάννα, γεια!
1: Μα ο κουρκίδας ήταν, πού?
0: Θα κάνεις μελαχρινή την επόμενη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Καριδόπιτα ή μελαχρινή?
1: Εγώ τη λέω μελαχρινή.
0: Γιατί είναι...
1: Άρα, λένε καριδόπιτα, εγώ μελαχρινή έχω.
0: Γιατί και μάνα μου μελαχρινή τη λέει.
1: Μελαχρινή τη λέω.
0: Πώς περνάτε εδώ στο χωριό?
1: Έλα.
0: Σήμερα τι μαγείρεψες?
1: Συνηθισμένα. Παστίτσιο τα εγγόνια.
0: Α, ναι.
1: Παστίτσιο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική.

0: και η εταιρεία. www.lrp.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Τάση Άζωρο. Άλλο ένα μικρό γραφικό χωριό εδώ της Ελασσόνας. Ένα γρήγορο καφέ. Θα πάμε να δούμε και υπέροχη θέα. Μου έχουν υποσχεθεί ότι ακριβώς πίσω το καφέ έχει ωραία θέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Αλλά εγώ θα πάω. Έλα όχι. Καφέ θα δείτε που θα πήγουμε κάτω από τον πλάτανο. Και ο παππούς θέλει να μου πάει και στα Μελίσια, ε! Θα μου πάει στα Μελίσια, παππού!
1: Ναι.
0: Μετά είναι παρακάτω!
1: Ναι.
0: Τσάγαλα, πού θα βρούμε!
1: Ναι,
0: παντού τσάγαλα! Ναι.

φακές, αγγουριές, εδώ από όλα τα καλά, πουλάει ο άνθρωπος. Α, και ντομάτα.

0: εκτός από μέλι ετοιμάζετε και τις κυψέλες από την αρχή όλο το κομμάτι?
1: Όλη η ώρα.
0: Η διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή?
1: Η κυψέλη.
0: Ναι.
1: Δεν μας φέρει κουτί έτοιμο.
0: Έτοιμο κουτί.
1: Τα φέρει, εμείς τα φτιάχνουμε τα πολλά, τα καρφώνουμε μοναχοί μας.
0: Ναι.
1: Τα βάζουμε στις γουνές. Η διαδικασία έχει όλες τις γουνές, έχει πολύ δικά η διαδικασία. Αυτή νομίζω ότι βγαίνει έτσι και το μέλι. Για να είναι καθαρό τα πράγματα κλπ. Βάψιμο κανονικά, συντήρημα. Καταρχήν έχει φλόγιστρο τα αυτόνασα.
0: Λόγιστρο.
1: Τα πολυμάρι, όλα.
0: Και το κάνει στο χέρι αυτό μέσα το.
1: Όλο.
0: Τα,
1: όλο,
0: ε? Όλο. Όλο από την αρχή.
1: Βάζει τα τσιλάρα μέσα.
0: Ποιο την ξεκίνησε με τη δουλειά, εσύ?
1: Ε?
0: Εσύ?
1: Όχι, ο γιο.
0: Ο γιο, ε?
1: Εγώ δεν μπορούσα, παραδόθηκα.
0: Ναι, παραδόθηκε. Και μελάκι βλέπω, ωραίο πίσω. Για φέρε ένα μέλι να δοκιμάσουμε. Πόσα μέλια, τι μέλια βγαίνουν εδώ? Βγαίνει πευκόμελο, μαύρο, το μαύρο είναι τέλειο.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και το κίτρινο βγαίνει μετά.
0: Και το ανθόμελο.
1: Ανθόμελο βγαίνει την άνοιξη. Μια κακία, μια τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πευκόμελο.
1: Αυτό όχι. Αυτό μάλλον πευκόμελο. Πευκό είναι και όπου κλαδί μπορεί να έχει μέσα.
0: Σε ευχαριστώ για την παρέα. Σε ευχαριστώ για την βόλτα.
1: Και, εγώ
0: και θα έρθω να φάμε και να μαγειρέψουμε αγριογούρνο.
1: Όπου τη θες, όπου και τώρα να δεν ξέρω.
0: Το χειμώνα. Να πιάσει χειμώνα, να τη σηκώνει το κρύο.
1: Κυνήγια.
0: Να σηκώνει το κρύο.
1: Α, ρίχνουν τα κυνήγια. Να κυνηγάνε τα βρούνε και να στήσουν κάμερα εκεί να βλέπουν.

0: Έτσι. Άντε φιλάκια.
1: Άντε.
0: Για τη χαβανέζη και σάλτσα μπάρμπεκιου θα χρειαστούμε μια ωραία μπάρμπεκιου όπως έχω εδώ της Βιοσάλ και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπολ πιάτο την ποσότητα που σας δίνω στα υλικά. Χυμό ανανά. Χυμό από λάιμ. Μπούκοβο ή πιπέρι καγιέν. Πάμε αλάτι, αν θέλετε και πιπέρι και ψιλοκόβουμε φρέσκο κολιάνδρο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Την υφή τη φτιάχνετε και τη βλέπετε ανάλογα με τα γούστα σας. Για τη σαλάτα μπορούμε να βάλουμε και μάγκο όριμο και ανανά. Εγώ το μάγκο που βρήκα δεν μου άρεσε, οπότε βάζω μόνο ανανά, ψιλοκομμένο, κονσέρβα ή και φρέσκο, μέσα σε ένα μπολ. Αρχικά, χυμό από λάιμ. Ψιλοκόβουμε μια τσίλι πιπεριά, ιδανικά κόκκινη. Ψιλοκόβουμε πλατύφυλλο βασιλικό. Λίγο ελαιόλαδο. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι. Ανακατεύουμε, βάζουμε και αυτή στο ψυγείο, ψήνουμε τα λουκανικάκια και στείλουμε ωραία χοντοκάκια ή αν δεν σας αρέσει η λέξη hot dog, η έκφραση μάλλον, sandwich.

0: Έμαθα. Έμαθα. Φτιάχνεις τα μάρια.
1: Ναι. Τι σαμάρια ρε, πάρε φωτογραφία εσύ εδώ ρε.
0: Θα μου δείξεις.
1: Ναι. Πάρε φωτογραφία εσύ εδώ ρε.
0: Ήπιες κανένα κρασί σήμερα, έφαγες κανένα μεζέ.
1: Έφαμε κι άλλα.
0: Πάμε, πάμε, προχώρα.
1: Προχώρα, έλα εδώ ρε Βασίλη.
0: Έτσι σε θέλω.
2: Ούτε στη Σαμαριά είμαστε, ούτε στη Σαμαρίνα, αλλά θα σας δείξω το μοναδικό, μοναδικό σε. Τέλος. Ο καλύτερος, ο μόνος.
1: Ο καθηγητής ο Πρίτανας.
2: Ο Πρίτανης του Σαμαριού.
0: Ο Λευτέρης.
1: Ο Νατσούλας.
0: Νατσούλας.
1: Ο Νατσούλας.
0: Με τον...
1: γιώτο του Στέφο.
0: Από πότε φτιάχνει σαμάρια.
1: Από πότε, από το... Από το 30 ήταν ο παππούς μου, ο πατέρα μου. Και έρχεται το παιδί.
0: Ναι.
1: Α, πάρει και φωτογραφία τα μάξι εκεί πέρα.
0: Περίμενε. Από το 1900 και πόσο?
1: Από το 1936 ήταν ο παππούς.
0: Να το ζήρβε.
3: Καλό φαΐ.
0: Τι καλά, άναψε φωτιά. Άναψε φωτιά τώρα.
3: Ψήνουμε και πάω.
0: Πάει, πάει. Άρα εσείς είστε μερακλείδες. Πες μου λίγο τώρα, γιατί γραφτιώσα.
1: Γιατί έχει το όνομα του Μουλάρη.
0: Από το Μουλάρη.
1: Ναι, άμα δεν έχει το όνομα του Μουλάρη, πού να το βάλει.
0: Πώς ξεκίνησε τώρα και σου ήθελε να φτιάξει σαμάρια.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παππούς μου. Ήταν ο πατέρα, είμαι εγώ και τώρα είναι ο γιος μου.
0: Μπράβο. Και διαδικασία είναι δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ε. Πολύ και φτιάχνουν δύσκολη. Ακόμα σαμάρια. Αληθώς ο κύριος. Έχω τον παπάκι μου λέει τα... Είναι Μερακλής και όπως εκεί μένα.
4: Και εμείς βλέπουμε όμως.
0: Α,
4: εσείς είναι Μερακλής.
1: Και το και ο Μερακλής και ο Χιμταλής.
0: Λοιπόν, γιος.
1: Χορεύω Μερακλής.
0: Τα σαμάρια πού τα πουλάτε? Σε όλη την Ελλάδα?
1: Παντού.
5: Να πούμε τώρα κάτι.
0: Ναι.
5: Πέρα από τη Θεσσαλία.
0: Πουθενά. Έχω πάει σε κουδουνά στην Άμφισσα που πουλάει... Και Θεσσαλία και
5: στην Άμφισσα,
0: ναι.
5: Εμείς παίρνουμε δέρμα.
1: Από πας τα Παλαιτήθηκα εκεί πέρα.
0: Πήγα και εκεί, πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
6: Μαρινόπουλο.
0: Μπράβο, στα Βρυσοδιψία, πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
5: Παλιά την πόλη, ναι.
0: Ναι, έχω πάει εκεί, έχω πάει, ναι.
1: Ναι, εγώ από εκεί πέρα.
0: Α, πούμε λίγο τη διαδικασία, είναι μέσα.
5: Άγιον Όρος.
0: Ναι. Άγιον Όρος. Άγιον Όρος πήγα. Έλα πιο μέσα, έλα πιο μέσα.
5: Άγιον Όρος πού πήγες, ποια περιοχή?
0: Πήγα μόνο. Πού πήγα? Προφητηλία.
5: Στο Ραγιόρι.
0: Σε κελί πήγα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα πάμε μέσα, για να πάμε μέσα.
5: Έλα εδώ. Έλα εδώ.
1: Λοιπόν. Αντέχει το εργαστήρι.
0: Προχώρα. Λοιπόν.
7: Χαρά και τιμή που βρίσκεσαι εδώ πέρα.
0: Έλα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, αφού αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν. Οι άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις παραδόσεις.
7: Έχεις βρει απροτήμαστος.
0: Δεν πειράζει, αυτά είναι τα καλά.
7: Είμαστε στην αρχαία Περαιβεία.
0: Στην αρχαία
7: Περαιβεία.
0: Ναι.
7: Από εδώ ξεκίνησε ο Άζωρος, που είναι το χωριό μου, ήταν πιδωλιούχος της Αργό. Αυτοί που πήγαν με τον Ιάσουνα.
0: Mm-hmm.
7: Και ο Μάτης Μόμψος. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα που τέλος πάντων
0: αρχαιολογικά
7: έχουμε τιμή.
0: Με έντονο ενδιαφέρον.
7: Ναι, να τους υμνούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
7: Λοιπόν,
0: και είμαστε τώρα στο ναό του Σαμαριού.
7: Λοιπόν, εδώ είναι η παράδοση.
0: Έτσι.
7: Εδώ είναι η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Όπως σήμερα έχουν τα Porsche, τα Mercedes και τα άλλα, παλιά είχαν αυτό.
0: Το Σαμάρι.
7: Το Σαμάρι. Το Σαμάρι.
0: Τι ήταν το ήταν, Σαμάρι.
7: Το Σαμάρι
0: ήταν... Ο οδηγός. Η ξεκούραση.
7: Η ξεκούραση.
0: Το αυτοκίνητο του τότε.
7: Η πολυτέλεια στον καθέναν.
0: Ναι.
7: Αυτής... Οι πολυτέλεια στον καθέναν. Δηλαδή, ό,τι γινόταν σε μεταφόρα, σε οτιδήποτε ξέρω εγώ, ήταν πάνω στο Σαμάρι.
0: Εντάκη, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία?
7: Διαδικασία ξεκινάει.
0: Όπως είναι το Σαμάρι, δείξε μου.
7: Λοιπόν.
0: Μπράβο.
7: Λοιπόν, αυτό είναι το δέρμα του. Αυτό γίνεται από τράγο.
0: Ξεκινάμε το δέρμα από τράγο.
7: Τράγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι η στρωματιά του. Το μαλλί του,
0: ναι,
7: είναι από γίδινο.
2: που πέφτει πάνω για να μην, ναι, να μην το κουράζει το ζώο κτλ.
7: Ακριλικό δεν μπαίνει. Τελείωσε. Μπήκε ακριλικό, το κάψες.
2: Το κάψες.
7: Τελείωσε. Λοιπόν, παραδοσιακά ήταν ο προπάπους μου, βαρέλια, τσαρούχια, τέλος πάντων οι παλιοί τα κάνανε όλα. Σήμερα εγώ βάσει σε αυτές τις μεθόδους που μου δίδεξαν οι παππούδες μου, συνεχίζω.
2: Υπάρχει ακόμα κόσμος που ενδιαφέρεται και
7: βεβαίως, ναι. βεβαίως.
2: Υπάρχει.
7: Υπάρχει κόσμος, αλλά...
2: Χρονοβόρο, πόσο καιρό κάνει να φτιάξει ένα σαμάρι, πόσες μέρες.
7: Τουλάχιστον τρεις μέρες. Αλλά πρόσεξε να δεις. Σήμερα είναι πολυτέλεια, γιατί η κτηνοτρόφη 4x4
2: μπράβο.
7: Τελειώσανε.
2: Μόνο
7: πάμε στην πολυτέλεια τώρα. Η παραδοσιακή είναι εδώ.
2: Είναι εδώ.
7: Σε περιοχές που δένουν ακόμα δεν μπορούν ξέρω τα μηχανήματα να μπουν μέσα, εξακολουθεί το σαμάρι να είναι το πρώτο
2: είδος ζήτηση.
7: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ξύλο. Αυτά είναι τα ξυγκυλιστάρια. Με αυτά ξεκινούσανε. Είναι το παραδοσιακό που κόβανε το ξύλο. Ξυγκυλιστάρι. Αυτό είναι

0: Παπαγκαλιού, μη σου πω 100 χρονών.
1: Για κύριε Σέμπρο, να το δούμε λίγο έτσι, μπράβο.
0: Εδώ. Αυτά είναι το προπάπου μου ακόμα. Κοιτάξω για ηθίμη μου. Εδώ, αυτό εδώ, αυτό δεν παίζει. Δηλαδή το σφίγγεις ανάλογα με τι θέλεις να κόψεις, με τι φορά θέλεις να κόψεις με το πριόνι σου. Δηλαδή θέλεις την ευθεία, θέλεις τα πλάγια, δηλαδή δίνεις στροφές εδώ πέρα,
1: ναι.
0: Δίνεις στροφές και αυτό πάει μόνο το κάτω, το πριόνι πάει μόνο του. Θες να πάει λοξά, θες να πάει στα ίσια, κόβεις και βγάζεις το ξύλο που επιθυμείς.
1: Τρίτη γενιά, έτσι τώρα.
0: Τέταρτη
1: γενιά.
0: Τέταρτη γενιά.
1: Πάμε τώρα, είναι η παΐδα, το ξύλο.
0: Είναι αυτή που κάθεται ο άνθρωπος.
2: Ο
0: καβαλάρης. Λοιπόν, εμείς με νερό και φωτιά τη δίνουμε την ανάλογη κλίση. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Το στρώνετε, το φέρετε και που θέλετε.
0: Ναι, με νερό και φωτιά. Άμα δεν δώσει νερό και φωτιά, δεν παίρνει αυτή την καμπύλη, δεν κάνει τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Και το βράζουμε λίγο το βάτο, το έχουμε σε κοπριά, για να είναι λίγο πιο σκληρό αθλητικό. Καλάβες. Και τέλος πάντων, ή από καραγκάτσι, ή από μέλιο, από ξιά, από πλατάνη.
2: Από καριλιά.
0: Ανάλογα τι αρισκία έχει το ξύλο. Και τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ, χειροποίητο τώρα. Πάμε εδώ. Αυτό είναι μια βουμή εμείς τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη φωτιά μας κάπου εδώ πέρα και εδώ πέρα λυγίζουμε και λυγίζουμε. Το πάμε εκεί. Λέμε εδώ θα γυρίσει. Πού θα πάει, τέλος πάντων, πού θα ο καβαλάρης μπορεί να καθίσει. Ανάλογα με αυτό δίνουμε την κλίση, σκεπάρνη.
1: Και μετά φεύγουμε, πάμε με το σκεπάρνη.
0: Χτυπάμε.
1: Κόβουμε.
0: Κόβουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Και στις αναλογίες που πρέπει, βάζουμε και γίνεται ένα ξυλίκι που πρέπει να πάει στον πελάτη.
1: Η διαδικασία σίγουρα δεν είναι απλή.
0: Δεν είναι μόνο το χέρι σου.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτά που έχεις μάθει από τις γενιές σου. Σήμερα εγώ μπορώ να σου πω ένα παραμύθι. Εσύ να κοιτάς εμένα και εγώ να βάλω κάτι άλλο μέσα. Η τέχνη είναι δύσκολη. Δεν μαθαίνεται εύκολα.
1: Είναι πρώτα η τέχνη, μετά είναι πώς το αγαπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και πώς θες να κρατήσεις τις αξίες αυτές.
0: Έχω την τύχη να γυρίσω όλη τη Θεσσαλία. Έχω συνεργαστεί με άτομα. Έχω ό,τι λογιό θες. Θες αγρότες, θες οτιδήποτε. Ακούω παράπονα, ακούω οτιδήποτε. Κάθομαι, είμαι φίλος με αυτούς. Πίνουμε τα τσίπουρα, πίνουμε τις μπύρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο να πάω εγώ και να προσφέρω ένα, ξέρω, ένα σαμάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Είμαι φίλος με,
1: ακριβώς. Με τον κόσμο. Δένεσαι πρώτα με τους ανθρώπους. Ναι.
0: Ναι, έχω δεθεί.
1: Δεν τους βλέπεις σαν αγοραστές.
0: Όχι. Εγώ άμα πάω όπου και να πάω, θα λένε ήρθε ο Στέφανος.
1: Είστε τώρα η τελευταία τέρμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Υπάρχει, στη Θεσσαλία υπάρχει.
0: Στη Θεσσαλία, όλα χειροποίητα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Το ροκάνι.
0: Ροκάνι. Με αυτό παίρνανε τα ξύλα, τα δίνανε, τρώγανε τις γωνίες, τρώγανε το οτιδήποτε, μετά παίρνανε το ξυλοφάι. Λιμπάρανε,
1: ναι.
0: Και του δίνανε τη μορφή για να μην γρατσουνάει πάνω στα πόδια, να κάθεται ο καβαλάρης άνετα.
1: Ιδανικά από τράγω, ε.
0: Ναι,
1: και τα παίρνετε από την Άμφισσα.
0: Από την Άμφισσα, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Άμφισσα φημίζεται για πιο πολύ την επεξεργασία της.
1: Είναι τα top.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα το
0: σκουτί. Σαμαροσκούτι.
1: Σαμαροσκούτι.
0: Ναι. Αυτό το είναι από γιδόμαλο. Αποκλειστικά. Δεν γίνεται από κάτι άλλο. Αυτό, όπως γίνονταν οι κάπες παλιά, που έβαζαν οι κάπες.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάει να βρέξει.
1: Τίποτα.
0: Κάτσε έξω στη βροχή, Ήταν τα διάβολα. Τα τζουπάν. Ναι, η κάπα. Η κάπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το άκερο. Σίκαλι. Αυτή θερίζεται με το χέρι. Μηχάνημα με τίποτα. Παραδοσιακά με το χέρι. Τον Ιούνιο. Μόλις πάρει αυτό το χρώμα, πρέπει να το θερίσει. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ τώρα. Δεν είναι ούτε να πας με πόντους, ούτε ξέρω εγώ. Η εμπειρία σου λέει, αυτό είναι ένα σαμάρι. Πού είναι το μουνάρι, εσύ πρέπει να φτιάξεις τα ανάλογα ψαράκια εδώ πέρα. Γιατί όταν φορτώνεται το ζώο, ανάλογα το μέγεθος του ζώου, να κάνεις ή μεγάλα ή μικρά, για να μην τα χτυπάνε, πας στο φόρτωμα.
1: Έτσι.
0: Και θα βάλεις τις αναλογίες. Όπως είναι μια γυναίκα. Όπως πάει μια γυναίκα σε ένα μαγαζί τώρα, να του πω έτσι λαϊκά.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι μια χουντρή, θα δοκιμάζει 100
1: χρήματα. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου.
0: Μπράβο. Αυτό
1: είναι large, extra large.
0: Εγώ πάω
1: extra large.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου, το παραδοσιακό.
1: Πας μετράς το ζώο πρώτα.
0: Ναι.
1: Α,
0: αυτό είναι το μέτρο μου.
1: Αυτό είναι το μέτρο σου.
0: Ναι, η πύχη.
1: Έτσι.
0: Τη λένε πύχη.
2: Σαμαράτικο μέτρο.
0: Ναι, σαμαράτικο μέτρο. Είναι
2: άλλο του μαρτώνου.
0: Είναι όπως έχουν, ξέρω εγώ, ανα κόμπο, έχει και
1: 7-8 πόντους.
0: 7-8 πόντους. Και εγώ πάω με τις πύχες. Λέω ότι θέλω αυτό το σαμάρι. Το μετράω εγώ, λέει, 8 ρούπια. Εγώ, βάσει γνώσεως, λέω ότι 8 ρούπια βγαίνει 70 πόντους, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Εκεί θα το πάω.
1: Και φτάνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καταρχήν, μας αγαπεί όλη η Ελλάδα. Έχω, τι να σας πω τώρα, κύριε Βασίλη, Λαμία, θες Βόλο, θες Γρεβένα, θες Καστοριά, να πω νησιά. Μύκονο, να μην υπερευθολογώ και να σας τα πω Μύκονο. Εντάξει.
1: Έχω σε ξέρουν, είσαι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι μάστορας, ναι. Είστε μαστόρια. Και όλα γίνονται εδώ μέσα.
0: Εδώ μέσα.
1: Όπως παλιά.
0: Όπως παλιά, όλα με τα χέρια. Έχω ένα άλλο που έχω κορδέλα και μια πλάνη και βγάζω λίγο τα ξύλα, κόβω τα ξύλα. Δεν είναι εδώ πέρα, είναι ενδιάμεσα κάπου αλλού. Και συνεχίζω αυτό που με έμαθε ο πατέρας μου, τον πατέρα μου τον έμαθε ο παππούς μου, ο προπάπος μου.
1: Και εσύ τώρα, για τον τελευταίο λες.
2: Το
0: Μεκανόν.
1: Το τελευταίο σου Μεκανόν. Να είσαι δυνατός, να είστε δυνατοί και πάμε να πιούμε ένα νερό.
0: Όχι νερό, όχι νερό. Νερό της φωτιάς θα πιούμε.
1: Ουι,
3: φούρνος παραδοσιακός που κάναμε το ψωμί. Που κάνουμε ακόμα.
4: Με προζύμι και κάνω ακόμα, ναι.
2: Τώρα είναι
1: κατά ψητό, κατά ψητό μέσα.
4: Και ψητό.
2: Τα πάντα.
1: Ωραία, αυτός είναι ο παλιός ο φούρνος.
2: Ο παλιός.
1: Και έχετε και μπάρμπι και στις μερακλίδες, παιδί.
2: Α, και στις μερακλίδες και στις μερακλίδες.
1: Μάκο, μάκο, το μάκο που βγαίνει.
2: Το μάκο και η γριάντα την έλεγαν κερά, την έλεγαν μάκο.
1: Άντε, να είστε καλά, ραντεβού για ψωμί.
2: Για ψωμί τι συνέχεια, η πόρτα είναι ανοιχτή.
1: Και τα σκυλιά.
2: Και τα σκυλιά όλα ανοιχτά.
1: Και τα γατιά.
2: Πάρε και την γάτα, αυτή είναι η γάτα. Αυτή είναι η γάτα, είναι. Έλα μπρε Μαρίκα.
1: Πήγαμε.
5: Πάμε.
0: Έχω αρρώστια με την μπάλα.
1: Άντε.
0: Άστο.
1: Παναθηναϊκός, βουλ.
0: Τρέλα, τρέλα, Σαραβάκου, Σκάργα.
1: Ουί.
0: Και Βαζέχα, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
1: Λοιπόν, ραντεβού το χειμώνα.
0: Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός του χειμώνα.
1: Έτσι, άντε φυλάκια.
0: Άσε καλά.
1: Άντε. Χαμός.

γύρια, βλάκα με τα στολίδια. Κι από βοσκούμορ η βλάκα, κι από βοσκούν τα προ...

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
1: Είχαμε, η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
2: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
2: Δύσκολη φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη. Σε ρεματιές, σε ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, και την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρη, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
0: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου.

0: τύπου Έριξον.
1: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
2: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας. Έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 τρύψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
0: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
3: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
4: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
5: Δείξτε μας αν θέλετε.
4: Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενετικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχοι, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα από ό,τι ξέρω έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
5: Να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
4: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
3: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
4: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να

0: σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού, όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί όπως βλέπετε έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό αν δείτε μπροστά. Είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα η οποία φαίνεται εδώ πέρα πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα όπως είναι τώρα όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να κατέβει στο δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
1: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του. Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί. Και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
2: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
3: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
4: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
3: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
4: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
3: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
1: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
4: Σε
5: πολύ
4: σχέση
5: δύσκολα.
4: Με πέρυσι χειρότερα.
5: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
4: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
5: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
4: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν. Τι κάνουν.
5: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
4: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί. Από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
6: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς. Δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
7: Ακριβά είναι, τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει. Ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
4: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
7: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
4: Το κιλό ας πούμε στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
7: Το κεράσι κάτι παλεύεται, 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
4: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
7: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένα μας δυσκολεύεται.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
2: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Ναι. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
8: Με βασικό μήνυμα δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
9: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάμια από αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
8: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν εντόνη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
9: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
8: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
9: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάει ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στο δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
8: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
9: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20-35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
10: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
11: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμο Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
1: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
10: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα

0: να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω.

0: το οποίο έκλεισε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που πέρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κύριε Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Με αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με για Σαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: το λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθου που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας,

0: Σουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λιοκρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει την δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριας όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20? Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, πάντα κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

φτάσει για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το Boho Style. Το Boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με Boho Style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Και να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα τενετικό φλούριο κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένα συνδυασμό πολύ ωραίο.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού, αλλάζουμε κιόλας λίγο και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα, οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη, στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά και σε κάποια διεθνή ποικιλίες. Για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης.

το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει.

Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά τη Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

εδώ, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
0: Κατάλαβε,
2: μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες να το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλύτερου.

0: τέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μια σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση την ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές, τον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους, όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολική ζωή είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη? Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
0: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη?
1: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξει από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών

0: ακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: στοχευμένα.
0: Φορές. Στοχευμένα. Και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι, είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα, τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος.
0: Ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης καταστασιός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας της καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφτηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγο για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνο να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και εν πάση περιπτώσει μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, Έχει βρει ένα τάλο ο οποίος κατά τη γνώμη μας ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου στρατιώτητος. Τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε το, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους, με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω. Γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές μας, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, Αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.

0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτσι στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 1997 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους Αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτιλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο... ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν, σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο, ζούμε από τη δικηγορία. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο, είμαι σίγουρος, στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω. Σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορώ εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια
0: μα
1: και
0: όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια η ευκαινία.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία.

0: θεατρικότητας
1: Πάρα
0: σε
1: πολλά.
0: μία δίκη
1: Πάρα πολλά.
0: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
1: Τώρα θέλετε παράδειγμα, τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο, μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει, μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
0: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο?
1: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Έχω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία,
1: ναι,
0: να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέλη και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας τα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την βούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της
1: μοντέρνης
0: κοινωνίας?
1: Όχι. Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτική, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεντιά των ανθρώπων, βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους, και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι.

0: τάξη που συμβαστά από όλους την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην υπονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξη πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
0: παράδοσης? Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντήλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρα σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει: «Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να του πει: βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο υπόλοιπο». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους, κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτη με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή?
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας είπατε από το 70 και μετά. Παίζει ρόλο λίγο και η χρονική
0: παίζει
1: περίοδος.
0: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να δούμε». Είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά». Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι, αυτό δεν είναι η βασική της αρχή? Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε.

0: με το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού, είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων?
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομηρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει air για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης?
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με τη την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στις Λεβεντόκορμοι, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία. Λέει ο ένας γέρος τον άλλο, είδα θέλει μπρε. Λέει, αμνηστία θέλει, λέει. Λέει, δώσετε του την. Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας, νομίζω, κουλτούρας. Της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης.

0: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότερο την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά. Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότερο την παράδοση ως προϊόν ικανού να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κριτικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθήμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς θελεί το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε? Εγώ ξέρετε είμαι κατά της φραγκούλιας ποιήσης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχαν οι καταπότες στα νερά, που κελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο Νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική, δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μας. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής συνισιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνης αυτή την εποχή. Ούτε ένα τρελαθής που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν γι' αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές Ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο.

0: δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους, δηλαδή λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από το, τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ. Αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
0: νομπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί, συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευτιές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια.

Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό.

να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
1: Είχαμε, η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
2: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
2: Ήταν φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη, σε ρεματιές, σε ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιουτάκη, και την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρη, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
0: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
1: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
2: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας. Έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Αγκούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα. Αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 ρήψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
0: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3,5

0: χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
2: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
3: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
4: Δείξτε μας αν θέλετε
3: γεσίες. Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενετικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την δημοτική αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα από ό,τι ξέρω έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
4: Να λοιπόν, ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
3: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του αλαλούν με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
3: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης και επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα, όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
2: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
11: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
16: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
2: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
3: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
2: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
3: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
2: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
3: Σε πολύ σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
3: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
3: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
3: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς. Δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
3: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
3: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ. Εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
3: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες τιμές, τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Ναι. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
8: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάμια από αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις στις 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.

0: αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού, αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του Χαμόγελου του Παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
1: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
0: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
1: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονοητό, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
1: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το Χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και να είναι καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
4: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
3: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX.

0: φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να ευχαριστήσουμε την Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση. Το Βαρέλκο άνοιξε το 86-87. Κλείνουμε 40 χρόνια. Πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό, και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρόνικο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντισα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου ο Ηλίας ο Μαμαλάκης, την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς το καθιέρωσα και αυτό και το είπα ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.
1: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος, μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
0: Okay.
1: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα, ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης, και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε. Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσεις πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά, και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο, ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε παιδιά που πρέπει να έχουν την κατάλληλη προσοχή, να κόψουν τα αγκάθια, να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν, δεν έχουν τις τεχνικές. Ναι. Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε έναν κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λιοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα και θα μας πάρει πολύ,
0: πολύ χρόνο.
1: Θα μας πάρει πολύ χρόνο η συζήτηση.
0: Μια που μιλάμε για τα ψάρια, υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις, ούτε να τρως? Κάποιο που δεν σου αρέσει καθόλου?
1: Κοιτάξτε, είναι ψάρια... Ο σάρπας. Ο σάρπας δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
0: το ίδιο, ναι,
1: που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
0: Βρωμάει, θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
1: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επί τόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί, γενικά δεν είναι ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρίσκεις ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψαράς όταν του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει.

0: Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσινές, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι. Την πεταλίδα.
1: 6 δεκαετίες σχεδόν.
0: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη?
0: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι και τη ματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουνε. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
1: Okay.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
1: Γενικά της ενέργειας.
0: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο, παρά μόνο όσο του επιτρέπει τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87, στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
0: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει Ελλάδα η Ελλάδα.
1: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
0: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μία παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση,

0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μου σχαρίζει και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρούκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
1: Σιγά σιγά θα άρεσε να
0: λέω. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα. Άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
1: Σαγανάκι ίσως.
0: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο, άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρευσα τη θάλασσα, έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρούκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη, βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
1: Με την Κέρκυρα.
0: Με την Κέρκυρα. Μπας περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
1: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
0: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στον μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα κτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου, την πλήρωνα 5 ευρώ. Την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσσήνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές τον τελευταίο καιρό.
1: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
0: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγείρεψε.

0: γυρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
1: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών. Μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
0: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αφορούν άλλες χώρες. Όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιο τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα ρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι. Και αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα. Και έχουμε κρεμάσει 2 μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς που έλεγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος. Ο δικός μου τι ήταν, τρελός. Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
1: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρο, τι δουλειά θα έκανε, τι θα μπορούσε να κάνει?
0: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι, γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου, είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση εγώ δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
1: 17 περίπου.
0: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για 4ο πόδι ή 3ο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ.

0: Φέρε Γιωργάκη αύριο ένα κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
1: Και εγώ τη ζάχαρη.
0: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει ένα κιλό το μακαρόνια.
1: Λάδι, ναι.
0: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν
0: εδώ
1: υπάρχει
0: είναι
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι παραπάνω.
1: Να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, στύφτε τα, πιέστε τα, κάντε παγάκια λεμονιού και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλτε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούργιους τρόπους. Δηλαδή εσένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος. Ένα παγωμένο χυμό λεμονιού.
1: Φανώς και
0: θα τον άφηνες να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουνε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι σύμφωνας, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδέρος μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηριχτές μας, το

0: Σφυρίδα ή συνάγριδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πει στο σπίτι να μας την ακούσει.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα. Ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό λέμε ισοπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμηση, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κυμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μέσα εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κυμά της γαρίδας. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
0: άλλη προσέγγιση τελείως,
1: άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές το Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
0: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι ας πούμε δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
1: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει δηλαδή είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε 2 μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου. Περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις 2 σούπες στον πάγκο, μου λέει πού τις πάω. 2 άτομα στο μαγαζί. Οι 2 πελάτες. Χασκογελά και την άσυχτηρη στον παρκαδόρο.
0: Στον παρκαδόρο.
1: Στον παρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται το σερβιτόρος μέσα και μου λέει τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες. Έχει περάσει ένα μισάωρο. Του λέω, εδώ ρε, του πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγες σούπες? Είναι στον παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο παρκαδόρος ήταν 3 ευτυχισμένος εν τω μεταξύ. Ένας παρκαδόρος έφαγε 2 σούπες.
0: Με χαρά.
1: Αυτό το θυμάμαι πάντα, γιατί αυτός ο Πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούνικο.

0: Α, οκ.
1: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
0: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπα σε τέτοιο.
1: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα σανσέρ. Γιατί τώρα επειδή είναι σε επίπεδα, βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι. Να φουρνίζεις μέσα σε ένα σανσέρ τέσσερα τραπέζια, από 3-4-5 πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεις ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
0: Ναι, που πάει τι, να μην γυρίσει κάτι.
1: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτοί τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει τον μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
0: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει?
1: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Όχι, όχι. Ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
1: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει η κολοχτύπα, και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε αστάκο. Πήγαν ανάποδα.
0: Ανάποδα.
1: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει, πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχεις κι άλλη.
0: Ναι.
1: Να πεις εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και το χειρότερο είναι όταν έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
0: Και περιμένει το 8 όμως.
1: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και χαλάει, του το πεις.
0: Χαλάει το ρου της ιστορίας όλο.
1: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν αφάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
0: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις, σε εισαγωγικά να μπει η λέξη, ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
1: Βεβαίως, έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχεις WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγανε. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά, ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
0: Έτσι.
1: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζητήσαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
0: Okay.
1: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί, επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί. Γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
0: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό.
1: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
0: Ναι. Να μην
1: είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
0: Έτσι.
1: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
0: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του.
0: Λοιπόν, Γιάννη Μπαξεβάνης.
1: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του, για την για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα.

0: Και φυσικά ποτέ δεν το ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις που βάζει στα αυτή ένα Έλληνο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσαι. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Και ο Ευαγγέλου είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Ο Πέσκιας.
0: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσεις την κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλια, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ή δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμήσει τη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευθέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα, που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας που είναι

0: κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Έτσι. Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν, πάντα να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις.

0: προσκλήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εκτάκτως απόψε, και κρατήστε το υπονοούμενο, στη μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ που συναντιόμαστε είναι η 20η εκπομπή στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία. Εκτάκτως απόψε μας προσφέρουν και μας χαρίζουν και ακοή.

0: για να αφουγκραστούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες κοντιλές σε μια εκπομπή που είναι όχι ακριβώς εναλλακτική. Τάξτε μου όμως, αυτό που θα συμβεί απόψε δεν έχει ξαναματαγίνει. Το βλέπω εδώ αριστερά μου και αρχίζει και χαμογελάει. Θα τολμούσα να προβώ, επειδή είμαι θρασής μερικές φορές σε αντιποίηση αρχής, αλλά είμαι και φάλτσος και αδέξιος. Πώς το λένε, έκαστος λέει στο είδος του και λουμίδι στους καφέδες, έκαστος στο είδος του και στο δοξάρι του. Πώς το λέμε, για το χατήρι. Έλα, ρίξτε το. Ρίξτε
1: μετά.
0: Να μπούμε δυναμικά.
1: Ποιο το δοξάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Τώρα χρειάζεται να τον συστήσω, δεν χρειάζεται. Τον ξέρει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, όλος ο Ελληνισμός και προσεχώς όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Χαρά μεγάλη, τιμή μεγάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Η χαρά είναι όλη δική μου και τιμή. Που ποιος θα μου το έλεγε με την εμβληματική φωνή που
0: όχι,
1: εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή, αν έχω εγώ εμβληματική φωνή, εσύ τι έχεις.
1: Μεγάλωσα με τις μεταδόσεις σας, με την ατάκα που έχει γράψει ιστορία. Και μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά.
0: Θα την αλλάξω να ξέρεις. Μετά από αυτή την εκπομπή, θα την αλλάξω και το βάλω το αγόρι μου, θα το λέω παίξ το αγόρι μου.
1: Και σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Είμαι ενθουσιασμένος δηλαδή.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Λέει ένας φίλος μου ότι. Μου λέει καμιά φορά για να με κολακέψει ότι σε είδε η δουλειά και σε φοβήθηκε. Με τη γυναίκα μου που είναι μεγάλη θαυμαστριά σου, το συζητάμε πολύ συχνά. Πώς αντέχεις τον Ιούλιο να κάνεις 31 στα 31. Δηλαδή, βλέπουμε και αθλητές που είναι επαγγελματίες και παίρνουν πολλά λεφτά, δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από 2-3 μάτς τη βδομάδα. Και στο NBA, 2-3 μάτς παίζει αυτό το κούμπο. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Ο Σαμόλης παίζει 7 στα 7.
1: Θα μιλήσω κι εγώ με αθλητικούς όρους. Το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, έτσι εγώ. Πραγματικά βραδιά με βραδιά. Το θέμα είναι ότι κάθε βραδιά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε τα πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί απλά τα αγαπάμε. Είναι αυτό που με αυτό μεγάλωσα, με αυτό γεννήθηκα. Είναι αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που αγαπώ. Και δεν το σκέφτομαι απλά. Δεν σκέφτομαι ότι όχι πώς θα πάω. Απλά μπαίνω μέσα.
0: Και τα δίνεις όλα. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καράς είχε ένα τραγούδι που λέγεται «Φαινόμενο είμαι εγώ». Εσύ είσαι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Και το έχω καταλάβει και το ξέρει ο Λεράδο. Είσαι πολύ σεμνός, είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Είσαι πολύ ευπροσίγουρος, δεν είσαι καθόλου ντίβα. Ώρες-ώρες όμως σκέφτεσαι ότι με αυτά που έχεις πετύχει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και οι παρτίδες σου με τη λύρα και με το τραγούδι είναι πολύχρονες, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης φαινόμενο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί άμα αναλογιστεί κανείς ποιοι έχουν προηγηθεί, ποιοι είναι πριν από σένα, τι έχει συμβεί, τι έχουν γράψει, τι ογκόλυθοι υπηρετούν αυτό το πράγμα που λέγεται κριτική μουσική και γενικά τραγούδι, δεν έχει δικαίωμα καν να το σκεφτείς. Και το λέω και το πιστεύω βαθιά. Και αν κάτι καταφέρει κάποιος, θα το δείξει ο χρόνος και η ιστορία.
0: Ναι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς παντού, αλλά ειδικά στη μουσική, κάνουμε μαραθώνιο, δεν κάνουμε εκατοστάρι. Οπότε.
0: Λοιπόν, τώρα, μιας και με βάζεις, θα κουβεντιάσουμε για τα μουσικά, γιατί το επίκεντρο είναι η μουσική. Και αυτό που υπηρετείς και το υπηρετείς με ευλάβεια θρησκευτική και με αφοσίωση και με αγάπη και με μεράκι. Εμένα μου καρφώθηκε να κάνουμε αυτή τη σύνδεξη. Είναι 19 Αυγούστου του 2025. Και διαβάζω μια είδηση στο Prime Sport. Η βόμβα λέει του καλοκαιριού. Ο Γρηγόρης Σαμόλης θα βγάλει δελτίο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου του Επισκοπής Παιδιάδας. Βγήκε το δελτίο. Α, βγήκε.
1: Βγήκε. Είναι, στην Επισκοπή είναι φίλοι μου όλα τα παιδιά. Ξέρουν ότι μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Και η πλάκα που κάναμε, λέω: έχω ένα παράπονο. Ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο σε ομάδα. Και μου λέει: εμείς θα βγάλουμε. Και είναι πραγματικά νεοσύστατη η ομάδα.
0: Ναι, ναι. Ήταν παλιά και ήταν επανιδρύθηκε. Παλιά,
1: επανιδρύθηκε ο Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος.
1: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Προλαβαίνει καθόλου να του βλέπει.
1: Δεν έχω πάει ακόμα.
0: Δεν έχει πάει.
1: Επιφυλάτω.
0: Επιφυλάς. Τι σχέση έχει με τα σπορ. Εγώ θα το μαρτυρίζω. Πολύ επιφυλακτικά, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναβρεθούμε από κοντά, πολύ επιφυλακτικά σε ρώτησα και μου λες ότι ασχολείσαι πολύ.
1: Ασχολούμαι, είμαι φίλαθλος. Γενικά από παιδί δηλαδή ασχολούμαι με τα σπορ. Παρακολουθώ, βασικά παρακολουθούσα γιατί τώρα και αυτό δεν τα προλαβαίνω. να βλέπω όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά, όλα τα αθλήματα.
0: Έπαιζες όπως όλοι οι μικροί, στον Αήμονα, στο Μέσα Μυλοπόταμο.
1: Όπως όλοι, όπως όλοι.
0: Τι,
1: όπως όλοι.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσες να το συνεχίσεις αυτό, όλα τα παιδιά, ξέρεις.
1: Όλα τα παιδιά νομίζω, ναι. Το σκέφτηκα, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι σοβαρά. Ποτέ δεν πήγα σε κάποια ομάδα, ποτέ σε κάποια ακαδημία.
0: Στο γήπεδο πήγαινες?
1: Ούτε στο γήπεδο.
0: Ούτε στο γήπεδο.
1: Ήμουνα πάντα, μ' άρεσε να το παρακολουθώ. Και γενικά όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
0: Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά εντελώς άσχετη με τα σπορ, έχουν τον αθλητισμό λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Σου συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Σου συμβαίνει,
1: Εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα στο χωριό, γενικά παρακολουθούσα, γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούσα όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είχαμε και δυνατότητα να τα δούμε. Ό,τι μετέδε, τέλος πάντων, είναι τηλεόραση. Λίγο παλιές οι εποχές, όπως σήμερα που έχουν όλοι συνδρομητικά και παρακολουθούν, εμείς βλέπαμε ό,τι δείχνει τηλεόραση.
0: Είχες τότε, πώς να το πω, αθλητικό ίνδαλμα, δηλαδή είχες κάποιον που. Η κλασική έκφραση εποχής είναι που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ δεν λέω να τον είχες αφήσει στο δωμάτιό σου, αλλά που να ήσουν έτσι θαυμαστής του, οπαδός του.
1: Εγώ υπήρξα μεγάλος θαυμαστής του Ζιντάν.
0: Του Ζιντάν,
1: Γενικά όλη αυτή η φυσιογνωμία, αυτή η αρχοδιά που έβγαζε, αυτή η προσωπικότητα.
0: Σε την έβλαψε αυτή την αρχοδιά του
1: η κουτουλιά,
0: η κουτουλιά στο Ματεράτσι.
1: Ίσως έπρεπε και αυτό να γίνει, ξέρεις, καμιά φορά είναι όλα τέλεια και χρειάζεται μάλλον και ένα κάτι έτσι.
0: Υπάρχουν στοιχεία σε έναν λιράρι, σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μεγάλο αθλητή?
1: Σίγουρα.
0: Έτσι λένε. Λένε ότι η τέχνη.
1: Σίγουρα.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και το μπάσκετ είναι τέχνη.
1: Ναι, και όπως είπα κιόλας ότι. Είπα για τον Ζιντάν, δεν τον εθαύμαζα και τον εθαυμάζω μόνο για την τεχνική του, αλλά και γενικά και για την προσωπικότητά,
0: του.
1: Ακόμα και η κουτουλιά του, σκεφτείς, κάτι κρύβει αυτή από πίσω, ότι μάλλον σαν άνθρωπο ήταν πολύ έτσι. Κάτι του είπε τώρα ο Ματεράτσι που δεν το δεχόταν.
0: Ναι, ναι, του είπε το. Μα είναι εκ των υστέρων, μπράβο, υπόθηκε. Έγινε γνωστό τι του είπε.
1: Οπότε αν το σκεφτεί κανείς και ηθικά θα πει ότι.
0: Έχεις ποδοσφαιρική συμπάθεια, αθλητική συμπάθεια?
1: Ποδοσφαιρική είπα μετά το Μέση. Που εντάξει, εμένα ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Τα κάνει όλα
0: τα
1: και
0: κάνει όλα. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Ομάδα συμπαθείς?
1: Αναγκαστικά ήμουνα και Μπαρσελόνα. Αλλά είναι από τις στιγμές που ο παίκτης κάνει.
0: Ναι, ναι. Δεν είσαι με έναν παίκτη, σωστά. Εδώ στα ελληνικά.
1: Επειδή είπα ότι σαν παιδί βλέπαμε ότι έπαιζε και τηλεόραση.
0: Ότι έπαιζε τηλεόραση. Άρα, όλοι έτσι μεγάλωσαν.
1: Τρίτες βράδυ και Τετάρτες βράδυ συνήθως βλέπαμε Champions League.
0: Το Champions League.
1: Οπότε εγώ είχα έτσι σαν παιδί είχα μαγευτεί με το goal foul του Σόουζα.
0: Oh.
1: Έτσι σε αυτό το 3-1.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι την ημερομηνία δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ήταν 8 Νοέμβρη. Οπότε είχα και ελληνικά, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Καραγκούνι, αυτή η γενιά μας συνόδευσε.
0: Εδώ με τον Όφη?
1: Βέβαια. Καταρχήν είναι η ομάδα που πάω, όποτε πάω και παρακολουθώ και στηρίζω και υποστηρίζω και αγαπάμε.
0: Πώς το λένε, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει που λέει και το σύνθημα εδώ.
1: Και από άκρη σάκη και το νησί.
0: Ορίστε.
1: Και που πιστεύω ότι φέτος θα το φέρει το κύπελλο.
0: Θα το φέρει το κύπελλο.
1: Πέρυσι ήταν η πρόβα, φέτος.
0: Φέτος είναι η κανονική. Τι σου δίνει έμπνευση? Σε έναν καλλιτέχνη, τι δίνει έμπνευση?
1: Από τα πάντα μπορείς να εμπνευστείς. Από τη φύση. Σίγουρα από τη φύση. Από ένα μικρό παιδί μπορεί να εμπνευστείς. Από.
0: Έχεις παιδιά?
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Δύο.
1: Έχω ένα γιο και μια κόρη.
0: Μικρά.
1: Είναι 5 και 3,5.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνουν ότι. Δεν το λέω τώρα εγώ. Αισθάνομαι ενοχικά που σε ρωτώ, γιατί το ξέρουν όλοι ότι είσαι πολύ σεμνό παιδί, αλλά ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο μπαμπάς τους και τι κάνει ο μπαμπάς τους. Πέρα από το να σε βλέπουν, ας πούμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν ότι ο μπαμπάς παίζει λίρα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ο γιος είναι 5.
1: Ναι.
0: Ήρθε ποτέ να σου πει μπαμπά να παίξω λίρα όπως έπαιξες εσύ 5 χρονών?
1: Ναι,
0: εσύ πόσο χρονών έπαιξες πρώτη φορά?
1: 6-7. Μα ήδη στο σπίτι έχουμε λίρες, μαντολίνα. Ασχολείται δηλαδή. Τον έχει.
0: Το ήδη επηρεάσει.
1: Το έχει βέβαια. Τώρα η επιρροή για ένα μουσικό είναι από

0: Από οπουδήποτε.
1: Ναι. Όπως και η έμπνευση ή ας πούμε τα πρότυπα και από τον αθλητισμό, αυτό που λέγαμε, από παντού μπορείς να επηρεαστείς ή κάτι έτσι να παραδειγματιστείς από παντού. Είτε καλό βέβαια, είτε κακό.
0: Κάτσε, προηγουμένως είπαμε για το Ζιντάν, είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Σόουζα. Οι αντίστοιχες μουσικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν τη στράτα σου, ποιες ήταν?
1: Τυχαίνει και έχω έτσι λατρεία και μεγάλη αγάπη σε όλους τους παλιούς. Στους παλιούς λέγοντας Κορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδο και όλη αυτή τη γενιά οι οποίοι διαμορφώσαν τη μουσική όπως είναι σήμερα και όπως την ξέρουμε. Και αυτές ήταν και οι πρώτες κασέτες που πέσανε στα χέρια μου. Αυτές έτσι να ακούνε στο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν τυχερός γιατί ήταν νομίζω σωστές οι βάσεις. Και μέχρι και σήμερα αυτούς μελετώ και αυτούς προσπαθώ να... Δυστυχώς δεν τους έζησα.
0: Ναι, δεν τους
1: γιατί
0: έζησα.
1: Όπως είπα, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι παίζεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Τι έχεις να πάρεις σαν άνθρωπος.
0: Με ποιον από αυτούς θα ήθελες να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα γλέντι? Και δεν είναι καθόλου αλαζονικό αυτό που θα πεις. Δηλαδή, ποιος σου ταιριάζει περισσότερο? Στη φωνή, στο παίξιμο?
1: Με όποιο και να λέγαμε τώρα, ήταν όνειρο. Βέβαια, είχα την τύχη να παίξω ένα γλέντι, το έχω ξαναπεί, με τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Κακλή.
0: Τον Κακλή, ναι.
1: Το έζησα και το πρόλογα. Και επίσης είχα την τύχη πέρυσι να παίξω σε ένα γλέντι μαζί με τον Παπαδάκη του Γιώργη. Που και για μένα είναι... τον εκατατάσσω στους μεγάλους της κριτικής μου, γιατί είναι μεγάλος. Είναι από τις στιγμές που πραγματικά νιώθεις τυχερός και έχεις να τις θυμάσαι με αυτούς που μεγάλωσες, με αυτούς που...
0: Σωστά.
1: Τους έχεις είδαλμα και που πρότυπο θαυμάζεις, όπως λες, η αφίσα στο δωμάτιο, είναι οι άνθρωποι που αντίστοιχα θα τους είχα αφίσα και όμως γυρίζει και... είστε μαζί και ή πόσο μάλλον να παίξετε μαζί.
0: Σωστά. Για ένα κριτικό σπίτι και για μια κριτική οικογένεια δεν συνιστά έκπληξη. Αλλά υπήρξε καμιά αντίδραση ή υπήρχε παρόθυνση από το οικογενειακό περιβάλλον?
1: Όχι, ίσα που πάντα έτσι με βοηθούσαν και με σπρώχνανε, ας το πούμε, στο να το ακολουθήσω, όχι βέβαια επαγγελματικά, γιατί εκεί είναι τώρα το... το να παίζεις μουσική, ναι. Και είναι καλό το να παίζεις μουσική. Βέβαια εμένα το χωριό μου είναι ένα χωριό που γενικά έχει βγάλει πολλούς μουσικούς, ασχολούνται με τη μουσική και με την παράδοση και η οικογένειά μας γενικά έχει πολλούς μουσικούς.
0: Α, υπήρχε σπόρος δηλαδή?
1: Ναι, και έτσι ας πούμε είναι μόνο καλό, δηλαδή δεν το δε κανείς ποτέ αρνητικά. Βέβαια όσο μεγάλο εντάξει να παίζεις λίρα, αλλά προτεραιότητα τα γράμματα, που εννοείται αυτή είναι η προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις, άμα σου μπει το μικρόβιο.
0: Πώς χρόνο ήσουν όταν φύγατε από το χωριό, από τον Αήμονα? 5-6?
1: Όχι, μεγάλο. Α, μεγάλο. 14. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου φίτησα στο Πέραμα.
0: Στο Πέραμα.
1: Και μετά Δευτέρα πήγα στο Γάζι. Και είμαι ακόμα.
0: Και είσαι ακόμα. Υπήρξε κάποιο ερέθισμα, εντάξει, πέρα από το σπόρο που υπήρχε και το περιβάλλον, κάποιο ερέθισμα που σε έκανε να αφοσιωθείς αυτό?
1: Όχι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν παιδάκι πάντα τραγουδούσα ή έπιανα δυο ξύλα το κλασικό και έκανα λίρα και έλεγα τα δικά μου. Θυμάμαι σε ένα γάμο στο χωριό. Παντρευόταν ο ξαδερφός μου, Νεκτάριος ο Κοντουγιάννης, που είναι και λαβουθιέρης. Και είχε έρθει στο χωριό, τέλος πάντων, και βγήκαν και παίξανε ο Ψαραντώνης και η Τασούλα.
0: Τασούλα.
1: Και εγώ τώρα είχα, σαν παιδί, είχα μαζευτεί και από όλες τις προσωπικότητες, ειδικά με τον Ψαραντώνη, αυτή η μορφή μου έχει μείνει. Έτσι μετά θυμάμαι την άλλη μέρα ότι ξύπνησα και λέω του πατέρα μου, ξέρεις, πρέπει να πάρω λίρα. Πρέπει να πάρουμε λίρα. Την πρώτη λίρα μου την πήρε ο παππούς μου.
0: Ο παππούς.
1: Καλά.
0: Μου κάνεις φοβερή πάσα. Την έχεις την πρώτη λίρα?
1: Βέβαια.
0: Κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Παίζεις με αυτήν ακόμη?
1: Όχι, είναι μικρή.
0: Ήταν μικρή.
1: Την έχω βέβαια ακόμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Αλλά ήταν η πρώτη μου λίρα.
0: Ποιο άκουσμα τότε σε επηρέασε πολύ, σε σημάδεψε, σε χαράκωσε?
1: Ήταν συνολικό. Δηλαδή από όλους τους παλιούς από όλους είχα, εντάξει, γενικά είχα ιδιαίτερη δυναμία στο Μουντάκι του Σκορδαλό, όπως νομίζω όλοι, αλλά σιγά σιγά άρχισα να τους ανακαλύπτω όλους και να... Είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες σχολές που δεν σταματά ποτέ, ναι, να τους ανακαλύπτεις. Ξέρετε,
0: εγώ και στην Κρήτη υπάρχουν και μπλοκ. Σου λέει, εγώ είμαι σκορδαλικός, εγώ είμαι μουντακικός, εγώ είμαι με το σκουλά, εγώ είμαι με τον ένα, με τον
1: άλλο. Όχι, όχι, εγώ τα βλέπω έτσι, επειδή νομίζω ότι η μουσική είναι ενιαία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, πρέπει από παντού, από παντού είσαι να πάρεις.
0: Ναι.
1: Και από παντού πρέπει να μελετάς και να... Δεν σταματάει η μελέτη ποτέ.
0: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο. Ένα ξανθοπό παιδί με γαϊδάκια και παίζει λίρα σαν δεξιοτέχνης. Και σε εσύ. Δεν φοβήθηκες να βγεις στο κλάρι? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παιδί μικρό να βγει και να παίζει σαν δεξιοτέχνης. Θέλει θράσος εκεί, θέλει... Ή έχεις πια τη σιγουριά ότι μπορείς να το κάνεις?
1: Μα δεν νομίζω. Ήταν η άγνοια του κινδύνου πιο πολύ. Τώρα, δηλαδή, που το βλέπω εγώ μετά από χρόνια και εγώ εντυπωσιάζομαι πως... Πώς, ας πούμε, ήμουν 10 χρονών και όμως είναι αυτό ότι η άγνοια του κινδύνου που καμιά φορά χρειάζεται έτσι, αυτές τις μικρές ηλικίες που δεν μπορείς να σκεφτείς ή να καταλάβεις,
0: ναι, ναι, το τι πας. Τι συνέπεια, ναι, μπορεί να έχει κάτι, ναι.
1: Είναι αυτό το ωραίο, το αθώο της ηλικίας που το ρομαντικό, το... Έχει δηλαδή την όμορφη πλευρά.
0: Υπάρχει άνθρωπος που λες ότι, πώς να το πω τώρα, που να ανείχνευσε και να επεξεργάστηκε του ταλέντου σου? Δηλαδή που να σε είδε και να σε έβαλε σε έναν δρόμο συγκεκριμένο.
1: Είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που πάντα έτσι με βοηθούσε και με ενθάρρυνε ήταν ή και είναι ο πατέρας μου. Το έχω πει, είναι ο πρώτος μου, έτσι.
0: Δάσκαλο, μέντορας.
1: Υποστηριχτής. Και ποτέ πάντα μου δίνει αέρα. Είναι αυτός που πίστεψε
0: πρώτος σε
1: μένα και... Εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να φανταστώ.
0: Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή, πότε κατάλαβες ότι το παιδί που είχε άγνοια κινδύνου και θράσος και βγήκε σε μια βάφτιση, σε ένα γάμο στο Πέλαγος, στο Ρέθινο και έπαιξε σαν να ήταν μεγάλος και καταξιωμένος και που είχε αγάπη στη λύρα και στη μουσική, ότι θα γινόταν αυτό το επάγγελμά του και θα τον έφτανε εκεί που σε έχει φτάσει? Υπάρχει ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό?
1: Ναι, αυτά είναι τώρα που. Είναι σε πολύ μικρή ηλικία, είμαι πρώτη γυμνασίου εκεί, που ο μόνος που πίστευε τότε ότι θα πάρουμε το πρώτο βραβείο ήταν ο πατέρας μου. Και εμείς χαιρόμασταν μόνο που θα συμμετέχουμε στη διαγωνισμό. Και όμως τότε ήταν, μου το έλεγε έτσι με πολύ πίστη ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο.
0: Θα πάρει το βραβείο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι καλός ακόμα, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
0: Α, έχεις ακόμα. Όλοι έχουν δίκες ανοχές, αγαπητοί μου. Όλοι το λένε, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
1: Εντάξει.
0: Τι είσαι καλύτερος, Λιγάρης, τραγουδιστής? Για να βάλεις τη ζυγαριά πάνω και ο Σαμόλης Λιγάρης και ο Σαμόλης τραγουδιστής. Ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο?
1: Α, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που πάντα προσπαθώ είναι ότι κάθε βραδιά είναι σαν να είναι πρώτη βραδιά. Πάντα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του κόσμου, ποιοι είναι από κάτω. Προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγα με το σκεπτικό ότι εγώ αυτό παίζω, αυτό,
0: ναι, αυτό είμαι. Ότι είσαι μέσα στο κουτάκι σου και
1: ναι,
0: δεν...
1: Ναι, ότι βάζω ένα CD να παίξει.
0: Μπράβο, αυτό σαν να παίζει CD ένα πράγμα.
1: Όχι.
0: Ναι. Όχι.
1: Ποτέ. Ποτέ. Ναι, γενικά όλοι έχουμε ένα μπούσουλα και ακολουθούμε μια γραμμή, αλλά πάντα σε κάθε γλέντι. Ας είναι και το ίδιο μαγαζί κάθε βράδυ, αλλά κάθε βραδιά είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλη ψυχολογία. Και εμείς έχουμε άλλη, ναι, ψυχολογία. Νομίζω αυτό είναι ότι πρέπει κάθε βραδιά θέλω να μπω στην ψυχοσύνθεση του κόσμου και να βγει ένα αποτέλεσμα από κοινού. Νομίζω ότι είναι ένα...
0: Είναι η αλληλεπίδραση.
1: Η αλληλεπίδραση είναι λίγο ένα τένις πικό.
0: Ένα τένις, ναι, ναι.
1: Που γίνεται με τον κόσμο.
0: Αθλείσαι καθόλου τώρα που λες για τένις?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι. Να πάω να παίξεις κανένα τένις. Λένε ότι γυμνάζει ο τσομ...
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς.

0: Κίδων Παλάς. Μινόαν Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessamy και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, κοστό box out στα καταστήματα Κόσμο Sport. Να πω ότι θα κοκκινήσεις πάλι και μετά δεν μου μιλάς. Νιώθεις ότι είσαι βάρδος, αυτό που λένε.
1: Πώς?
0: Ότι είσαι βάρδος, ότι είσαι, κάνεις κάτι, παιδί μου, που σε ακολουθεί κόσμος από πίσω.
1: Ειλικρινά δεν το πιστεύω και το λέω όχι για να... Αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω.
0: Είχε πει ο Μουντάκης, αυτό μου το θύμισε την προηγούμενη Πέμπτη ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, που τον είχαμε καλεσμένο προπονητής Εθνικής Ελπίδων. Το είχε διαβάσει κάποτε. Είχε πει, λέει, ο Μουντάκης, ότι αν δεν παίξω μια μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω δεύτερη, το καταλαβαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Παίζεις κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα δηλαδή που να παίρνεις ρεπό. Δεν λέω για το καλοκαίρι που στριφογυρίζεις από εδώ και από εκεί. Λέω για μέρες τώρα, ας πούμε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα...
0: Και το, καλά και το χειμώνα.
1: Αλλά στις γενικές γραμμές δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Καταρχήν είναι το μυαλό σου είναι συνεχή. Yeah. Το μυαλό μου είναι δηλαδή συνεχή. Και χωρίς να πιάσεις το όργανο, συνεχώς σκέφτεσαι.
0: Σε τι συνίσταται η προπόνηση και η ρουτίνα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή ο αθλητής θα πάει, θα κάνει βάρη, θα τρέξει, θα κάνει μερικά σουτ ή την κανονική του την προπόνηση. Ο καλλιτέχνης πώς προπονείται?
1: Κοιτάξτε τώρα την περίοδο που είμαστε τώρα εμείς με τα τόσα συνεχόμενα live και τα τόσο απαιτητικά, πιο σοφό είναι η αποθεραπεία.
0: Η αποθεραπεία. Έχει αρκετές αποθεραπεία κάνει.
1: Δηλαδή είναι πιο σοφό, αν μια μέρα δεν παίζεις, να ξεκουραστείς. Αν ξαναλέω ότι η σκέψη σου είναι πάντα εκεί, πάντα στη μουσική. Είσαι συνέχεια σε αυτό, ότι είμαι στα live. Ναι, να πάει καλά το live, παίξαμε καλά, τι δεν πήγε καλά. Μετά είναι σκέψη καινούρια κομμάτια. Συνεχώς, ας πούμε, είναι καινούρια κομμάτια πέφτουν στα χέρια μου, οπότε τα ακούω, τα σκέφτομαι, στίχος. Είναι έτσι ένα πράγμα που δεν σε αφήνει ποτέ και δεν πρέπει να σε αφήνει και ποτέ έτσι να ησυχάσεις.
0: Έχει πρόκληση το να γράψεις εσύ δικά σου τραγούδια?
1: Σίγουρα, είναι και κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ και είναι και κάτι που έτσι, ας το πούμε, μου λείπει σαν το να κάτσω εγώ να γράψω.
0: Θα αργήσει να συμβεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι μάλλον αυτό, δεν το παραγγέλνεις.
0: Ναι, δεν το παραγγέλνεις, καλά το λες.
1: Όπως τίποτα δεν παραγγέλνεις. Ή βασικά τίποτα δεν είχα ονειρευτεί είχα, αλλά έτσι να φανταστώ να συμβαίνει σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι και αυτό θα έρθει ο καιρός, θα οριμάσει.
0: Όταν ήρθες στα χέρια σου ο Λιγάρης, mm-hmm. Είναι μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη και στήκη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Τι αίσθηση είχες, τι κλικ σου έκανε? Όταν το πρώτο διάβασες, το πρώτο, πώς να το πω, το μελέτησες.
1: Όταν το πρώτο διάβασες, γιατί η στίχη...
0: Η στίχη ήρθαν πρώτα.
1: Η στίχη ήταν πρώτη και να είναι καλά η Δέσποινα. Την ευχαριστώ πολύ, γιατί για μένα είναι αριστούρημα. Πραγματικά κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα θησαυρό.

0: Και ξέρε, όταν είναι κάτι πολύ καλό, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή, λες, σε πιάνει έτσι λίγο παραπάνω άγχος. Ότι εδώ πραγματικά είναι κάτι καλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς, βρέθηκε ο Δημήτρης στο δρόμο μου και αυτός να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Και μετά από έτσι 2-3 δοκιμές, η αλήθεια είναι, γι' αυτό είπα ότι όταν είσαι κάτι καλό θες να είναι. Έφτασε η στιγμή που όταν άκουσα τη μουσική αυτή,
1: Προσαρμοσμένη στους τοίχους.
0: συγκινήθηκα
1: Ναι.
0: αμέσως. Ναι. Και όταν το άκουσα πρώτη φορά, δεν κοιμήθηκα. Εκείνο το βράδυ δεν
1: Ναι.
0: κοιμήθηκα. Δεν κοιμήθηκα.
1: Γιατί το φέρανε σε σένα αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν το πήγε κάπου αλλού η Δέσποινα, ας πούμε?
0: Δεν ξέρω, αυτό τώρα πρέπει να μας απαντήσει.
1: Πρέπει να μας απαντήσει η Δέσποινα. Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Έχεις καταλάβει, εγώ δεν είμαι, το είπα και προηγούμενος, είμαι αδέξιος, είμαι φάλτος. Ο κόσμος, αλλά εσύ είσαι επιστήμονας πια σε αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου. Ο κόσμος, τι τον προσελκύει περισσότερο, η μουσική ή ο στίχος που ακούει?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι
1: Μείγμα.
0: ένα μείγμα. Δηλαδή για να φτιαχτεί ένα γλυκό χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά. Έτσι είναι και ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αν κάτι δεν είναι το ίδιο καλό, ή θα υστερεί. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι πετύχαμε
1: Τις απόλυτες ισορροπίες
0: ναι,
1: των
0: αυτό και
1: συστατικών που
0: βγήκε
1: λέμε.
0: αυτό το αυτή η ισορροπία και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πού το πρώτο τραγούδησες δημοσίως?
0: Νομίζω ήταν σε ένα πανηγύρι, ήταν το πρώτο πανηγύρι, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε διαδικτυακά 25 Μαΐου
1: Του 24.
0: του 24 και νομίζω μετά από μια εβδομάδα ήταν το πρώτο live, αν δεν κάνω λάθος, στα Πεζά και νομίζω εκεί το είπαμε πρώτη φορά. Και αμέσως
1: Έπιασε τον παλμό.
0: Αμέσως κατάλαβα ότι.
1: Έχει βιωματικό στοιχείο το τραγούδι?
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή κάπου. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης συναντά στους στίχους του τραγουδιού τον εαυτό του μικρό ή οτιδήποτε. Επειδή μου ότι εμπνέεσαι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένα παιδί, η φύση. Πόσο μάλλον ο Σεφντάς, δηλαδή ο έρωτας.
0: Σίγουρα. Σίγουρα και προσπαθώ να τα κάνω βίωμα. Προσπαθώ να γίνομαι ένα με το τραγούδι, με το κομμάτι, με την μαντινάδα. Δεν θέλω να το νιώθω σαν να το ζω, σαν να το έχω. Σαν να, πολλές φορές, ας πούμε, μια μαντινάδα μπορεί να λέει κάτι πονετικό. Θέλω να το κάνω σαν να το περνώ εκείνη τη στιγμή. Ο Λιράρης όντως το κάνω βίωμα και ήθελα να περάσει αυτή τη. Ότι όλα αυτά που περιγράφει σε μια πιο παιδική ηλικία.
1: Ναι.
0: Έτσι πιο αθώα ηλικία.
1: Πιο αθώα, ναι.
0: Και γι' αυτό στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, ήθελα να είναι παιδιά, ήθελα να είναι στο χωριό. Στο χωριό μου, είναι το δεύτερο μου χωριό, είναι η Επισκοπή. Και ήθελα να το φέρω όντως στα βιώματά μου. Δηλαδή, να είναι εικόνες.
1: Να είναι εικόνα. Κάνε το εικόνα που λένε. Ναι. Που λέει και μια μοντέρνα έκφραση. Σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις και άλλα πράγματα πέρα από κριτικά? Τραγουδάς σε γλέντια και άλλα πράγματα?
0: Όχι. Στα γλέντια μου γενικά εγώ κινούμαι στα έτσι παραδοσιακά μονοπάτια, είναι σε αυτά που έχω μεγαλώσει, σε αυτά που νιώθω κι εγώ καλύτερα. Βέβαια σαν άνθρωπος και σαν μουσικός δεν έχω παροπίδες, όπως το πιστεύω, ναι. Ότι δεν πρέπει να είσαι.
1: Ναι, δεν έχεις όρια, δεν περιχαρακώνεσαι.
0: Γιατί δεν πρέπει να βάζεις, ας πούμε, φραγμούς και να πρέπει όλα να τα βλέπεις, να τα ακούς, να τα σκέφτεσαι και αν κάτι σου αρέσει, ναι. Πολύ σημαντικό βέβαια, να αναρθώ στην προηγούμενη ερώτηση, παίζει πολύ σημασία τι λέει το καθένα.
1: Τι λέει το καθένα.
0: Γιατί εν τέλει σε ακολουθεί ο στίχος.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ακολουθεί το τι είπες. Και εκεί θέλει την κρίση, αλλά νομίζω αυτή την κρίση. Την ψυχική, την καρδιά πιο πολύ.
1: Ο Λιράρης είναι, ας πούμε, το πρωτότοκο παιδί. Αλλά εμένα δεν με σοκάρει καθόλου αν μου πεις ότι κάποιο άλλο από τα τραγούδια που έχεις πει σου βγάζει περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Εντάξει, όλα τα τραγούδια που έχω πει τα έχω νιώσει και είναι δικά μου και τα έχω κάνει δικά μου και τα ζω, όπως είπα, και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Άσχετα αν κάποιος έχει κάνει επιτυχία ή κάποιο δεν έχει κάνει τόσο επιτυχία. Εγώ με όλα τα τραγούδια τα δικά μου, με το ίδιο έχω έτσι ας πούμε πονέσει, τα έχω νιώσει. Καταρχήν, αν δεν νιώσω κάτι, δεν θα το πω.
1: Δεν το πεις, ε.
0: Και δεν είναι κακό να πεις ότι δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μου ταιριάζει.
1: Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που κάνεις, δηλαδή εσύ τραγουδάς, παίζεις λίρα, περνάει πάρα πολύ ωραία ο κόσμος μαζί σου. Αν βγούμε τώρα εδώ στη 1821 έξω από τον κόσμο, θα γίνει διαδήλωση, αλλά ότι

0: η αποστολή σου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή, να αντισταθεί η κριτική παράδοση στα διάφορα και στα κάθε λογής ακούσματα, να διαφημίσεις την Κρήτη, να διαφημίσεις την Ελλάδα, να είσαι ένας πρεσβευτής της. Έχεις πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, σε τόσες χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι και όλα στο Μανχάταν.
1: Και αυτή η μοναδική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Θέλοντας και μη, καλός ή κακός, όταν ας πούμε για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι σε ακούνε ή τέλος πάντων πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε ακούνε, όπως είπα πριν, δεν σε βλέπουν μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για αυτό που είσαι.
0: Και για αυτό που είσαι.
1: Και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε σε μια παραδοσιακή μουσική και αναγκαστικά μας ακολουθεί μια παράδοση και ένα ολόκληρο νησί, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε την Κρήτη, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την πρεπιά του κριτικού, δηλαδή όταν πας στο εξωτερικό ή όταν γενικά βγαίνεις από την Κρήτη, πρέπει να αντιπροσωπεύεις και την Κρήτη με την έννοια ότι πώς είναι ο κριτικός. Αυτή η φιλοξενία που λένε, αυτό το ήθος, νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσει το αλλού, ναι, και πρέπει να καταλάβει.
0: Να τα μεταλαμπαδεύεις που λένε, μπράβο.
1: Έτσι, οπότε
0: είναι δούνε και λαβήν αυτό.
1: Οπότε έχεις την ευθύνη και όντως πρέπει να περνάς και μηνύματα. Πάλι ξαναλέω, ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά.
0: Πες μου όμως κάτι σχετικό. Δεν λέω ότι μόνο εσύ το πέτυχες. Προφανώς δεν το πέτυχες, θα καταλάβεις τι λέω. Το γεγονός ότι σε ακολουθούν τόσο νέα παιδιά, δηλαδή. Μια πολύ φυσιολογική προσέγγιση θα ήταν ότι τα νεαρά παιδιά δεν είναι κολλημένα με την κριτική παράδοση, με τη λύρα, με τη μουσική. Θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αφενός έχεις ξεφτυλίσει τα sold out και αφετέρου βλέπεις παιδιά που προφανώς το ενδιαφέρον τους δεν ήταν να ακούσουν αυτό που λες και που παίζεις και κάνουν ουρές, είναι κάτι που σε κολακεύει.
1: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και χαίρομαι και εντάξει, εγώ.
0: Δηλαδή αυτό που είχε γίνει, θα σε διακόπτω, να σου δίνω και ένα επιχείρημα, πεις, ποιος είμαι, εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είχε γίνει, το έχω ακούσει από αρκετούς, είχε γίνει ένα τρομερό πανηγύρι πανζουβλισμός στη φοιτητική εστία Κριτών.
1: Α, ναι.
0: Αυτός είναι σταθμός στη ζωή σου, έτσι.
1: Εντάξει, γενικά τα παιδιά κάνουν έτσι δυνατά γλέδια, αλλά ειδικά εκείνη τη φορά, επειδή είχε τύχει να έχω παίξει στο παρελθόν, εκείνη τη φορά και είχε προηγηθεί και η καντάδα ή περιβόητη που ήταν το πλήθος που ακολουθούσε αυτή την καντάδα, ήταν αδιανόητο. Ήταν δηλαδή κάτι το μοναδικό που σίγουρα νιώθεις περήφανος για την Κρήτη, νιώθεις περήφανος για τα νέα παιδιά που βλέπεις, ας πούμε, ότι τους αρέσει κάτι το οποίο είναι. Θεωρώ εγώ ότι είναι ωραίο, γιατί έχει έτσι ωραία αισθητική, ωραίο στίχο.
0: Ναι.
1: Ενώ από την αντίθετη πλευρά ακούς ξενόφερτα με ένα στίχο το οποίο δεν αρμόζει. Θεωρώ εγώ τώρα και δεν κοσμεί. Μιλώ τώρα
0: ναι,
1: και σαν
0: δικαιούσε.
1: Πατέρας, ας πούμε, ότι δεν θα μ' άρεσε να εκφράζονται έτσι τα παιδιά μου. Αυτό, δηλαδή λίγο συγκινήσει κιόλας και απλά έτσι καμαρώνει, χαίρεσαι.
0: Ποια είναι η πιο συναρπαστική, η πιο συγκινητική, ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει, μα σε γάμο, μα σε βάφτιση, μα σε γλέντι, μα σε συναυλία, οτιδήποτε, που είναι εικόνα στο εξώφυλλο της καριέρας σου ως τώρα?
1: Εντάξει, τώρα δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πολλές. Είναι πολλές. Σίγουρα το πανηγύρι που έπαιξα φέτος στο χωριό μου, μετά από χρόνια.
0: Στον Αήμωνα.
1: Στον Αήμωνα. Στο πανηγύρι.
0: Εντάξει, είναι επιστροφή στις ρίζες.
1: Ναι. Ήταν πολύ συγκινητική βραδιά για μένα. Που
0: δεν μπορώ να την περιγράψω εύκολα. Ναι.
1: Γιατί μου έρθει έτσι ένα flashback.
0: Όλη τη ζωή.
1: Τρομερό. Και μια ατάκα από ένα παιδί που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα Χριστούγεννα που παίξαμε εδώ στο Τάλος.
0: Στο Τάλος, ναι.
1: Στη φωταγώγηση του δέντρου. Είχαν έρθει ξαφνικά πολλά παιδιά απάνω και εγώ μου αρέσει έτσι να,
0: Ακουβεδιάζεις.
1: Κουβεδιάζουμε τα παιδιά, γιατί όπως λέω πάντα, από τα παιδιά παίρνεις πολλά πράγματα και

0: Μαθαίνει την αλήθεια πολλές φορές από τα παιδιά. Ένα κοριτσάκι λοιπόν, η Αντωνία, δεν ξέρω, μόνο αυτό ξέρω την Αντωνία, 5 χρονών. Που τη λέω πώς σε λένε και όλα αυτά, λέει η Αντωνία, τη λέω τι θες να σου φέρει ο Βασίλη. Τι κάνω. Και γυρίζει και μου λέει ότι δεν θέλω να μου φέρει τίποτα, θέλω εσύ να είσαι καλά.
1: Άκου να δεις.
0: Από ένα παιδάκι.
1: Που δεν το ήξερες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ.
0: Ναι. Που πραγματικά με έστειλε έτσι. Ήταν αυτό το αθώο που ξέρεις, το αθόρμητο. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, ας πούμε, από που δεν το περιμένεις.
1: Έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές, Εγλέντη. Που να ζορίστηκες. Που να πέρασε έστω και φευγαλέ από το μυαλό σου η ιδέα να διακόψει το μάτσα.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει στο σημείο ποτέ να διακόψω το μάτς. Σίγουρα δύσκολες στιγμές έχουν υπάρξει. Εντάξει, οι οποίες είναι ελάχιστες και απλά τις βίνεις από τη μνήμη σου. Νομίζω, εντάξει, με το καιρό τις διαχειρίζεσαι. Θεωρώ βέβαια κιόλας από την άλλη ότι με τα χρόνια ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατακτάς και πρέπει να είναι και αυτό ένα ζητούμενο, είναι και ο σεβασμός.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να μην έχει καμία σχέση.
1: Σωστό, ναι. Με σένα και με το συγκρότημα.
0: Ναι, και όμως να συμβεί.
1: Ναι. Όταν έρχεται ο κόσμος, δηλαδή το βλέπουμε συνεχώς σε πανηγυρία, σε γλέντια και περικυκλώνουν τον καλλιτέχνη. Κρούβεσαι εκείνη την ώρα. Έχεις νιώσει να κρούβεσαι, που λένε και στην Κρήτη.
0: Εντάξει, είναι τώρα λόγω στη στιγμή. Είναι. Πολλές φορές είναι εντυπωσιακό. Εγώ πολλές φορές αυτό το πράγμα, αυτό το σκηνικό, πολλές φορές και με φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι προς εμένα, αλλά
1: προς τον κόσμο.
0: Προς το καθήμενο.
1: Και εγώ το έχω νιώσει, προς το καθήμενο. Εγώ θέλω να βλέπω τη Σαμόλη να παίζει, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι.
1: Μπορεί να κάνει και τζιζ, ναι.
0: Ναι. Που δεν μπορώ, ας πούμε, ούτε να προσβάλλω.
1: Σωστό, εντάξει.
0: Γιατί ενθουσιάζονται.
1: Και αυτοί ενθουσιάζονται, παιδί μου, το ξέρω, εννοείται.
0: Απ' την άλλη, σέβομαι και πρέπει να σεβαστούμε τους άλλους που πραγματικά δεν να δούνε και είναι λίγο άσχημο να βλέπεις. Συνήθως το κάνουν η νεολαία.
1: Η νεολαία.
0: Η νεολαία δεν ξέρει ή, ας πούμε, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αν τους έτσι αποπάρεις το σε αυτό, σιγά σιγά όμως το βρύνουμε έτσι μαζί. Και σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται και είναι κάτι που απλά το βρύνουμε.
1: Γίνεται διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Εκτός από το να, επειδή μου είπες κάτι προηγουμένως και είναι σημαντικό, ότι κάθεσαι και σκέφτεσαι τι μπορεί να πήγε λάθος ή τι να πήγε πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ, εκτός από το να κάνεις την όποια προπόνηση και την προετοιμασία σου για να τραγουδήσεις καλύτερα, για να παίξεις καλύτερα, σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η γλώσσα του σώματος ή δεν σε νοιάζει, εσύ ανεβαίνεις πάνω να, ή πρέπει να κοιτάζεις και λίγο και το πώς κάθεσαι και να μην σκύβεις.
0: Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική, δεν λέει ψέματα, το άλλος καταλαβαίνει πολλά. Αλλά ποτέ δεν έχω κάτσει να παρατηρήσω τον εαυτό μου ή να κάνω κάτι επιτηδευμένο ή να προσέξω. Είναι όλα
1: αυθόρμητα.
0: Όπως και πολλά που θα πω ή που θα τραγουδήσω είναι της στιγμής. Και γενικά είμαι άνθρωπος της στιγμής. Γιατί είναι η αλήθεια.
1: Πες μου ένα τραγούδι που σε μερακλώνει και που θα σε έκανε, είτε το παίζεις εσύ είτε είσαι κάπου καλεσμένος και το ακούς, να αφήσεις τη λίρα και να αφήσεις την παρέα και να σηκωθείς να χορέψεις. Χορεύεις?
0: Χορεύω. Εντάξει, δεν είναι. Όποτε χορέψω είναι ο πρώτος ρητός. Αυτός είναι που με...
1: Ναι,
0: που έτσι μου αρέσει να χορεύω και που με μερακλώνει. Και είναι και ο σκοπός που όσες φορές να το παίξεις μέσα στη βραδιά, πραγματικά δεν το βαριέσαι.
1: Δεν το βαριέσαι.
0: Και είναι και ο σκοπός που έχουν τραγουδιστεί χιλιάδες με την άλλη.
1: Τι είναι στη ζωή σου ο άγγελος στη γη? Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι κάνεις και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά που έχεις κάνει. Το έχει γράψει ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Ηρακλείου. Αστυνόμος Α, Στέλιος Καρακούδης. Και δίνει ένα μήνυμα για κάτι που, εντάξει, και στην Κρήτη και παντού είναι μάστιγα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το πιωτό και μετά να γυρίσει σπίτι.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από την προστιμή, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό ήθελα να το πω και να συμμετέχω. Και ευχαριστώ

0: το Giro της τύπου έτσι μου το εμπιστεύσει και μου είπε και αυτός ότι εσύ θέλω να το πεις. Γιατί είναι ένα μήνυμα που πραγματικά πρέπει να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και σε όλους γενικά, ότι θες να βγεις, δεν οδηγάς. Το λέω πάντα σε όλα τα γλέδια, ότι ένας από την παρέα δεν θα πιει ή τέλος πάντων να πάρουμε ταξί. Πρέπει να γίνει όπως είναι στο εξωτερικό, να αλλάξει η νοοτροπία μας που πραγματικά στο εξωτερικό βγαίνουν τα παιδιά, διασκεδάζουν και δεν έχει κανείς αμάξι. Ξέρω ότι θα πάρουμε
1: Ναι.
0: ταξί. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω και τώρα. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει να πάρει ένα ταξί, πραγματικά εγώ και θα χαρώ και όλο να το κάνω. Ειλικρινά το λέω. Πέρα από αυτό, βέβαια, είναι ένα τραγούδι το οποίο το. Έτσι, εγώ το συνδύασα με το Χαμένος. Κολλητού μου φίλου που τώρα συμπληρώνονται και 10 χρόνια, ο οποίος έφυγε άδικα έτσι από το Ρωσείο, ο οποίος ήταν και συνεργάτης και συνάδελφος, και το συνδύασα με τον Γιώργη, με τον Γιώργο Τριβιζάκη, να το πω το όνομά του. Οπότε για μένα αυτό το τραγούδι
1: Ναι, και ιδιαίτερη.
0: ήταν δηλαδή και προσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω βιώσει το χαμό αγαπημένου
1: Προσώπου,
0: φίλου
1: φίλου.
0: για αυτό το σκοπό, αλλά είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και πρέπει πάντα να περνάμε.
1: Πώς συνεργάτες έχεις συνήθως πάνω...
0: Συνήθως είμαστε τέσσερις μαζί με εμένα.
1: Πώς λειτουργεί η ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα.
0: Βέβαια,
1: Εντάξει, εσύ
0: βέβαια.
1: είσαι ο
0: Ναι,
1: σολίστας.
0: αλλά η ομάδα παίρνει τα
1: Η ομάδα που
0: πρωταθλήματα.
1: είναι. Μπράβο. Σωστό, η ομάδα που είναι τα
0: Κι άρα δεν
1: πρωταθλήματα.
0: έχει ομάδα καλή,
1: Βέβαια.
0: δεν. Μπορεί κάποιο να είναι το πρώτο βιολί που λένε και να ηγείται και να βάζει τα γκολ, αλλά είναι και πίσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε συλλογικά και πρέπει να υπάρχει και ρόλος σε κάθε ορχήστρα όπως και σε κάθε ομάδα και εμείς τα έχουμε βρει έτσι αυτή τις ισορροπίες. Έχει βρει ο καθένας το ρόλο του και έτσι ο ένας βλέπει τον άλλο, σκέφτεται τον άλλο και βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, που ακόμα είσαι πολύ μικρό, είσαι γεννημένο το 91, δηλαδή. Έχει πρώτο Θεό. Πολύ δρόμο. Αλλάζει πράγματα στου στήλου σου.
0: Παίξηματος.
1: Παίξηματος, ναι.
0: Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι
1: Όχι.
0: έχω
1: Ένα στήλ
0: μια
1: συγκεκριμένο.
0: συγκεκριμένη γραμμή, αλλά συνεχώς το εμπλουτίζουμε έτσι, ας το πούμε, πιο πολύ ρεπερτοριακά. Αλλά σαν γραμμή, σαν
1: Σε
0: φιλοσοφία,
1: φλόσο, ναι.
0: έχω μέχρι στιγμής την ίδια. Και είναι και αυτό που είναι το βίωμά μου. Είναι δηλαδή.
1: Σωστά. Το δοξάρι που είναι το εργαλείο σου. Υπακούει πάντα. Υπήρξαν στιγμές ή υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι ατίθαστο το δοξάρι και να μην σου κάνει τα κατήρια.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Πώς το καλύπτεις εκεί.
0: Είναι από τις στιγμές που πεις μόνος με τα πιο πολύ και πρέπει να βγει. Δηλαδή, εντάξει. Πάντα υπάρχουν. Όλα είναι πιθανά και εννοείται. Δεν είμαστε ρομπότ.
1: Ναι, καλά,
0: Άνθρωποι
1: εννοείται.
0: είμαστε. Όπως είπα, είναι βραδιές και βραδιές. Είναι η ψυχολογία πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι παίχτης ψυχολογίας.
1: Α, είσαι παίκτης
0: Ναι.
1: ψυχολογίας.
0: Όλα τα θηλυκά και η λίρα είναι θηλυκό,
1: Ηθηλικό.
0: δαμάζονται δύσκολα.
1: Να
0: Όπως και η μπάλα.
1: είσαι πολύ δημοφιλής. Εντάξει, μην ξαναλέω τα ίδια γιατί χαμηλώνεις και το κεφάλι. Αλλά ζούμε σε μια εποχή τώρα που δεν είναι η εποχή του Μουντάκη και του Σκορδαλού. Έχει social media, έχει τηλεοράσεις, έχει ραδιόφωνα, έχει πνευματικά δικαιώματα, έχει YouTube, έχει τις Παναγιά στα μάτια. Όλο αυτό το πλέγμα, πώς το διαχειρίζεις. Γιατί είναι και αυτό μέρος της δουλειάς.
0: Σαν άνθρωπος προσπαθώ να έτσι, δεν πολύ ασχολούμαι με το τι συμβαίνει τριγύρω μου, να ασχολούμαι
1: Με τη δουλειά σου,
0: με τη μουσική
1: με
0: και
1: τη
0: με τη δουλειά
1: μουσική.
0: μου. Κάτω η μπάλα που λέει. Προσπαθώ δηλαδή να μην δίνω και πολύ βάση και πολύ
1: Ναι.
0: σημασία γενικά στα σχόλια, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Προσπαθώ να ασχολούμαι με αυτό που κάνουμε, να βελτιωνόμαστε στη δουλειά μας, να προσπαθούμε το καλύτερο
1: Σωστά.
0: για τον
1: Μου
0: κόσμο.
1: πες μια μεγάλη κουβέντα. Χαμηλά την μπάλα κάτω και τα αρνητικά σχόλια. Περνάει ποτέ από το μυαλό ενός επιτυχημένου ανθρώπου όπως είσαι εσύ, που κάνει μια δουλειά που δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και χόμπι, είναι και σεβδάς και όλα. Να σε έχουν αμφισβητήσει και να πούνε, έλα μου ρωσά, μόλις τα πυροτέχνημα είναι.
0: Εντάξει, πολύ πιθανό.
1: Γιατί ο κόσμος είναι για κακοήθης πολλές φορές και έχει και μια μοχθηρία και ζήλια.
0: Πολλές φορές το καταλαβαίνω τέτοιου είδους σχόλια, τα καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές γίνονται και κάποιες έτσι άστοχες συγκρίσεις, ναι. Οι οποίοι δεν γίνεται καν να γίνουν.
1: Στη διαδικασία έτσι. Αυτή, ναι, ναι.
0: Οπότε τα καταλαβαίνω αυτά. Προσπαθώ να μην τα ακούω ή τέλος πάντα προσπαθώ όλους να τις δικαιολογώ και να βρουν ότι έχει δίκιο. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακία, ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία και σίγουρα και από τα κακά σχόλια
1: κάτι
0: μπορεί να βγάλεις ή τέλος πάντων μπορεί να σε προβληματίσουν ή να δεις εσύ μετά τον εαυτό στον καθρέφτη, να δεις μήπως κάτι όντως δεν κάνεις καλά.
1: Επειδή σήμερα είναι μια εκπομπή είναι εναλλακτική και εγώ πολύ τη χαίρομαι και πολύ την επαναλαμβάνω και μου αρέσει πολύ που μου πετάς και συνεχώς και αθλητικές ατάκες μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στο Champions League. Ένας μπασκετμπολίστας θέλει να παίξει στο NBA. Ένας τενίστας θέλει να παίξει, ας πούμε, στο Roland Garros. Ένας σαμόλης αυτή τη στιγμή, 12 Μαρτίου του 2026, ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο βήμα του? Και δεν ξέρω τι είναι για σένα. Δεν μπορεί στο μυαλό κάποιον να πούνε να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής. Να παίξει με ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Να πας να τραγουδήσεις στη Eurovision. Ξέρω εγώ, λέω χαζομάρες, να μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να σε αγγίζει.
0: Επειδή πολλά από αυτά που ήδη, ας πούμε, και ευχαριστώ το Θεό και τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και που με αγαπούν και που με στηρίζουν, πολλά από αυτά δεν τα είχα φανταστεί. Ίσως τα είχα ονειρευτεί, όπως ξαναλέω, γιατί όλοι μας κάνουμε όνειρα. Και πολλά όνειρα που δεν τολμάς να τα πεις.
1: Να τα πεις.
0: Να τα σκεφτείς πολλές φορές. Σίγουρα είναι κι άλλα όνειρα που έχω έτσι, ας το πούμε, σκεφτώ, αλλά δεν τολμώ να τα πεις.
1: Δεν τολμείς να τα πεις.
0: Οπότε πάντα βήμα-βήμα, πάντα έτσι περιμένω μια καινούρια πρόκληση. Πάντα λέω να έχουμε την υγειά μας, το εννοώ, γιατί χωρίς υγεία...
1: Την υγειά σου και τη φωνή σου και την καλλιτεχνία σου.
0: Πολλά και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Με ποιον, όχι.
0: Δεν θέλω δηλαδή να λέω ότι αυτό. Ναι, δηλαδή ναι. Γιατί άμα κάνεις αυτό μετά τέλος.
1: Με ποιον, όχι σε όνειται καλά κριτικό. Γιατί είπαμε προηγουμένως για τους βάρβους εδώ, τους κριτικούς και είχες και τη χαρά κιόλας και την πολύ έντονη εμπειρία και συναισθηματικά και από κάθε πλευρά να παίξει με το Μανιά.
0: Το Κακλή.
1: Με το Κακλή.
0: Ναι. Με το Μανιά, ας πούμε, δεν είχε την τύχη.
1: Δεν είχε την τύχη. Με ποιον από τους, όχι κριτικούς, τραγουδιστές θα τέριαζε να παίξει. Να τραγουδήσεις, να κάνεις ντουέτο, ξέρω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
1: Δηλαδή με τον Ρέμο θα κόλλαγες, με τον Αργυρό θα κόλλαγες, με τον Ταλάρα θα κόλλαγες. Έτσι μου ήρθαν τρεις στο μυαλό τώρα.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα από μη εκτός Κρήτης, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους που έτσι θαυμάζω και τους θεωρώ, δηλαδή η φωνή τους είναι σίγουρα ο Πάριος.
1: Ο Πάριος.
0: Ο οποίος για μένα είναι η απόλυτη φωνή. Και ο άλλος έτσι που μου αρέσει αλλά δεν ζει είναι ο Μητροπάνος.
1: Ο Μητροπάνος.
0: Λίγο είμαι αυτή στη...
1: Ναι, αυτή του target group.
0: Αυτά
1: σωστό. Τον Πάριο τον έχεις συναντήσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Τον έχεις ακούσει ποτέ σε συναυλία ή σε κέντρο ή σε οτιδήποτε?
0: Δεν έχω την τύχη. Δεν έχεις. Και ντρέπομαι που το λέω.
1: Αν είχες την ευκαιρία να τον συναντήσεις, τι θα ρώταγες τον Πάριο? Πες ότι εδώ αντί για το σκουντί καθόταν ο Πάριος και κάνατε μια κουβέντα και πήρατε έναν καφέ ή μια τσικουδιά. Τι θα τον ρωτούσες, τι θα ήθελες να μάθεις από τον Γιάννη Πάριο?
0: Εμένα και δυο αυτοί οι άνθρωποι μου βγάζουν κάτι πολύ καλό σαν άνθρωπο. Οπότε, μάλλον αν είχα μια ερώτηση να κάνω, θα ήταν περί της προσωπικότητας. Περί της ανθρώπινης, έτσι. Την ευκαιρία ναι, γιατί... για μια ερώτηση παρά το μουσικό κομμάτι.
1: Παρά το μουσικό κομμάτι.
0: Γιατί εγώ θαυμάζω γενικά, πέρα από το μουσικό, ξαναλέω, ναι. Θαυμάζω αυτό που μου βγάζει ο άλλος έτσι σαν άνθρωπο, σαν φυσιογνωμία.

0: Πόσο είσαι, 35. Mm-hmm. Ωραία. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό? Δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να πέσει ο Ψαραδόνης, παίζει ακόμα. Και είναι...
1: Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Ναι. Πιστεύω. Ο κόσμος. Ο κόσμος σε ακούει, ο κόσμος δεν σε ακούει.
0: Ο κόσμος
1: σε κατατάσσει.
0: Ο κόσμος έρχεται σε κατατάσσει. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτή η φλόγα που νιώθει ο κάθε μουσικός, αν κάποια μέρα σβήνει. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φλόγα σβήνει. Ή αν κάποια στιγμή το νιώσει κάποιος ή αυτό, πρέπει να πεις ότι καλά μου είναι να πάω στο σπίτι.
0: Καλά μου.
1: Αλλά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει μουσικός που σβήνει αυτή η φλόγα μέσα.
0: Εάν δεν υπήρχε η λύρα, δεν υπήρχε ο σπόρος στον αείμονα, δεν υπήρχε η μουσική, έχεις σκεφτεί ποτέ, έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου, τι θα έκανες ζωή σου, τι δουλειά θα έκανες?
1: Δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανα, σίγουρα κάποια δουλειά θα έκανα. Εγώ αυτό το πράγμα, επειδή το κάνω από παιδάκι, δεν το είδα ποτέ δουλειά.
0: Δεν το είδες ποτέ δουλειά, και αυτό είναι το μεγαλείο, βέβαια.
1: Να είναι η δουλειά.
0: Έγινε το επάγγελμα.
1: Άρα δεν ξέρω αν έχω αγαπήσει κάτι άλλο τόσο πολύ όσο τη μουσική, όσο τη λύρα. Οπότε δεν ξέρω. Γιατί είμαι τυχερός και σε αυτό, ότι γύρισε το πάθος μου εν τέλει να είναι.
0: Και το χόμπι και το πάθος, ναι, και η αγάπη σου και έγινε η δουλειά σου. Σωστό. Μένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μαθαίνεις και πράγματα, και τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εάν έκανες εσύ τη συνέντευξη αντί για μένα στο Σαμόλι, τι θα τον ρωτούσες?
1: Στον εαυτό μου.
0: Ναι, στον εαυτό σου, ναι. Τι δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ και έχει ενδιαφέρον ίσως?
1: Δεν ξέρω τι θα με ρωτούσα.
0: Από τα μυστικά και από τα αποκρυφά. Πώς αντέχεις το παραδόθη και το ξενύχτη?
1: Το ίσως είναι μια καλή ερώτηση.
0: Ποιος είναι ο Γρηγόρης πίσω από το Σαμόλι? Ο άνθρωπος, δηλαδή, όχι αυτός που ανεβαίνει στην πίστα και παίζει και διασκεδάζει και ο κόσμος και περνάει ωραία μαζί του. Και ούτε είμαι τόσο αδιάκριτος που να ρωτήσω ποιος είναι ο Γρηγόρης των ιδιωτικών στιγμών του, μέσα στο σπίτι του, με τα παιδιά του και με την οικογένειά του.
1: Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος είμαι γενικά ήσυχος, δηλαδή δεν είμαι ούτε πολύ τον αυγό, ίσως επειδή το έχω... Δεν προκύπτει η ανάγκη στον αυγό.
0: Δεν προκύπτει η ανάγκη, σωστά.
1: Είμαι όμως ο άνθρωπος της παρέας. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος του να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να παίξουμε αυτό το παρείστικο με φίλους, είτε μουσικούς είτε όχι, να κάνουμε την παρέα μας. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει γενικά το καλό φαΐ, να είμαι με καλούς φίλους. Μ' αρέσουν έτσι οι στιγμές, οι αληθινές.
0: Οι αληθινές.
1: Δηλαδή το να περάσεις στιγμές με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου και με τους φίλους, είναι πράγματα που δεν τα ανταλλάσσεις. Δεν ανταλλάζουν δηλαδή με υλικά, αγαθά, και ούτε με άνθρωπος που έτσι έχω τέτοιου είδους αποθυμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Όχι, αυτό που πραγματικά τώρα, ας πούμε, βανάκι είναι αυτό. Οι προσωπικές στιγμές με φίλους. Αυτό το απλό, ρε παιδί, να πάμε να κάνουμε μια παρέα,
0: ναι,
1: στο χωριό, ένα καζάνι, ένα
0: καζάνι.
1: Με αυτά που μεγάλωσα, δηλαδή.
0: Με αυτά που μεγάλωσα,
1: ναι. Ουσία είναι
0: ότι δεν σε έχει αλλοιώσει αυτό το πράγμα, ναι.
1: Είναι τα πράγματα που έτσι αναζητώ. Και άμα μου δοθεί ευκαιρία, πάλι αυτό θα,
0: πάλι αυτό θα κάνω. Συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους εδώ, που υπάρχει το ντεκόρ της μπάλας, τι έχει μπάλα μέσα? Η λύρα τι έχει μέσα?
1: Η λύρα έχει σίγουρα ψυχή. Ψυχή που βγαίνει ανάλογα στα χέρια που θα πέσει. Η λύρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλά ένα ξύλο. Από φορά σε φορά στα ίδια χέρια πάλι βγάζει άλλο ήχο.
0: Άλλο ήχο, ε.
1: Άλλο ήχο. Άρα σίγουρα είναι ένας... Και είναι και προέκταση
0: του εαυτού σου.
1: Του εαυτού μου.
0: Κουβεντιάζεις με τη λύρα της, μιλάς, σου μιλάει.
1: Εγώ έχω πει στη γυναίκα μου ότι είναι η δεύτερη μου αγάπη. Η δεύτερη. Πρώτη είναι η λύρα.
0: Α, ναι. Statement. Δήλωση. Αλλά εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Λογικό, έχει λογική αυτό. Έχει λογική.
1: Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είσαι με αυτό. Είσαι με τη λύρα. Όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι με τη λύρα. Όλες οι παρέες είναι με τη λύρα. Όπου και να πάω, είμαι με τη λύρα.
0: Μόνο εδώ την έφερες, την ξέχασες. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
1: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Άρα. Από ένα σημείο και μετά, γιατί ακουμπά, η λύρα ακουμπά πάνω σου, ποτίζει

0: τη μυρωδιά.
1: Έχεις, σου έχει κάνει σημάδι.
0: Σημάδι όχι, αλλά όχι. Έχει ποτίσει τη μυρωδιά. Η μυρωδιά μου έχει ποτίσει το ξύλο.
1: Ναι, τρομερό είναι αυτό που λες.
0: Ποτίζει, το ξύλο ποτίζει τη μυρωδιά σου.
1: Θα τελειώσουμε, είναι η τελευταία ερώτηση. Θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι. Υπάρχει λόγος που για το χατήρι του θα παράταγε το δοξάρι.
0: Σίγουρα όχι. Όχι, γιατί πρέπει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να συμβεί κάτι πολύ κακό ή κάτι πολύ ανατρεπτικό στη ζωή που δεν θέλω να τα σκέφτομαι τώρα αυτό. Αλλά όσο είμαστε καλά και όσο δεν γίνεται να το αφήσει αυτό. Και όπως έχω πει κιόλας, εν τέλει αυτό σε διαλύει. Δεν το επιλέξεις.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είναι και με
1: την. Να μια ερώτηση, βέρεσα μου. Αυτή την κάνω πάντα εδώ, ο Λευτέρης γελάει.
0: Νομίζω και με την μπάλα έτσι.
1: Όχι, το ρωτάω πάντα, αλλά σήμερα δεν μου κάτσε να ρωτήσω. Πάντοτε ρωτάω, σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή εσύ το διάλεξε. Σε διάλεξε η Λύρα, ε.
0: Εγώ νομίζω ότι σε διαλύει από ένα σημείο και μετά σε διαλύει. Το ίδιο είναι και με τα κλίματα.
1: Και με την μπάλα.
0: Τα φέρνει τη ζωή που σου λέει, ξέρεις, αυτό θα κάνεις. Όπως να συμπληρώσω κιόλας, πολύ σημαντικό. Πέρα από τα βιώματα, πέρα από την αναθροφή που το πιστεύω, η οικογένεια για μένα είναι το α και το ω. Πολύ σημαντικό στην πορεία και στη σταδιοδρομία και εν τέλει και στο χαρακτήρα
1: και που. Και στο χαρακτήρα που διαμορφώνεις, ναι.
0: Είναι και οι παρέες και οι συναναστροφές. Και ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι τυχερός που σε αυτή την πορεία μου βρεθήκαν στον δρόμο δύο άνθρωποι. Εννοώ τα τελευταία 10 χρόνια, πριν 10-12 χρόνια, που είχα την τύχη, ας πούμε, μιλάω μουσικά, αλλά και όχι μόνο, και σαν ανθρώπι πάνω απ' όλα, και δεν είναι άλλοι παρά το Γιώργη και τον Νίκο το Στρατάκι. Τον
1: Νίκο και τα Στρατάκια.
0: Που δεν τους διαχωρίζουν.
1: Μπράβο.
0: Που είναι αδερφικοί φίλοι. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά βρεθήκαν την κατάλληλη στιγμή έτσι στη ζωή μου, και με κάμανε καλύτερο και σαν άνθρωπο και σαν μουσικό και σαν γενικά.
1: Χωρίς αντιζηλία, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό πήγα. Γιατί είναι ανταγωνιστές στα Στρατάκια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά
1: λέω εγώ.
0: Είναι το μόνο πράγμα που δεν συμβαίνει. Είναι από τους ανθρώπους που πέρα από ότι μου έχουν σταθεί και είναι πάνω απ' όλα οι συζητήσεις, οι κουβέντες, οι παρέες, αυτή η αγάπη που από εκεί που λες. Ότι που δεν το περιμένεις και σε κάνουν να σκέφτεσαι ακόμα πιο ωραία για τη μουσική, πιο ωραία για τη ζωή, πιο ωραία για αυτό που είμαστε.
1: Άρα στο δώσανε με προθυμία και με αγάπη το μανταρίνι που λένε και το τραγουδάνε.
0: Πολλά τραγούδια μου δώσει, όχι το μανταρίνι, όπως είναι το σπήλιο, η ζάχαρη,
1: το σπήλιο, σωστό.
0: Το ζαέρι και τόσα άλλα και τους ευχαριστώ πολύ. Και πολλούς άλλους, απλά ήθελα
1: να το πεις και καλά έκανες.
0: Γιατί, όπως είπα, για μένα παίζει μεγάλη σημασία όχι μόνο η μουσική, αλλά και ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πίσω από τη μουσική.
1: Πίσω από τη μουσική. Δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος, είμαι ευγνώμων. Αλήθεια το λέω, ξέρω ότι τραβάς ζόρι, ότι δίνεσαι. Οπότε το γεγονός ότι απόψε ήρθες εδώ και μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές και ωραίες κουβέντες. Το εκτιμώ απεριόριστα.
0: Χαρά μου, χαρά μου. Και
1: ευχαριστώ. Στο Επανειδήν. Καλή δύναμη. Τι λένε στους μουσικούς.
0: Δεν ξέρω. Καλή δύναμη.
1: Καλή παιξιές, καλή δύναμη και καλά.
0: Υγεία.
1: Και υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα και να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γρηγόρης Αμόλης. Αυτό ήταν το Box Out το 20 στην εφετινή σεζόν παρέα με τα νερά Ζαρός εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και βεβαίως πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο και εκτάκτως όπως είπα σήμερα στην μεγάλη πίστα της Τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Γεια σας.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, α την γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
4: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
19: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
16: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
14: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
16: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
15: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
16: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
15: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
21: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
22: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
23: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
24: Πάθος για τη δουλειά σου.
25: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μια

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης. Η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της σχολής θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ορίζοντα ολοκλήρωση στα 3 χρόνια.
1: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
2: Χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τη ΑΣΤΕΚ.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
2: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
2: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
2: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
2: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μια νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρασύρει

0: αποδείχθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Περισσότερα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
1: Καλό απόγευμα, Μανώλη, κυρίες και κύριοι. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγα μέτρα από την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος παρέσυρε την κοπέλα αφού είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί βαρύτατα. Μιλάμε για μια 20χρονη φοιτήτρια η οποία είχε φύγει από το ΙΤΕ με σκοπό να κινηθεί προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το τροχαίο που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, όπως λένε με ανακοινώσεις τους τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΙΤΕ, όσο και ο Φοιτητικός Σύλλογος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεν είναι το μοναδικό. Μιλάνε για έναν δρόμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, δεν έχει ολοκληρωμένο πεζοδρόμιο και αποτελεί κίνδυνο για τους πεζούς, ιδιαίτερα για τους φοιτητές που κινούνται μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιδρύματος και με την ανακοίνωση που έκαναν οι δύο σύλλογοι, τη Δευτέρα θα βρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου να ζητήσουν από το σώμα να υπάρξουν παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζομένων του ΙΤΕ, εδώ και 10 χρόνια έχουν ενημερώσει για την επικινδυνότητα του δρόμου, για τις παγίδες που κρύβει, ζητώντας παρεμβάσεις τόσο από το Δήμο Ηρακλείου όσο και από την περιφέρεια Κρήτης, όμως τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει στο συγκεκριμένο σημείο, Μάνο.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Αγκάθι στις σχέσεις των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίων εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ, αλλά δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από το ΜΕΝ Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του ορίων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλλαμο, Σουλοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε μερικά χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάλη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε τη γεώτρηση. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τους Αρχάνες, το Ηράκλειο της Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες. Αφορούν τα δόντια και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίλησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Επίσης σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου.

0: και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
1: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
2: Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του.
3: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
4: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
3: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
4: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
3: Η διαδικασία εκμίσθωσης των κενών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
4: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των κενών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
3: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
4: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
2: Μετά την ανάδειξη των προβλημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, έρχονται στο προσκήνιο τα θέματα λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, Βαγγέλης Παπανικολάου, κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενσκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δώσουν άμεσα λύσεις. Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
5: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
6: Δείξτε μας αν θέλετε και εσείς.
5: Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενιατικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχοι, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό

0: Είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι κατασκευαστές και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα, από ό,τι ξέρω, έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
1: Να λοιπόν, ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
0: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος, που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε για τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
0: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
2: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.
3: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση έρχεται να ενισχύσει τη θέση των συνδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στη χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων μέσα σε πολυκατοικίες.
4: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
4: Το μονομελές πλημέλιο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
5: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
4: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
5: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια

0: όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
1: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb

0: τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
1: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
0: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Υποτονική παραμένει η κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε σχέση
7: δύσκολα.
6: Με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
7: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
6: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
9: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
6: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
9: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένα μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
4: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Ναι. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
2: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημιρεσίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει ήδη το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το προηγούμενο έτος.
1: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου.

0: μήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μία φορά τον κόδωνα του κινδύνου, αφού καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
0: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
1: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
0: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
1: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
1: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για ανοθεία στις εκλογές του 2020 και ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, εμπλέκουν την Κίνα σε παράνομη πρόσβαση σε στοιχεία Αμερικανών ψηφοφόρων.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για ανοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού, ενώ η επόμενη ενημέρωσή σας θα είναι στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια 5 Δήμου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

0: Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.
1: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
2: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Υπηρώτικα αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγι. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την αποστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα, μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογγίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε.

Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει, με ρόκα πάντα, θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε, πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?

0: πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την
0: την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κατασκευάσματος και του κοσάλτινγκ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
0: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν λάδι, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός.
2: Γι' αυτό και μιλάμε.
0: Γι' αυτό.
1: Flavor, flavor.
0: Flavor me. Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
0: Όπου θέλεις,
1: εγώ
0: με χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε
0: πρώτα.
1: Τέλεια.
0: Λάκια.
1: Θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία και λίγο.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: Βαρβάγιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με βαρβάγια.
1: Παίρνουμε μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτημα Νονόπουλου, παλαιωμένο ξύδι, βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ψήλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα

αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο Ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός. Φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για τα Χανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ήρθε, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: Ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσο αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε τον τρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφας εδώ πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
1: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
1: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα.

0: Αν υπάρχει, έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
1: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
1: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
1: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
1: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ καλή. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
1: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπές.
1: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
1: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
1: Δουλεύουμε όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι από την περίοδο.
1: Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
1: Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
1: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
1: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
1: Μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
1: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
1: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
1: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
1: Στην υγεία μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28.

0: Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Θα ήθελα.
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να Να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση. Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
13: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
12: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
15: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρομείς βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό.

φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χήμαρος Κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μινωικών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων Δίας, και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μηνωικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της Παιδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες παιδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματήσει.

0: σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
2: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως
2: και το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα, είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
1: Ναι.
2: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
1: Γιαννιδάκη, αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη.
1: Έτσι μου συστηθήκατε.
2: Ναι, Γιαννιδάκη, όχι.
1: Ωραία.
2: Ναι, έτσι
1: εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
2: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
1: Τέλεια.
2: Τα γόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
1: Πόσα παιδιά έχετε?
2: Τρία παιδιά έχω, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
1: Και εγγόνια?
2: Και έχω και 8 εγγόνια και τρία δισέγγωνα.
1: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
2: Ναι, και προγιαγιά.
1: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
2: είστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Είστε μια πανέμορφη γιαγιά, προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
2: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα φρικασέ.
1: Φρικασέ
2: με. Αυγολέμονο. Με αυγό, χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
1: Αρνί. Το οποίο το έχουμε βάλει.
2: Ναι, το έχουμε βάλει και είναι έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει κρεμμυδάκι και έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
1: Έχει βράσει
2: λοιπόν. Έχει έτσι γαριαστεί, ναι. Είναι τσιγαριασμένο, είναι σχεδόν ψημένο.
1: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
2: Περίπου μισή ώρα θέλει.
1: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ωρίτσα.
2: Ναι, το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία.
2: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
1: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο,
2: άνηθο και κρεμμυδάκι δροσερό αυτά.
1: Αυτά?
2: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
1: θα το οποίο... Θα το τσικάλι μας.
2: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
1: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει πολύ το λεμονάκι.
2: Ωραία. Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέα μόνο, μωρέ.
1: Α, βλέπω το,
2: εδώ
1: το χρώμα,
2: τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγκινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
1: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
2: Είναι το παραδοσιακό, του αρέσει ολονών. Είναι, ναι, λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίσει αγκινάρε, έτσι, λεμονιά, έτσι. Ταλαιπωρία. Μετά...
1: Έχει αγκινάρε περιοχή?
2: Όχι πολλές.
1: Όχι, ε.
2: Όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
1: Το δεν αρνάκι.
2: Κάνει, ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει. Και οπότε κάναμε μόνο με το.
1: Ωραία,
2: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, εγώ τι θέλω.
2: Έβαλα
1: να
2: έβαλα τώρα αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγκινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
1: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
2: Μία ώρα περίπου θέλει.
1: Είναι φαγητό, δηλαδή, ναι, θέλει, είναι, μια
2: θέλει μία ώρα.
1: Και τις αγκινάρες
2: κοίταξε,
1: έχετε...
2: τώρα οι καινούργιες έχουν σίτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ε.
2: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
1: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
2: Και το πετρογκάζι εδώ
1: στην πάρα πολύ
2: φάνταγε. Είναι σαν να στην παρασιά. Μες

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικοκυριακή σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την Ιεφική Κλινική. Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική
1: και
0: τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις, το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι, δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο, τα είναι χαρακτηριστικό.
1: Τα παιδιά μου τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες.
0: Έτσι.
1: Για όλες τις οικογένειες κάνω
0: παιδιά. Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί που λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν ψαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
0: Έγινε το...
1: Και χάμε, ναι.

0: Το τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
1: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά Μαρίας, σε τέτοια λόγια.
0: Στη Μαρία, στη μαμά, έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό, στο κέντρο του των Αρχανών.
1: Φαίνεται άλλωστε.
0: Ακούς, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, ναι. Να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
0: Στο φαγητό μας τώρα.
1: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη
0: διαδικασία και στις έχουμε τσιγάρει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
1: Τέλεια.
0: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πεντρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
1: Ωραία.
0: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το...
1: Όπως μυρίζει.
0: Κινάρα, είδες μυρωδιά.
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Και δεν τρώω και αρνί.
0: Θα φας αγκινάρα θα φας.
1: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο τέλος.
0: Το λεμονάκι το έφερα, λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
1: Οργανωμένη. Ωραία.
0: Λοιπόν, να βάλω τις αγκινάρες τώρα, χρειάζεται. Για κάτσε να δω, μπορεί.
1: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
0: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
1: Εύκολα.
0: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλω, πέντε λεπτά.
1: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλετε να σας βοηθήσω.
0: Όχι, εγώ το ξέρω.
1: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
0: Έχω, ναι.
1: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
0: έχω
1: τώρα
0: ένα μηνυμάρχιο, το έχω δώσει τη χαρά και το κάνει η χαρά μου. Αλλά του βοηθάω και εγώ.
1: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
0: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε τώρα.
1: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας.
0: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
1: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλοθέλω κιόλας. Γιατί είναι...
1: Αλλά μας κάνατε φρικά σε μένα αγκινάρες.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι... αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που δεν υπάρχει. Σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αντιοξειδητικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
1: Το δικό σας αγαπημένο.
0: Εμένα μου αρέσει το... τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, η κοτσομούρα μου αρέσει πολύ.
1: Και εσείς τι γίνεις όμως.
0: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μ' αρέσουν, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου.
1: Ναι,
0: και στο φαγητό γιατί χρειάζεται τώρα.
1: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
0: και
1: να ψηθούμε.
0: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
1: Και μετά μένει να το αποκόψουμε.
0: Σειρώνω με το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια, μέσα. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό, ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό, αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά, και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη.
0: Ναι, τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Δεν σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μούστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το λεπτό που με κρύβει και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλος.
0: Το πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη σαρακοσή το τρώνε. Πολύ.
1: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμος.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμείς το κάνουμε όποτε μας βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφεία και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.
1: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βγει, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς.
0: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους τα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς να τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά, να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι ποθεί σου εύχομαι, εσένα και τη Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,
1: τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
17: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
18: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
19: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
20: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
21: Πάθος για τη δουλειά σου.
22: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: αυτή τη...
1: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
2: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: έχουμε εδώ με τον Καλομύρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασπαράκη, του δασκάλου μου, και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Σιγά. Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχή σου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω από τίποτα. Τελεία, δεν θα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Ιά, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τι είπα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαν φίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για το, την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα θα τη βρω.
0: Άντε θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πουλα.
0: Το χέρι μου έχει πιαστεί.
1: Για το πουλα εσύ.
0: Γράφει. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Γιατί μπορεί να το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
0: Πάμε ξανά.
1: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το...
2: Μικρό πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει.

0: Είδες. Γλάρος. Εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
1: Πάτωνε.
0: Πού τον. Πού τον.
1: Πίσω σου είναι.
2: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μυρμήγκι, εντάξει. Έλα.
1: Έχει.
2: Μην το σκοτώσεις.
1: Δεν το σκοτώνω, το χαϊδεύω.
2: Πώς το κάνεις αυτό.
1: Έλα δει.
3: Υπάρχει
0: αυτό,
3: έτσι, με ήλιο.
0: Και
3: αυτό σας
0: είπα,
3: μάνα,
0: ξεματιάστε.
3: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
4: πρέπει να το ξεματιάσω.
0: Κάτσε με μιλάς, κοίτα χαμηλά.
1: Παιδιά, κάτσε μου. Παιδιά, συνεχίζει.
0: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να μην το κάνουμε, δεν, όχι τώρα.
1: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
0: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
1: Ωραία,
0: άλλα. Όχι.
1: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
0: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Το πάρεις.
1: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
0: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
1: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μία καταπληκτική παρέα. Τελεία. Να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό. Όχι εσύ. Δεν μου αρέσει. Ωραία, τέλεια.
0: Μίγα, τσικότωσες. Πάτα κάτω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28.

0: θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τρίτη θητεία, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέχεια περιοδιών για τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρωτοφανής ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Παύλος Πολάκης. Σοβαρά τραυματισμένη μια 20χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από γιο ταχύ το μεσημέρι της Πέμπτης. Τι καταγγέλουν εργαζόμενοι του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας ή παρεμβάσεις που ζητούν. Παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη, υπογραφές για τις νέες εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο. Για έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης έκανε λόγο η Υπουργός Τουρισμού. Την κατάργηση των προβλέψεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για τους άμυστους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους προβλέπει τροπολογία ανακούφιση στις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ισχυρές πιθανότητες για την εξασφάλιση τρίτης θητείας σε επόμενες εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδια ώρα πάντως, που αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών, επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Στο ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος συνεχίζουν τις περιοδίες προκειμένου να επικοινωνήσουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία,

0: ενώ συνεχίζεται το μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλούν ότι θα υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός μέσα στο φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως δηλώνει πως οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your on your promises, which is what you have done. And we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
1: Την ίδια στιγμή η Άννα Διαμαντοπούλου συσχέτισε το χρόνο των εκλογών με το αποτέλεσμα των δικών για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Mm-hmm. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του παζλ.
1: Η σύγκρουση πάντως κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εντείνεται, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας ταυτόχρονα στο στόχαστρο εκτός από την αντιπολίτευση και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική. Κανένας δεν πρόκειται να ζητήσει να καλυφθεί οποιοδήποτε κλέφτης, οποιοδήποτε παράνομος. Οι ελεγκτές, οι όποιοι ελεγκτές, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν. Οφείλουν να ξέρουν τις συνέπειές τους.
1: Οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημελήματος, θα συμπεριληφθούν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που μέχρι τις εκλογές δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, με το Μάξιμο Σενετάκη να δηλώνει πως δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως παράνομο.
5: Αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή. Ζήτησα να θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση.
6: Α, να καφίνε ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
7: Καλώς ήρθατε.
6: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
8: Πήγε κουβά.
6: Γιατί?
8: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα. Γιατί τους παραπέμπουνε.
6: Είπα, θα αθωωθούν και οι 11. Και
8: εγώ και σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
6: βγαίνατε
8: κρυφτεί.
6: Και με τις βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο. Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
8: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
6: Τρίχες κατσαρές. Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Γιαννουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον τουλάχιστον να πέκεπε.
8: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών συνεχίζονται, καθώς την Παρασκευή ανακοίνωσαν την απόφασή τους για ανεξαρτητοποίηση η Μίλτος Τζαβάρας, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ την έδρα του παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Δραγκούσης. Πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν απομείνει 11 βουλευτές. Ο Παύλος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει τους ισχυρισμούς εκείνους που θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν την Προεδρία. Στελέχοι πάντως κοντά στον Παύλο Πολάκη υποστηρίζουν ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, κάθε πιθανότητα να πάμε με ομοφωνίες.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για τις πολιτικές αυτές εξελίξεις που είναι συνεχείς και καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες, με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι απόψε στη σύνδεσή μας, αλλά και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Θα ξεκινήσω από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έτσι, για ένα πρώτο σχολιασμό επί των πολιτικών δεδομένων των σημερινών, παρόλο που αλλάζουν ώρα με την ώρα, Κώστα.
10: Ναι, ώρα με την ώρα. Εντάξει, να πω ένα σχόλιο από το τελευταίο κομμάτι που είδαμε στο βίντεο, ότι αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω θλιβερό. Δηλαδή, μπορεί κατά το παρελθόν να έχουμε κάνει και λίγο πλάκα. Όλα είναι θεμητά στην πολιτική συζήτηση, αλλά αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στα μάτια μας αφενός δεν έχει προηγούμενο. Θυμίζω ότι μιλάμε για

0: πράγμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τις κάλπες, έτσι. Αφετέρου είναι πραγματικά θλιβερό, μια εξαήλωση άνευ προηγούμενο. Από εκεί και πέρα, όπου η ΚΕΠΕ επανήλθε δυναμικά στην πολιτική συζήτηση, στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία γίνεται με όρους αναμενόμενους, αλλά αναμενόμενους θα με επιτρέψω προσωπικά για τα ελληνικά, για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, που θεωρούμε φυσιολογικά ορισμένα πράγματα που δεν είναι και τόσο φυσιολογικά. Δηλαδή, το να, πράγματι, το να βγαίνει η κυβέρνηση οριακά με πανηγυρικούς τόνους, επειδή 4 και όχι 11 βουλευτές της. Σε 4 βουλευτές της ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη και οι υπόλοιποι 7 απαλλάχθηκαν. Δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς εδώ πέρα κάπως το έχουμε συνηθίσει. Αντιστοίχως, δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, να καμώνεται τους εντελώς ανήξερους για πρακτικές και για παθογένειες που τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και δεκαετίες συνέβαιναν. Μπορεί όχι στο βαθμό που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν.
1: Πάντως είναι σε διακόπτω για να θέσω ένα ερώτημα που απευθύνεται και στους δύο προφανώς, γιατί θέλω να ακούσω και τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι ένα ερώτημα αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν ισχύει αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία, δηλαδή ότι θα φτάσουμε έως την άνοιξη του 27, οπότε έτσι και θεσμικά ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης, είναι πολύς ο δρόμος για να πάμε
0: πολύ
1: με τέτοια τοξικότητα.
0: Πραγματικά πολύ τοξικότητα. Αυτό σκεφτόμουν ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι θα δικαιολογούσα το να ανέβουν τόσο πολύ τόνοι αν ήταν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Αλλά εάν είναι πράγματι τον Μάιο, το οποίο ξανά είναι ένα σενάριο που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι πάρα πολύ έντονα, το ακούμε από διάφορες πλευρές, είναι πάρα πολύ χρόνο. Δεν αντέχει. Δεν αντέχουμε εμείς, δεν αντέχει, ξέρω, δεν αντέχουν και τα κόμματα να κρατήσουν τους τόνους τόσο ψηλά. Και κάτι τελευταίο, ξέρεις, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, για να πει και ο Κώστας, να κάνει ο Κώστας το σχόλιο του, πέρα από αυτή την συζήτηση των εντυπώσεων, την οποία ξαναλέω μέχρι ένα σημείο δεν καταλαβαίνω, κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει και μια συζήτηση επί της ουσίας, τι έχει αλλάξει. Γιατί θυμίζω ότι όταν ξέσπασε το σκανδάλι, υποτίθεται ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια εξυγίανσης, καταργήθηκε ο οργανισμός, ενσωματώθηκε στην ΑΔΑΕ κτλ. Και υπήρχε ένα σχέδιο σε εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιδοτήσεων, αδιάβλητο, διαφανές κτλ. Τι έχει γίνει από αυτά? Ή έκατσε ο καπνός και κάπως το ξεχάσαμε? Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε, τουλάχιστον στην Κρήτη, πολλά πράγματα συνεχίζουν να γίνονται με τον τρόπο που γινόταν, ενώ τεχνική λύση που ατύπωση ισχύει ακόμα και διάφορα τέτοια. Και αυτό νομίζω έχει περισσότερη ουσία τελικά από οτιδήποτε άλλο. Τι έχει αλλάξει, ώστε όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, μην ξαναζήσουμε τα ίδια?
1: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ ζητώντας και σένα και το δικό σου σχόλιο επί των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων και δεδομένων, και να περάσουμε και στα ειδικότερα, γιατί είχες μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο διαφορετική κουβέντα το πρωί στον Sky Κρήτης με τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη.
2: Καταρχήν, να πω ότι αν εκλογές γίνουν το 27, μέχρι και η κόκκινη μπλούζα που φοράω θα διασπαστεί. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, πραγματικά, όπως είπε ο Κώστας, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Δηλαδή, κάποτε ήταν το ανέκδοτο, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τους προλαβαίνουν. Έτσι, θα διασπαστούν και με αυτό. Τώρα, να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας Κεφαλογιάννης για τον ΟΠΕΚΙΠΕ, τι άλλαξε, επειδή ρώτησα και τον κύριο Αυγενάκη επί τούτου. Μου είπε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Και εγώ αμφισβητώ ορισμένα πράγματα, διότι βλέπουμε ότι λίγο πολύ και να πληρώνονται με το ίδιο καθεστώς και να μην έχει επί της ουσίας τιμωρηθεί κάποιος. Το λέω γιατί εκτός από 2,5 άτομα, ας πούμε, που έχουμε στη φυλακή, δεν έχουμε κάποιους άλλους. Δεν λέω σώνει και καλά ότι πρέπει να τους βάλουμε όλους φυλακή, αλλά έχουμε δει πρόσωπα και πράγματα που έχουμε ακούσει στις συνδέσεις επικοινωνίες, οι οποίες. Πραγματικά είχαμε φρίξει τότε. Τώρα κάνουμε πως θα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας για τον κύριο Αυγενάκη πρέπει να πω, όντως επειδή είναι από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα των τελευταίων 2-3 ετών ο κύριος Αυγενάκης και έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, πρέπει να πω, και σε εμάς, έτσι. Ομολογώ ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες που είχαμε, με την έννοια ότι είχε και κάποια προσωπικά στοιχεία. Σε σχέση πάντως με τις εκλογές, επέμενε πάρα πολύ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και μάλιστα. Θα έλεγα ότι επιχειρηματολόγησε γι' αυτό σε σχέση και με την κυρία Καριστιανού. Είπε πάρα πολλά για την κυρία Καριστιανού, για τον κύριο Τσίπρα. Μου έκανε εντύπωση η χαμηλή τόνη που χρησιμοποίησε για τον κύριο Σαμαρά, παρότι δεν έχουν και τις μεγάλες αγάπες μεταξύ τους. Μάλιστα, είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος συμβιβασμού. Και κατάλαβα ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, της ηγεσίας, πρέπει να κάνει το βήμα. Όποιος ακούσει τη συνέντευξη, νομίζω.

0: ότι θα αντιληφθεί περίπου το ίδιο. Επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αυτό που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούω έτσι τόσο έντονα, για τη μεγάλη κρίση που πέρασε η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή είπε ότι περάσαμε μια μεγάλη κρίση, τώρα είναι καλά, βάλαμε το εμείς, εγώ έβαλα το εμείς, στενοχωρηθήκαμε και οι δύο, είπε. Δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, νομίζω, τι συνέβη. Και ότι τώρα υπάρχει μια σχέση που έχει αποκατασταθεί μεταξύ τους, μιλάνε συχνά, βρίσκονται και μιλάνε πολιτικά. Και επίσης αυτή η αυτοκριτική και εξομολογική διάθεση που είχε, ότι έκανε λάθη πολύ μεγάλα σε συμπεριφορές που είπε ότι δεν ήταν ο Λευτέρης που χαρακτηριστικά, και ότι η αυτοκριτική του και η, αν θέλεις, μια ενδοσκόπηση που έκανε, πια τον έχει πείσει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να τα επαναλάβει, αλλά δεν θα τα επαναλάβει κιόλας. Είπε πάρα πολλά, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε μαζί.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, και με πολλές προσωπικές αναφορές, όπως είπες, και με στοιχεία που η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει, και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, από τη συνεντεύξη που έχει δώσει ο πρώην υπουργός εν τω μεταξύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο κ. Λευτέρης Αβγιαννάκης στο ραδιόφωνο Sky Κρήτης.
2: Έχω κάνει αυστηρότατη αυτοκριτική στον εαυτό μου, τόσο όσο δεν φαντάζεστε. Έχω εντοπίσει πολλά λάθη στην πορεία μου και κυρίως συμπεριφορές που δεν είναι του Λευτέρη συμπεριφορές αυτές. Παρόλα αυτά όμως έγινε από το Λευτέρη. Άρα.
3: Εννοείται, δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου.
2: Ναι, ναι. Κάτω από συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης, εξαιρετικά μεγάλης έντασης, κάτω από μια προσπάθεια να είσαι εντάξει στα κοινωνικά σου. Κυρίως σε έναν κόσμο που σε είχε μάθει να σε έχει δίπλα του, να χτυπά το τηλέφωνο και το απαντάς, να είσαι παρόν σε προβλήματα, να λειτουργείς στο πολιτικό γραφείο, και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπήρξαν και διάφορες φορές που λέγανε δεν χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Όχι, χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Είχατε ακούσει, φαντάζομαι, και κάποιες τέτοιες απόψεις. Να είσαι κοντά και παρόν, στα καλά και στα κακά. Την ίδια στιγμή να είσαι συνεπής και υπεύθυνος σε ό,τι χαρτοφυλάκιο σου είχε αναθέσει ο πρωθυπουργός ή πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων είναι μια κόπωση. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας κάνει την αυτοκριτική μου, έχοντας κάνει ένα restart και με τους συνεργάτες μου, και φυσικά πρώτα απ' όλα ο ίδιος, επανέρχομαι με έναν τρόπο σεμνό, θεσμικό, ευγενικό, αλλά κυρίως με μια παρουσία διαρκής και επιδιώκοντας πάντοτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Κύριε Μπογδάνη, δεν είναι εύκολο πράγμα να πολιτεύεται κανείς. Και όσοι λένε ότι καλά, τι κάνετε, θα σας πω, εσείς το καταλαβαίνετε, ότι είστε περάσει από την άλλη μεριά του δημοσιογράφου, αλλά έχετε παρακολουθήσει προγράμματα, υποχρεώσεις, πίεση, άγχος, κόπωση. Είναι ένα κοπιώδες πρόγραμμα, πολύ. Αλλά όμως όταν βλέπεις ένα αποτέλεσμα, έστω ένα αποτέλεσμα την ημέρα, είναι αυτό που σου γεμίζει την μπαταρία και ξεκινάς την επόμενη ακόμη πιο ζωηρά, ακόμη πιο ευχάριστα. Όταν βλέπεις πρόσωπα ευχάριστα ή χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου λέει σε ευχαριστώ, ήταν σωστή η παρέμβαση, θα χρειαστούμε, γιατί εσύ μπορεί να το καταφέρεις. Είναι μια ικανοποίηση ότι τελικά παραμένεις και ενεργός, αλλά κυρίως χρήσιμος. Και αυτός είναι ο στόχος. Άρα, σε ό,τι με αφορά, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω γυρίσει σελίδα, έχω κρατήσει τα λάθη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω λάθη τα οποία εμένα πρώτα απ' όλα ενόχλησαν. Μετά από καιρό και μετά την απομάκρυνση κάποιων γεγονότων, εμένα έχουν ενοχλήσει, γιατί δεν ήμουν εγώ αυτός.
3: Σας έκανε καλό ενώ που είχατε περισσότερο χρόνο χωρίς κυβερνητικά καθήκοντα.
2: Πάρα πολύ καλό. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Βρήκα τον εαυτό μου.
3: Ναι.
2: Ξαναβρήκα τους φίλους μου. Καβάλισα τη μηχανή μου. Κάναμε ωραίες αποδράσεις. Ζήσαμε ξανά στιγμές τις οποίες δεν τις είχα. Είχα χάσει κάτι πολύτιμο. Τι ήταν αυτό? Στιγμές προσωπικές. Είτε με την οικογένειά σου, ή με τους φίλους σου, ή στιγμές που χαίρεσαι, να κάνεις ένα πράγμα. Ένα πράγμα το απολαύσεις. Ξέρετε πόσο ωραία έχω νιώσει που σε κάποιο κενό, έστω μισή μέρα, παπ, θα μαζευτούμε, είμαστε μια ωραία παρέα και θα κάνουμε διαδρομές με τις μηχανές μας, να πάμε μέχρι τα Χανιά, μέχρι το Συστία, ή όπως πήγαμε στον τελικό κυπέλου στο Βόλο με τις μηχανές μας, παρέα με το γιο μου και με τους φίλους μας.
3: Μηχανές πήγατε?
2: Βεβαίως. Βέβαια. Αυτή είναι μια παλιά αγάπη, την οποία όμως δεν είχα χρόνο να την ευχαριστηθώ.
1: Σοβαρά τραυματισμένη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μια νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρασύρθηκε από γιο ταχυαυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει κακή ορατότητα, δεν υπάρχει πεζοδρόμης, ενώ τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα είναι

0: ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός. Πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ, αλλά και να δούμε, να σχολιάσουμε κιόλας με αφορμή προφανώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, αλλά παραμένει στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Χάρη, και σε εσένα. Και ξεκινώ, γιατί θέλω και το ρεπορτάζ από εσένα καταρχάς.
1: Καλησπέρα. Το τροχείο σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Το αυτοκίνητο που βλέπουμε που είχε ανατραπεί, είχε συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα. Στη συνέχεια χτύπησε την κοπέλα και ανετράπη. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χειρουργήθηκε, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή της είναι σοβαρή, δεν έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο και έχει πολλαπλά τραύματα και σε εσωτερικά όργανα. Ο 63χρονος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται και αυτός στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Τώρα, για το συγκεκριμένο, μετά το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, υπήρξε το πρωί μια κινητοποίηση του ενιαίου συλλόγου φοιτητών του φυσικού τμήματος. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΙΤΕ και μια ανακοίνωση από τον ενιαίο σύνδεσμο καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλοι επισημαίνουν ένα πράγμα, ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος, ότι ο δρόμος αυτός δεν έχει τις στοιχειώδεις υποδομές, δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας δρόμος για να μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση προς το ΙΤΕ οι εργαζόμενοι αλλά και οι φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται από το Πανεπιστήμιο προς το ΙΤΕ. Κάτι τέτοιο έκανε η συγκεκριμένη φοιτήτρια και αυτό που λένε ειδικά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν ενημερώσει τόσο το Δήμο Ηρακλείου, όσο και την περιφέρεια Κρήτης, αλλά δυστυχώς τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει τα αυτοκίνητα εκεί κινούνται με ταχύτητες, δεν υπάρχουν σαμαράκια που να κόβουν...
0: Που να αναγκάζουν τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα.
1: Έτσι, να περιορίζουν την ταχύτητά τους. Και τα τροχεία είναι συχνά πυκνά, όπως το χθεσινό, που μόνο που στο χθεσινό η κοπέλα τραυματίστηκε βαρύτατα και δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει προγραμματίσει να δώσει το παρόν και να ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
0: Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα και ξέρεις, σκέφτομαι, καλά και προς το Χάρη προφανώς, σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει όταν εδώ και 10 χρόνια έχουν επισημανθεί 2-3-4 πράγματα που νομίζω ότι δεν χρειάζονταν καν αυτό να πω, γιατί όποιος έχει διαβεί αυτό το δρόμο, όποιος έχει οδηγήσει αυτό το δρόμο, είναι σαφές τη λύπη, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να γίνουν 2-3 παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν όσο είναι δυνατό την πρόσβαση, τη διέλευση των οδηγών και των πεζών προφανώς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απάντηση. Το πράγμα χάνεται στους δεδάλους της γραφειοκρατίας, της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα θα προκύψει αυτό, ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, ότι είναι μάλλον η περιφέρεια στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Και εκεί κάπου μέσα σε αυτά τα κενά του συστήματος πέφτουν οι επιστολές και τα παράπονα και οι δίκαιες επισημάνσεις των εργαζομένων, των φοιτητών, των κατοίκων σε άλλες περιοχές, μέχρι να συμβεί το μοιραίο και μετά όλοι κινητοποιούνται, όλοι δείχνουν ευαισθησία για 4-5 μέρες και στην συνεχεία πάλι το ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν Χάρη και Σότια. Ο Γκλέσκι είναι, ρε παιδί μου, αυτή η πόλη έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία προβληματικά. Ειδικά όμως όταν πλησιάζουμε, ας πούμε, στο Παγνί, στο ΕΛΜΕΠΑ, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στο ΕΛΜΕΠΑ επίσης, το οποίο το λένε χρόνια όλοι ότι είναι καραμανιώτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο Παγνί είχαμε μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της σε ένα σημείο το οποίο είναι επίσης γνωστό.
0: Γίνα να σε διακόψω, εντωμεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα. Όντως μπορεί να υπάρχει κενό. Όντως υπάρχει κενό η αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, αλλά αναρωτιέμαι πόσο αυτό μπορεί να αποτελεί πια άλοθη όταν έχουμε τόσο σοβαρά τροχεία. Δεν μπορεί, κατάλαβες. Αυτό είναι το
2: θέμα.
0: Δεν
2: μπορεί, γιατί 10 χρόνια, όταν αυτά τα πράγματα επισημαίνονται 10 χρόνια. Δηλαδή να το παίρναμε χαμπάρι σήμερα, να ήταν κάτι καινούριο, ένας καινούριος δρόμος, μια καινούργια διασταύρωση. Να πεις εντάξει, αλλά όταν επί 10 χρόνια είναι ατυχήματα εν αναμονή, δηλαδή καθημερινά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ένα ατύχημα ή κάποιες φορές και δυστύχημα είναι αναμονή. Κανείς δεν μπορεί να

0: κρυφτεί πίσω από το δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι του άλλου κτλ. Έχω περιέργεια να δω τι θα υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια και ενδιαφέρον έχω να δω αν θα γίνει κάτι. Αν θα μπουν δύο σαμαράκια, αν θα φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο.
1: Έτσι.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να το συζητάμε.
2: Έτσι. Φτιάχνουμε υποδομές χωρίς να έχουμε τις στοιχειώδεις συνθήκες πρόσβασης προς αυτές.
0: Αυτό το επεσήμανε ο Γιάννης Λιονάκης σε μια ανάρτηση του λίγο νωρίτερα, ο οποίος που λέει ότι είναι ο εντελώς ανάποδος σχεδιασμός. Όταν ξεκινάς να φτιάξεις το ΙΤΕ, ξεκινάς να φτιάξεις πρώτα τη σύνδεση με το ΙΤΕ.
1: Την πρόσβαση. Και μετά, την ασφαλή πρόσβαση, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, την ασφαλή, εξασφαλίζεις αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για πολύ μεγάλα ιδρύματα στο ΕΛΜΕΠΑ. Η κατάσταση είναι τρομερά επικίνδυνη, ας το πούμε. Και από εδώ, μήπως ακουστεί ξανά. Στο Παγνί δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι μετά το θάνατο της γυναίκας. Σε ιδρύματα που δέχονται καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, εργαζομένους, φοιτητές κτλ. Και είναι λίγα μόνο από τα πολλά σημεία στο Ηράκλειο που είναι σε παρόμοια κατάσταση. Τουλάχιστον όταν κάποιος επισημαίνει το πρόβλημα, όταν το πρόβλημα επισημαίνεται με αγωνία, όπως είχε γίνει στην προκειμένη περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να κρύβεται μέσα από το δάχτυλό του.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχηθούμε περαστικά καταρχάς στην πολύ νέα κοπέλα που δίνει μάχη αυτή την ώρα στη ΜΕΘ. Και σε ευχηθούμε φορείς και αυτοδιοικητικοί να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κυρίες και κύριοι, Όλγας Κεφαλογιάννη. Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης. Η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της σχολής θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ορίζοντα ολοκλήρωση στα 3 χρόνια.
3: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
4: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
3: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
4: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
3: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
4: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επίπεδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επίπεδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
3: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
4: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για

0: να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Στην ανωδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, αναφέρθηκε από τον Άγιο Νικόλαο η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με την Υπουργό, εκτός από τις αφίξεις, αυξημένα είναι και τα τουριστικά έσοδα. Ενώ αναφερόμενη στην Κρήτη, σημείωσε πως διαθέτει ένα μοναδικό και απίθανο τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν όλο το χρόνο.
3: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάσει των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
3: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
3: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Αγκαθίστη, η σχέση των Δήμων Ηρακλείου και Άρχανων Αστερουσίων εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΗ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από το μεν Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης.
1: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
4: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. δηλαδή Σύλαμο, εκεί σου Λοφόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση πριν προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πριν 10 χρόνια. Είχαμε τι ενδράσει από τον κύριο

0: Κοσάη, το Δήμαρχο Αρχανών, ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουν ποιότητα, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
1: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε στις Αρχάνες το Ηράκλειο στην Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτωση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος, που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Crete 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, ο Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Crete και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
0: Ήταν μια γεώτρηση μικρή, έτσι, ήταν για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Από το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
1: Η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή, για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς, με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα, που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο, μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
0: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
1: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
3: Με ανακούφιση έγινε δεκτή από όλες τις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστηκε, με την οποία επανέρχεται το παλιό καθεστώς όσον αφορά τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι, ενώ έρεται και η πρόβλεψη στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης για την κατάργηση των αντιταλμένων συμβούλων. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή, έτσι δεν είναι, σε όλες τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας, και τώρα λίγο ανακουφίστηκαν γιατί εισακούστηκε το αίτημά τους και με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι επανέρχονται τα πράγματα στην κανονικότητα εντός εκτός εισαγωγικών.
4: Ειρήνιες και μουρμούρες και αναταραχή και απ' όλα. Εντάξει, ξεπερνώντας το κάπως ας πούμε αστείο του πράγματος ότι ο κώδικας άλλαξε περίπου 3 εβδομάδες αφού το ψηφίστηκε. Μπούμε στην ουσία ότι μια τέτοια αλλαγή μεσούσης της αυτοδιοικητικής περίοδου όντως θα δημιουργούσε δυσλειτουργίες και προβλήματα και στις δημοτικές και στις περιφερειακές αρχές. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι αρμοδιότητες, να κατανεμηθούν αλλιώς. Ήταν δύσκολο. Είχαν δίκιο δηλαδή οι δήμαρχοι που φώναζαν. Καλά έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών και έφερε την τροπολογία που στην πραγματικότητα απλώς ακυρώνει την επίμαχη διάταξη του κώδικα. Λέει δηλαδή ότι δεν ισχύει. Ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν την ψήφιση του κώδικα. Όμως, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, η τροπολογία μιλάει για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Που σημαίνει ότι αν το έχουμε καταλάβει σωστά, και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει σωστά, η πρόθεση του κυρίου Λιβάνιου είναι η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύσει από το 2028 και μετά. Και αυτό από μόνο του, εάν δεν αλλάξει κάτι ξανά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στις επόμενες εκλογές, ακόμα και στην κατάργηση των ψηφοδελτίων. Γιατί φαντάζομαι ότι οι γιατροί, οι καθηγητές, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν θέση άμεσο αντιδημάρχου. Μπορούν να πάρουν μόνο θέση έμεσο αντιδημάρχου

παγώνοντας όμως την εργασία τους, παίρνοντας δηλαδή άδεια άνοιχνα από το χώρο από την εργασία τους, άρα σταματώντας την ανέλυξή τους εκεί. Και φαντάζομαι θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές πριν είναι υποψήφιοι. Αυτό θα δούμε πώς εξελιχθεί. Έχει σημασία πάντως, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρο στην τροπολογία ότι. Okay.

0: πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή έγινε μεγάλη διαβούλευση για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θυμίζω επίσης και στους φίλους τηλεθεατές, προφανώς εσύ το ξέρεις νομίζω, ότι και για πολλούς μήνες συνεδρίαζαν επιτροπές για κάθε τεύχος, γιατί είναι και πολλά η αλήθεια, είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη εξέφρασε επί της συγκεκριμένης ρύθμισης, παραδείγματος χάρη η ΚΕΔΕ, θα πω εγώ, Κώστα. Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι έπεσε στην αντίληψή της,
1: Δεν έπεσε. Αυτό δεν έπεσε. Λέει ότι αυτό, στην τελική του μορφή προσθέθηκε στη διαδρομή από το τελευταίο τελικό κείμενο που είδε η ΚΕΔΕ μέχρι την ψήφιση στη Βουλή. Τώρα, κατά πόσον έγινε ακριβώς έτσι ή απλώς τους διέφυγε, δεν το ξέρω. Το Υπουργείο Ιστορικών όμως υπερασπίζεται τη διάταξη και λέει ότι δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να είναι συνεπής στα καθήκοντά του και να είναι αντιδήμαρχος, οπότε πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο, και αυτή ήταν η λογική της διάταξης. Την παγώνει τώρα, γιατί καταλαβαίνει ότι στη μέση της δημοτικής περίοδου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα, αλλά τη λογική για αυτή τη διάταξη, εξ όσων γνωρίζουμε και όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, ο Υπουργός και οι συνεργάτες του την υπερασπίζονται και γι' αυτό την πάγωσαν προσωρινά. Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το 28.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
2: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
3: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
3: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη οι εσωτερικοί άμεσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
2: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
3: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
2: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
3: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
0: Παγκρίτια σύσκεψη για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Την εκδήλωση οργάνωσαν οι δικηγορικοί συλλόγοι και για τεχνικά επιμελητήρια της Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των πολλών, η αλήθεια είναι, προβλημάτων της κτηματογράφησης. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Παράταση χρόνου

0: την διαδικασία των αιτήσεων αλλά και διόρθωση των λαθών στο κτηματολόγιο, ζητά ο τεχνικός και νομικός κόσμος της Κρήτης, καθώς και επίλυση στο κρίσιμο ζήτημα των δασικών εκτάσεων. Αυτά τουλάχιστον επισημάνθηκαν και αναφέρθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της σημερινής Παγκρίτιας συγκέντρωσης, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, παρουσία των τεχνικών επιμελητήριων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, καθώς και των δικηγορικών συλλόγων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Με το χρόνο να κυλά αντίστοιχα και την πίεση να διωγγώνεται, την ανασφάλεια και το φόβο, όχι μόνο για τον τεχνικό και τον νομικό κόσμο, αλλά φυσικά για τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους να κινδυνεύουν. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ξανά η ανάγκη να δοθεί μια παράταση, κρίνοντας ότι η δίμηνη παράταση που δόθηκε πριν από λίγο καιρό είναι ανεπαρκής, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι για τα Χανιά και για το Ηράκλειο, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 27 του Ιουλίου, ενώ για το Ρέθινο ουσιαστικά έχει ήδη ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε σε μια φάση άτυπης συνέχισής της μέχρι την προσεχή Τρίτης στις 21 Ιουλίου. Παρότι το αίτημα της παράτασης φαντάζει δύσκολο να εγκριθεί και να υλοποιηθεί, όπως άλλωστε είχε πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου από το Ρέθυμνο πριν από λίγο καιρό, οι φορείς το παρουσιάζουν σαν ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημα, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί πραγματικά η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δασικών εκτάσεων που καίει και πάρα πολύ κόσμο, πραγματοποιήθηκε μια εκτενή συζήτηση πράγματι σήμερα, κατά την οποία ουσιαστικά οι φορείς αυτό που ανέφεραν είναι ότι δεν χρειάζεται μια πρόσθετη, μια νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλά μια ερμηνευτική εγκύκλειος, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με βάση και όλα στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο στις δασικές εκτάσεις που εμφανίζονται στην κυριότητα του δημοσίου, το ίδιο το δημόσιο πρέπει να αποδείξει την κυριότητα και όχι οι ιδιώτες όπως έχουν και οι ιδιοκτήτες όπως έχουν κληθεί να κάνουν μέχρι στιγμής. Τέλος, να αναφέρω ότι προφανώς η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει εμφανίσει πολύ σημαντικά προβλήματα από την αρχή της και εννοείται δυσκολίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή της τώρα προσεχώς. Γι' αυτό οι φορείς συζήτησαν επίσης την ανάγκη ενδεχομένως να υπάρξει μια ολιστική αναμόρφωση, ανασύσταση της διαδικασίας από τη φάση της μελέτης μέχρι και την εξέταση των ενστάσεων και την ολοκλήρωσή της. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι φορείς ετήθηκαν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την προσεχή Τρίτη 21 Ιουλίου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και άμεσα, αναμένεται να εκδώσουν κοινό ψήφισμα που θα συνοψίζει τα παραπάνω αιτήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου Λιάν Εμπορίου, ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης. Πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της εταιρείας με κεντρικό μήνυμα, κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο. Το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και τις προκλήσεις της βιωσιμότητας.
2: Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου Λιάν Εμπορίου, ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της εταιρείας.
3: Η έρευνα έχει να κάνει σε σχέση με την πορεία των τιμών στην Ελλάδα και μερικά στοιχεία σχέση και με την πορεία και τη σύγκριση των τιμών με το εξωτερικό και γενικότερα κάποιες αντιλήψεις που έχουν οι καταναλωτές για τις τιμές του σούπερ μάρκετ και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά πιεσμένο τα τελευταία χρόνια. Κάτι που κάνει τις αντιλήψεις τους σε σχέση με πραγματικά δεδομένα γύρω από τις τιμές να μην συμβαδίζουν πολλές φορές με την πραγματική πορεία που καταγράφουμε εμείς από τα σκληρά δεδομένα που έχουμε.
2: Με κεντρικό μήνυμα, κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο, το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και στις προκλήσεις της βιωσιμότητας. Θέματα που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον του οργανωμένου Λιάν Εμπορίου.
4: Είμαι πολύ περήφανη όμως και για το πρόγραμμα, τα πρώτα μου ένσημα, που 50-51-53 νομίζω σήμερα, παιδιά και συναδέλφων αλλά και παιδιά κριτικά από εδώ από την Κρήτη καταφέρανε να ανοίξουν την πρώτη τους καρτέλα στην αρχή ασφαλιστική για να μπορέσουν να έχουν επαφή με τον εργασιακό κλάδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται και ενήλικα, όχι ανήλικα, ενήλικα και καταλαβαίνουν πώς βγαίνουν τα χρήματα.
3: Τώρα σε σχέση με την πορεία των τιμών, αν πούμε

0: λίγο για την επικαιρότητα. Αυτή την περίοδο γενικά έχουμε μια σταθερότητα στις τιμές. Τον Ιούνιο εμείς καταγράψαμε ένα πληθωρισμό στο σούπερ μάρκετ στάξη του 0,4%, 0,7% στο τρόφιμο. Κάτι που δείχνει ότι σε σχέση με πέρσι είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, το οποίο είναι αρκετά θετικό σαν εξέλιξη. Προφανώς υπάρχουν κατηγορίες που έχουν αύξηση και κατηγορίες που έχουν μείωση. Ανάλογα το τι συζητάμε, αυτό είναι σχετικό.
1: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς παρουσίασαν αναλύσεις και στοιχεία για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές, ανέπτυξε τις κυρίαρχες τάσεις στο ελληνικό λιανεμπόριο.
0: Και εν όψη και της πρωτοβουλίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πολιτεία μαζί με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία που θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πολύ έντονο να περιμένουμε. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Η επίδραση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι δεν μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Οπότε είμαστε σε ένα καλό σχετικά επίπεδο.
1: Παράλληλα, η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εργοπρόληψης, Βαρβάρα Ταμπουλακάκη, ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.
2: Ήμουνα σήμερα εδώ για να παρουσιάσω θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο στον κλάδο όσο και στην εταιρεία Χαλκιαδάκης, η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας για το περιβάλλον, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, αλλά και για την κοινωνία.
1: Το Χαλκιαδάκης Leadership Forum αποτελεί πλέον θεσμό για την εταιρεία, ενισχύοντας τον διάλογο, τη γνώση και τη στρατηγική προετοιμασία των στελεχών της απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με στόχο την παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.
0: Τώρα, σε σχέση με το εξωτερικό, επειδή κάνουμε μια κατανοητική σύγκριση μόνο με το εξωτερικό, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η δική μας συμμετοχή που γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων, μιλάμε για 6.000 κωδικούς προϊόντων σε 9 χώρες. Σε σχέση με τις χώρες που μετράμε, η Ελλάδα έχει καλύτερη εικόνα. Το καλάθι στο οποίο έχει πρόσβαση ο Έλληνας καταναλωτής είναι φθηνότερο ακόμα και από χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, σε ποσοστά μονοψήφια όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, σε μονοψήφια ποσοστά και σε διψήφια, αρκετά ψηλά διψήφια ποσοστά, με χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά καλά. Βέβαια, πάντα πρέπει να πούμε ότι το βασικό πρόβλημα του Έλληνα καταναλωτή είναι το εισόδημά του, το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο προφανώς είναι χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό και επίσης, αν πορεία την προηγούμενη 15 ετία, είχε αρκετά προβλήματα.
3: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό, όπως προσθέτουν, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
4: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
5: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
6: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
5: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
7: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
4: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
8: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον για τα 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
6: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
8: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
4: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
7: Είναι σταθερή η κατάσταση.

0: Από το Ιούνιο, Ιούλιο, θα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
1: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
2: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
3: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από ισχυρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
4: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημερησίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει ήδη το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφησαν το προηγούμενο έτος.
5: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
6: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάμια από αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις στις 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
5: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν εντόνη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
6: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
5: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
6: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
5: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
6: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτοί πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνι και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: τις κατηγορίες για ανάμειξη της Κίνας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, επανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια διαγγέλματός του, σημειώνοντας μάλιστα ότι θα αποχαρακτηρίσει έγγραφα τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με τον Βόλο εντός έδρας θα ξεκινήσει τις φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League Όφη, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο θα ξεκινήσει Όφη τις φετινές υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας θα είναι η πρώτη αντίπαλος των κριτικών στο νέο πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο, Όφη θα έχει ήδη δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει από νωρίς μια απαιτητική αποστολή για την ομάδα του Ηρακλείου, αφού τη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ντέρμπι, με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
4: Ξεκινάμε με την πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ και ο Ηρακλής ξεκινάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Με πτώση 1,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.447,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 315,57 εκατομμύρια ευρώ. 29 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 87 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς.

0: το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
6: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
6: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό. Μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Η Μισότια Πέντε Δήμου και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Απόψε θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με έναν άνθρωπο των πολιτικών επιστημών. Γιατί η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζεται. Ο μετασχηματισμός των κομμάτων είναι εδώ και είναι διαρκής σε μία περίοδο προεκλογική, όπου δεν λείπει προφανώς η έντονη αντιπαράθεση, η τοξικότητα, η οξύτητα. Και έτσι φαίνεται πως θα καταλήξουμε και στις κάλπες, είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο πολιτικό βαρόμετρο τον κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Θυμίζω ότι είναι δόκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά και διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Τζαγκαράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Έχει και για σας ενδιαφέρον έτσι, αυτή η περίοδος που τελικά έτσι κρατά αρκετά. Νομίζω μετά τις εκλογές του 23 ξεκίνησε. Πάω να πω, έχει και για εσάς τους πολιτικούς έτσι, επιστήμονες ενδιαφέρον αυτή η περίοδος ή μόνο έχει για εμάς τους δημοσιογράφους που ξέρετε τώρα πόσο πολύ μας αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχει κάτι το ξεχωριστό. Κάθε περίοδος έχει.

0: κάτι το ξεχωριστό πιθανώς. Mm-hmm. Και το διακριτό, σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ της κάθε περίοδου, mm-hmm. αλλά εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στη μελέτη κάθε περίοδου, δηλαδή και πιο πριν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος αυτή, διότι έχουμε πολλές ανακατατάξεις, έχουμε καινούργια κόμματα, mm-hmm. άρα έχουμε μία συζήτηση γύρω από όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Έτσι. Και στις προσεχείς εκλογές.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα, έτσι, στο πολιτικό σκηνικό και ακόμη δεν έχουμε και, ξέρετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν έχουμε και όλους τους παίκτες φανερούς, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα, ενώ έχουμε αρκετούς νέους παίκτες στο πολιτικό αυτό παιχνίδι που τους ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε ίσως και κάποιες εκκρεμότητες που μένει να τις δούμε. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός ό,τι θα κάνει. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε όμως με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζεται, ας πούμε, την εμφάνιση, έτσι, τον σχηματισμό των νέων κομμάτων, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Τι ξεχωρίζετε από αυτή την περίοδο, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Εγώ θα ξεχώριζα καταρχάς βεβαίως την εμφάνιση των καινούριων κομμάτων. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά σίγουρα και τα άλλα δύο κόμματα είναι κάτι το οποίο αλλάζει, mm-hmm. στην ουσία, ή τέλος πάντων διαμορφώνει νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Αυτό που ξεχωρίζω επίσης, εγώ θα το ξεχώριζα εξ αρχής αυτό, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις ένα υψηλό ποσοστό, λόγω του γεγονότος, το λέω υψηλό, με την έννοια το ότι φτιάχνει ένα κόμμα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες οι μετρήσεις τον δείχνουν στο 14, 15, 16%, 17% κάποιες μετρήσεις πρόσφατες. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο του το οποίο μας δείχνει κάτι. Mm-hmm. Το τι μας δείχνει είναι θέμα ερμηνείας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και η κυρία Καριστιανού, όπου στις δημοσκοπήσεις φαίνεται λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι δημιουργούν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα και καινούργιους συσχετισμούς. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, mm-hmm. γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι το τυπικό, δηλαδή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής, mm-hmm. είναι αρκετός, mm-hmm. αν γίνουν τότε. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε μπροστά μας, mm-hmm. ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει να το πει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε νέους συσχετισμούς, mm-hmm. Που δημιουργούν και καινούργια, στην ουσία, καινούργιες προκλήσεις και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την ίδια την κυβέρνηση.
1: Σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε, νομίζω, να μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός. Ότι έχουμε την κατάρρευση του δικοματισμού. Έχουμε, μιλώντας πάντα δημοσκοπικά, κύριε Τζαγκαράκη, έχουμε έναν πόλο που φαίνεται ότι είναι, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται, ξαναλέω, και δημοσκοπικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός πόλου που θα μπορούσε, πώς θα το πω, να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση.
0: Υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, όταν φτιάχνει στην ουσία το κόμμα το καινούριο, σκοπός του είναι αυτός, mm-hmm. να είναι ο άλλος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό, mm-hmm. ανεξάρτητα με το αν τα ποσοστά φαίνεται να είναι σε στάσιμα εδώ και καιρό. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια τέτοια κόμματα τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν το να γίνουν ο δεύτερος πόλος. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι αν θα το καταφέρουν, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ένας, στην ουσία, πρωτοφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, mm-hmm. Ο οποίος εδώ δημιουργεί, τέλος πάντων, μία πρόκληση του κατά πόσο μπορούν ή θα μπορούσαν δυνητικά κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση να συνεργαστούν, αν θα μπορούσαν, mm-hmm. ή διαφορετικά, αν θα μπορούσε κάποιο ή κάποια κόμματα να λάβουν ένα τέτοιο ποσοστό με το οποίο να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, mm-hmm. είτε να είναι ένας είτε δύο πόλοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει

0: Είναι αυτό.
1: και τι θα συμβεί. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια είναι να διεκδικήσουν να είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή να πάνε προς τα εκεί. Το αν θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τότε θα έχουμε και συνεχώς ένα πιο πολωμένο κλίμα.
0: Βέβαια.
1: Άρα εκεί θα δημορφωθεί και στην ουσία όλη αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τη δούμε δηλαδή στην πράξη αυτή την τάση που βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε δημοσκοπήσεις και για να το διασαφηνίσουμε λίγο αυτό και για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μην μπερδευόμαστε πολλές φορές, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφίζουν το τι συμβαίνει τώρα.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούν να δείξουν τάσεις, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως μια πρόβλεψη η οποία σίγουρα θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια.
1: Γίνεται πρόβλεψη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από ένα χρόνο. Αν οι
0: Προφανώς.
1: εκλογές γίνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 8-10 μήνες. Δηλαδή, ξέρουμε ποια είναι η τάση, η
0: Έτσι.
1: οποία μας δείχνει μια δυνατότητα, ας πούμε, μια πιθανότητα. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα το να πούμε σίγουρα τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10-12 μήνες είναι δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε και το τι θα συμβεί μέχρι τότε.
0: Ακριβώς. Καλά, θα πω το τετριμένο τώρα το καθόλου φάνταστο ότι ούτως ή άλλως οι κάλπες βγάζουν κυβέρνηση, κύριε Τζαγκαράκη, και όχι οι δημοσκοπήσεις. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής που μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα έτσι, συνολικά για να βλέπουμε και την τάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια να προβλέψουν τι θα γίνει είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φθινόπωρο, αν πάει ο Πρωθυπουργός, αν εννοώ πάμε σε πρόορες κάλπες, είτε την άνοιξη του 27. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα οι δημοσκοπήσεις, μιας και πήγαμε εκεί, και για την κινητικότητα των ψηφοφόρων και για τη λεγόμενη αυτή γκρίζα ζώνη αυτών των ανθρώπων, δηλαδή που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δηλώνουν στις έρευνες κοινή γνώμης ότι δεν έχουν αποφασίσει πού τελικά, τι θα ψηφίσουν. Εκεί βλέπετε ένα πεδίο ικανό, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξει τους συσχετισμούς όπως τους συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, μια κυριαρχία ενώ μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, και τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το πεδίο να αλλάξει συσχετισμούς, εκτιμάτε, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Τώρα αυτό είναι μια πάλι υποθετική ερώτηση. Είναι ικανό, αυτό εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρξει και από το τι θα συμβεί. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης ψήφου, στη συνέχεια αυτό ακολουθεί περίπου την τάση των ποσοστών που λαμβάνουν τα κόμματα. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Όχι πάντα, αλλά συνήθως κατανέμεται με ένα τέτοιο τρόπο. Οπότε πιθανώς οι τάσεις να είναι παρόμοιες. Ακόμα και αν αυτό το ποσοστό ή ένα μεγάλο μέρος του πάει και ψηφίσει στο τέλος, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο να αλλάξει τις τάσεις αυτές. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, που δεν είναι μόνο με το ποια είναι η πρόθεση του καθενός να ψηφίσει κάποιο κόμμα, αλλά ακόμα και από το αν αποδέχεται κάποιον πολιτικό αρχηγό μέχρι ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί ή την απασχολεί. Δηλαδή, είναι τα οικονομικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα. Οπότε, δίνουν οι δημοσκοπήσεις και μια πολύ σημαντική πληροφορία προς τους διαμορφωτές πολιτικής και προς τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα προς τους πολιτικούς, ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν. Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους και ούτω καθεξής. Θα μου πείτε
0: Σταθερά
1: τώρα.
0: πάντως στα θέματα της οικονομίας, σας διακόπτω, συγχωρέστε με, και της ακρίβειας, είναι σταθερά πρώτα σε
1: Σίγουρα.
0: αυτήν, στις απαντήσεις του κόσμου, και πώς άλλος θα πει κανείς. Και εδώ να πω, γιατί λέτε έτσι ότι είναι σημαντικό το εύρημα και πολύ ενδιαφέρον και για τους διαμορφωτές της πολιτικής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή πάμε και προς τη ΔΕΘ, ενώ είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπουμε εν πωλής η συζήτηση, η δημόσια και άρα και η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται γύρω από θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αυτό που λέμε της τσέπης του πολίτη,

0: της καθημερινότητας, δηλαδή του υψηλού κόστου ζωής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει, καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα, είναι θετικό να γίνεται. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, από το να αναλωνόμαστε μόνο σε ατάκες ή να μένουμε μόνο στην πολιτική τοξικότητα, οξύτητα, είναι καλό να μπαίνουμε και σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που εντάξει, μυρίζει εκλογές, μα τώρα μα σε λίγο καιρό.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μεν η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη, έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Έχουμε μία στεγαστική κρίση η οποία επιμένει. Έχουμε αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε όλα αυτά μειώνουν στην ουσία το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί. Mm-hmm. Διότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και γενικά ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται και μάλλον το ερώτημα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται και με την αύξηση των τιμών και τον πληθωρισμό.
0: Έτσι.
1: Άρα δηλαδή οι άνθρωποι στην ουσία ποια είναι η ποιότητα που έχουν ως προς τη ζωή τους, τη διαβίωσή τους και αν αυτή βελτιώνεται ή όχι. Mm-hmm. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι και πρέπει να είναι αυτό πάνω στη συζήτηση γιατί πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορούν να αναλώνονται σε λαϊκίστικες εκφράσεις και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να ενσκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα Έτσι. Και να συζητηθούν αυτά. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν συζητούνται από πολλούς, λέω όμως ότι κυρίως η συζήτηση πρέπει να πάει προς τα εκεί, διότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως πολίτες και τα βιώνουμε.
0: Έτσι είναι και εδώ είναι και κρίσιμος και ο δικός μας ο ρόλος, κύριε Τζαγκαράκη. Εννοεί μόνο των δημοσιογράφων να μην μπαίνουμε, έλα, χαμογελάτε. Τώρα το λέω εγώ για σας, ότι προφανώς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ατάκες, που θα μας δώσουν ένα κλικ παραπάνω ή κάποια νούμερα τηλεθέασης παραπάνω. Πρέπει να μπαίνουμε και σε συζητήσεις έτσι με περισσότερο βάθος που αφορούν στον πολίτη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω, έτσι, μια σκήμα σε αυτό το πεδίο δημοσκοπήσεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται αυτή την ώρα με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί, έχει πει ότι εμένα δεν είναι ο στόχος μου να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κερδίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τούτη την ώρα, λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παραμένει αυτός ο στόχος. Πώς τα ακούτε αυτά τα, πώς θα το πω, αυτούς τους στόχους που θέτουν τα κόμματα, μένω σε αυτούς τους τρεις προς το παρόν. Πώς τους βλέπετε, πώς τους ακούτε και πόσο, ξέρω εγώ, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα όλα αυτά, δηλαδή το αυτοδυναμή, το λέω, περιγραφικά αυτοδυναμία ή χάος, ας πούμε, περνάει στον κόσμο. Ήρθα ξανά έχοντας μάθει από τα λάθη μου και τώρα θέλω να κυβερνήσω ξανά, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εγώ έχω μια εναλλακτική πρόταση για μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Περνάνε αυτά στον κόσμο.
1: Το αν περνάνε αυτά στον κόσμο θα το δούμε αυτό στις εκλογές. Αλλά το ζήτημα
0: δίκιο.
1: Είναι το εξής. Θα σας πω, το ζήτημα είναι το εξής. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή σχετικά κοντά στην αυτοδυναμία, mm-hmm. πάντα θέτει το ζήτημα της σταθερότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το ένα αφήγημα, βασικά το αφήγημα από την πλευρά την κυβερνητική, θα είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό πάντα είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στη θέση αυτή, αυτό πάντα είναι το δίλημα που θέτει. Και λέει, σταθερότητα ή θέλετε να πάμε σε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία, στα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα αυτό θα είναι το ένα επιχείρημα το οποίο όταν φτάνουμε προς τις εκλογές και πιθανώς και αν έχει προηγηθεί ήδη και μία εκλογική αναμέτρηση, mm-hmm. Έχει βάση. Τι εννοώ έχει βάση? Ναι, θα επηρεάσει αρκετό κόσμο. Γιατί θα το σκεφτούν σταθερότητα ή τέλος πάντων.
0: Εσύ συσπυρώνει συνήθως το εκλογικό ακροατήριο,
1: Ναι, το συσπυρώνει. Mm-hmm. Λοιπόν, και κυρίως το συσπυρώνει το ακροατήριο το εκλογικό που είχε ακολουθήσει αυτό το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ή βρίσκεται τέλος πάντων κάπου εκεί πολιτικά. Τώρα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα αυτά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία, δεν επικοινωνιακά δεν θα πούν ποτέ και δεν πρέπει να πούν ποτέ ότι εγώ. Εντάξει, και δεύτερο κόμμα να είμαι και τρίτο, εδώ είμαι για την πατρίδα και για τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πούν ότι εγώ έχω μια εναλλακτική λύση, να προτείνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες θα ακουστούν από τους πολίτες. Τι εννοώ, θα προβληθούν σωστά, ώστε να ακουστούν από τους πολίτες.

0: ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση πολύ, πολύ, πολύ καλή, εννοώ πολύ αποτελεσματική, που δίνει λύσεις και δεν προβάλλεται όπως πρέπει. Και
1: να μην επικοινωνείται, εννοείται, όπως πρέπει. Ακριβώς. Αυτή η πρόταση. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Ναι, εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε και προτάσεις. Το αν πάνε να το κάνουν αυτό κυρίως με έναν τρόπο υποσχόμενοι πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά, μπορεί και να μην περάσει αυτό σε πολλούς πολίτες. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ είναι να δουν πώς θα δώσουν στον κόσμο, πώς θα επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό το διαφορετικό το οποίο προτείνουν και το οποίο δίνει λύσεις.
1: Έτσι, και είναι και ρεαλιστικό, και είναι και ρεαλιστικό, κύριε Τζαγκαράκη. Νομίζω ότι το εκλογικό σώμα έχει λίγο αλλάξει σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσπιστο και καχύποπτο όταν ακούει κάποιον να τάζει πολλά. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο στα αυτιά μας, αλλά νομίζω πια ότι φιλτράρουμε λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση σχέση με παλιότερα τουλάχιστον αυτές τις λίγο έτσι, εύκολες υποσχέσεις.
0: Γιατί έχει υποστεί εδώ και πολλά χρόνια εύκολες υποσχέσεις από όλους. Λιγότερο, περισσότερο, πάντως έχει υποστεί έτσι αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που λέει είναι πολλοί κόσμος, δεν λέω ότι το λέει όλος, πολλοί κόσμος αυτό που σκέφτεται είναι ότι ναι, εγώ θέλω να ακούσω από ένα πολιτικό κόμμα μία πρόταση, η οποία όμως να μου πει πώς θα το κάνει. Και πώς θα το πετύχει αυτό, όχι μόνο να μου πει ότι θέλει να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όντως είναι πραγματικό αυτό το οποίο προτείνει. Τι εννοούμε πραγματικό? Ότι μπορεί να το πετύχει. Αν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα και να υποσχόμαστε πολύ εύκολα. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετά στενά, όχι όσο ήταν την περίοδο των μνημονίων, αλλά και παραμένουν στενά. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε ναι, οι πολίτες αυτό θέλουν να ακούσουν, και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως. Θα είναι λάθος από ένα κόμμα όπως αυτά τα δύο που αναφέρατε να πει, για παράδειγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να κερδίσω, με ενδιαφέρει να πω, ας πούμε, ή να συμβάλλω τέλος πάντων σε μια προσπάθεια. Εκεί θα είναι και μια παραδοχή της ήττας.
1: Έτσι, ναι, προφανώς. Γι' αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, και γι' αυτό μάλλον, εκτός από το ότι μας λείπει, κατά τη γνώμη μου, και η κουλτούρα γενικά των συνεργασιών στη χώρα, γι' αυτό και προφανώς δεν κάνουμε σε αυτή την περίοδο, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε επιμόνως, γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε εύκολες απαντήσεις σε σχέση με το με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη των εκλογών, που ούτως ή άλλως θα το δείξει και αυτό η κάλπη. Ή και η πρώτη κάλπη, εννοώ προφανώς. Θα δείξει το δρόμο και γι' αυτό, για τις όποιες ενδεχομένως συνεργασίες μετά. Αλλά είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα, ότι δεν μπορώ να συζητήσω τώρα πριν τις εκλογές με για το ποιον θα συνεργαστώ, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι μια παραδοχή της ήττας. Δηλαδή, παραδέχομαι ότι το πιο πιθανό είναι να μην βγω πρώτος, να μην κόψω πρώτος το νήμα. Άρα απαντώ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ακούω πολύ κόσμο να λένε ότι και αυτό είναι, παίζει ένα ρόλο στην απόφαση που θα λάβουν πάνω από την κάλπη. Δηλαδή, με ποιον θα πας την επόμενη μέρα. Τι λέτε?
0: Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν παραδεχτεί κάποιο πολιτικό κόμμα ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ με τον Α, τον Β και ούτω καθεξής, μπορεί να προσελκύσει κάποιους ψηφοφόρους, μπορεί να διώξει κάποιους άλλους. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το ρίσκο δεν θα το πει. Προτιμούν να μην το αναφέρουν αυτό εξ αρχής, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή να επιτευχθεί μια συνεργασία σίγουρα, και μπορεί να πει και στην πρόθεσή τους να γίνει αυτό, έτσι, εξ αρχής, δηλαδή δεν το αναιρεί κανείς. Και επίσης αυτό το αν τέλος πάντων πάμε προς ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ευνοεί τις συνεργασίες, αυτό θα το αποφασίσει επίσης το εκλογικό σώμα. Το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει, αν δεν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πάμε στη δεύτερη. Πάντως, αν αυτό είναι που υποδείξει το εκλογικό σώμα, τότε στην ουσία μπορεί να τεθεί η διαδικασία της συζήτησης για μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ όποιων κομμάτων είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Οπότε γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τις διερευνητικές συμφωνίες και το καθεξής. Άρα αυτή την ουσία έχουν. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί

0: Συνεργασία είναι ένα άλλο ερώτημα τώρα εδώ, με βάση τις διαφορές που έχουν τα κόμματα, έτσι.
1: Ναι. Προφανώς είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί καταρχάς ξέρετε, είναι και αυτό επίσης που ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι η συνεργασία και η σύμπλευση ξεκινά από την κοινωνία, οι πολίτες μας στέλνουν όλους μαζί, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, ξέρετε, στις ηγεσίες για το ποιος θα βγει μπροστά, ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να

0: Τι άλλο, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσαμε τώρα και για τα νέα κόμματα, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανήλθε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, και έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού. Είναι δύο κόμματα προσωποκεντρικά αυτά, και τι εννοώ? Εννοώ ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τουλάχιστον ακόμα και όσο αντιλαμβάνομαι, εξ όσο γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα, δεν είναι ότι έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της Ελλάς έτσι για να το γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι ένα εγχείρημα πολιτικό νέο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο brand name Τσίπρας. Επίσης, η Μαρία Καριστιανού, δεν γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολλά για τον πολιτικό σχηματισμό αυτόν και για την ελπίδα και για το τι προτείνει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία έτσι, πώς θα το πω, ένα προσωποκεντρικό σχηματισμό, με την έννοια πια ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει τη Μαρία Καριστιανού, έχει συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Τι λέτε, μήπως και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ποντάρουν πάρα πολύ στον εαυτό τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Είναι εντελώς προσωποκεντρικά κόμματα μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, για να πάω πρώτα στον κύριο Τσίπρα, το ποσοστό το οποίο βέβαια το πιστώνω και στον ίδιο, δηλαδή το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις εξ αρχής είναι πολύ υψηλό για ένα κόμμα το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τα πολιτικά στελέχη, ξέρουμε κάποια πολιτικά στελέχη, αλλά δεν ξέρουμε τελικά πόσα προβεβλημένα πολιτικά στελέχη θα συμμετέχουν, αν υπάρχουν, αν θα συμμετέχουν ή αν θα είναι καινούριο το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι στην ουσία διαπιστώνω ότι αυτό το λαμβάνει επειδή είναι ο κύριος Τσίπρας. Επειδή είναι ως πρόσωπο αυτός που είναι και γι' αυτό το λαμβάνει. Άρα αυτό βλέπω εκεί, και μετά θα το δούμε ποια πολιτικά πρόσωπα θα το απαρτήσουν ή καινούργια, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Καριστιανού. Διαφορετική περίπτωση εδώ, για διαφορετικούς λόγους. Η κυρία Καριστιανού, στην ουσία, προσελκύει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι αποδυτευμένοι με γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Έτσι, οπότε, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, άρα αντιπροσωπεύει σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα με το αν ήρθε σε αντίθεση, τέλος πάντων, με ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών κομμάτων την περίοδο εκείνη που ήταν αντιπολίτευση, ήταν στην αντιπολίτευση των υπόλοιπων τέλος πάντων πολιτικών κομμάτων. Πάντως αντιπροσωπεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ενώ η κυρία Καριστιανού έρχεται να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό. Απέναντι γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Και εκεί όμως είναι προσωποκεντρικό. Έτσι. Δηλαδή και τα δύο αυτά ποντάρουν στα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα και στην αποδοχή που έχουν από τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που τα αποδέχεται. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα τους. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή όμως, γιατί τι γίνεται με τα προσωποκεντρικά κόμματα? Τα προσωποκεντρικά κόμματα μπορούν να προσελκύσουν και αρκετούς ψηφοφόρους εξ αρχής και είναι σημαντικό αυτό, αλλά στην πορεία, αν δεν προσελκύσουν πολιτικό προσωπικό το οποίο επίσης είναι αποδεκτό, αν δεν έχουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μια φωνή συγκεκριμένη, μπορεί και να απολέσουν αυτή τη δυναμική.
0: Μπορεί να χάσουν τη δυναμική, να ξεφουσκώσουν αυτό που λέμε, κύριε Τζαγκαράκη, έτσι
1: αυτό,
0: δεν είναι?
1: Αυτό.
0: Έτσι. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε δημοσκοπικά, ενώ νομίζω ότι το βλέπουμε στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι, το λέω γιατί είχαμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούσαν και πριν έχουμε τις ανακοινώσεις και τους ενδυνάμει ενώ ψηφοφόρους για τη Μαρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική όπως ίσως θα την περιμέναμε για την Ελπίδα, για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Όλη αυτή η πολιτική οξύτητα, όλη αυτή η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η πόλωση, οι λαϊκίστικες φωνές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, περιγράφαμε ότι συνήθως ακούμε ατάκες και όχι συζητήσεις σε βάθος, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Πάω να πω ότι είμαστε και σε μια περίοδο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, γενικά ο κόσμος έχει μια έξτρα καχυποψία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και μια δυσπιστία.

0: Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, λέτε. Και αν πάμε έτσι, θα πάμε καλώς έτσι. Προφανώς όχι, φαντάζομαι ότι θα μου πείτε.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό γενικότερα για την κοινωνία, διότι πολλώνεται η κοινωνία και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία δεν δίνει λύσεις. Mm-hmm. Και επίσης πολλές φορές αυτή η τοξικότητα μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες επιλογές δεν έχουν να δώσουν κάποια λύση. Mm-hmm. Απλά είναι επιλογές διαμαρτυρίας που στο τέλος μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσον υπάρχει μια πραγματική συζήτηση επί των προβλημάτων και επί των πιθανών λύσεων και όχι φωνές οι οποίες βρίζουν τους άλλους, κατηγορούν τους άλλους, αλλά δεν λένε κάτι για να προτείνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας και τα προβλήματα, να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν κανένα δύο ώρο διάβαζα μία έκθεση του ΩΣΑ σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2005, τα στοιχεία του 2005, συγγνώμη, του 2025, σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και βασικά στους θεσμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είχε δηλαδή διάφορες μεταβλητές εκεί. Λοιπόν, το 2025 αυτό που φαίνεται είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, mm-hmm. αλλά βλέπουμε ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2012, mm-hmm. αλλά είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του ΩΣΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κλίματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και όσο συνεχίζεται αυτή η τοξικότητα και το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον χωρίς απαραίτητα να δίνει και μια λύση πραγματική, τότε οθεί πολλούς πολίτες μακριά από όλο αυτό και βεβαίως στην αποχή πολλές φορές
0: ή ακριβώς
1: στο να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι απλά μια επιλογή διαμαρτυρίας.
0: Η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνη, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό και δεν είναι πολύ μακριά.
1: Πολλές φορές, ναι.
0: Έτσι. Είναι μια πρόκληση λοιπόν, είναι ένα στίχημα, με συγχωρείτε, για το πολιτικό σύστημα και για το πολιτικό προσωπικό να εμπεδωθεί ξανά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση να παίξουν ρόλο, καταλαβαίνετε, ενώ που γίνονται από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, πώς θα μπορούσαμε να έτσι, ενισχύσουμε αυτή τη σχέση του κόσμου με το πολιτικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Το βασικό είναι να συζητούν πραγματικά για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνουν. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούμε. Mm-hmm. Δηλαδή και εμείς τώρα εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνούμε. Mm-hmm. Το ζήτημα δεν είναι αυτό ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι διαφωνούμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να είναι και καλό το ότι έχουμε διαφορετικές... Όχι μπορεί, είναι καλό, mm-hmm. το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές. Το ότι μπορεί να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα που αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε και τα συνθέσουμε στο τέλος να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός σε μια δημοκρατία της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να φωνάζει. Είναι να προτείνει και κάποιες λύσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, τον άλλο ο καθένας φωνάζει και ο καθένας δεν ακούει, οι υπόλοιποι δεν ακούν, δηλαδή δεν βγάζουμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα ποτέ. Ναι. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κανένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι το πλήρες αδιέξοδο, κύριε Τζαγκαράκη, αυτό που περιγράφετε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να έρθουμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε διάφορους τομείς και στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχθεί και από τη διεθνή εμπειρία, είναι σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση. Mm-hmm. Διαβούλευση έτσι. Πραγματική, όχι διαβούλευση τύπης.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πραγματική διαβούλευση όπου θα εισακουστούν κάποιες διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχει μια συζήτηση και όχι αλληλοκατηγορίες απλά για να κατηγορούμε τον άλλον και να λαϊκίζουμε. Mm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εκλείψει ή τέλος πάντων να μειωθεί. Όσο συνεχίζεται η τοξικότητα αυτή, τόσο θα οδηγούμαστε και σε ακόμα

0: χειρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και στο τέλος συμμετοχής και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Και τώρα με φέρετε έτσι και στο τελευταίο έτσι, ερώτημα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συνάντησής μας αυτής. Διακύβευμα εκλογών. Το περιγράψαμε λίγο επίσης στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Διακύβευμα εκλογών, τι λέτε. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της αποχής, στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Εννοώ ότι δυστυχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή είναι πολύ ψηλά και είναι ένα στίχημα επίσης αυτό για το πολιτικό προσωπικό, να πείσουν τον κόσμο, έστω να σηκωθεί αυτό που λέμε από τον καναπέ του, κύριε Τζαγκαράκη, και να πάει στην κάλπη, συνειδητοποιώντας ότι είναι διαμορφωτής ο πολίτης, ότι οι άνθρωποι που μας βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι εκεί γιατί τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάμε αυτό καμιά φορά. Διακύβευμα λοιπόν εκλογών. Ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Σταθερότητα ή χάος περίπου, έτσι.
0: Αυτό θα υπάρχει σίγουρα.
1: Ναι, για πείτε. Για πείτε.
0: Ως διακύβευμα θα υπάρχει, αυτό, σταθερότητα, το σταθερότητα ή αστάθεια, όχι απαραίτητα χάος, αλλά αστάθεια. Αυτό θα υπάρχει. Λοιπόν, και θα υπάρχει γιατί είναι το βασικό επιχείρημα που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει σίγουρα το διακύβευμα ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, ενώ από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, αν αυτό είναι έτσι και ειδικά στις δημοσκοπήσεις δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο και μια αστάθεια. Θα υπάρχει ως επιχείρημα, αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, σε σχέση με την αποχή που είπατε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Άντε και σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν, λέω εγώ. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστέψουν ότι επειδή σηκώνονται και πάνε να ψηφίσουν, όντως αυτό έχει μια ουσία. Γιατί όταν ειδικά οι νέοι απέχουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλους και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος πραγματικά τους θυμάται και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Ένας νέος ο οποίος παίρνει ένα μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ ή στα 900 ευρώ, με ένα ενίκιο που μπορεί να είναι 400 και 500 ευρώ και τα άλλα πολύ υψηλά έξοδα που έχει, δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Ή και πόσο μάλλον άντε και να μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα το ζήτημα εδώ, για να σηκωθεί αυτός ο νέος και να πει αξίζει να πάω να ψηφίσω, θα πρέπει να ακούσει μία λύση στο πρόβλημα που έχει. Λοιπόν, και το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος, έτσι, αλλά μιλάω για τους νέους.
1: Θα πρέπει να ακούσει, σας διακόπτω πάλι, συγχωρέστε με, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη λύση που λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει να δώσει την ψήφο του σε κάποιον που εκτιμά ότι θα την υλοποιήσει κιόλας. Γιατί, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω και ακούω και εγώ και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γενικά και των νέων ειδικά, ότι δεν εισακούγονται, ότι σου λέει κανένας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δεν το συζητώ καθόλου, λίγο αυτό το όλοι το ίδιο είναι, αλλά είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, δηλαδή. Δεν σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να ψηφίσω γιατί εκτιμώ ότι κανείς, είναι όλοι το ίδιο, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Άρα δεν, πώς θα το πω, δεν δίνονται ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και δοκιμάζονται στο στίβο τον εκλογικό, να βγουν μπροστά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να καταφέρει κάτι, μπορεί να θέλει τελικά να υλοποιήσει μια πολιτική σαν αυτή που ονειρεύεται και θέλει ο νέος άνθρωπος. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι και το στίχημα. Το στίχημα δηλαδή ότι πείθω ότι αξίζει να με επιλέξει και θα προσπαθήσω. Δεν λέω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω όλα. Έχω κάποιο πρόγραμμα εδώ μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που λέω ό,τι μπορώ. Ναι. Αλλά σε πείθω να έρθεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να με στηρίξει για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και όχι απλά να πούν ότι δεν είναι κανείς, όλοι είναι το ίδιο. Και εδώ ξέρετε, πολλές φορές κάποια κόμματα σε σχέση με αυτό επενδύουν σε αυτό το επιχείρημα στο τέλος για να πούν ότι εμείς είμαστε αντισυστημικοί. Έλατε να μας ψηφίσετε, γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Επενδύουν στο να πούν ότι όλοι είναι.

0: ίδιοι οι υπόλοιποι όλοι. Αυτό είναι λαϊκίστικο, ξέρετε. Αυτό είναι ο εχθρός φίλος, το δίπολο του εχθρού φίλου, και ότι εμείς είμαστε με τον λαό ενώ οι άλλοι δεν είναι, είναι με το σύστημα.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εδώ το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ότι πείθεται να σηκωθεί να ψηφίσει κάποιον ο οποίος του λέει ότι εγώ αυτά θα τα εφαρμόσω, θα προσπαθήσω να πετύχω αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι το κόστος τους, από εκεί θα βρω τα χρήματα, θα κάνω αυτή την ανακατανομή και ούτω καθεξής. Δηλαδή προτείνει κάτι πραγματικό,
1: έτσι.
0: Δεν προτείνει κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
1: Στη σφαίρα του φανταστικού, έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, έστω και από μακριά ή και από κοντά, κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ όταν πια θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας, κύριε Τζαγκαράκη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
2: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα.

0: Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
0: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο, εκτάκτως σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώ νοήτο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανάπ Σαμαριά, κάνουν boxing στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Μανουέλα, κάνε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με τι.
1: Να πω την αλήθεια. Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού?
1: Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα, αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι αμαριώτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να κατέληξες το κολύμπι ή κατευθείαν ντουγρού μες στο νερό?
1: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι γονείς
0: προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από...
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησα το
0: Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες. Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, παιδιά, που από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
0: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια. Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
0: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή. Ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουνα εγώ μικρό στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το μόνιμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλο και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη πας τη μονοτονία.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
0: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων. Εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, αλλά και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες, νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες.
1: Νιώθω λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
0: Μην φοβάσαι να το πεις.
1: Δεν είναι
0: εγωιστικό, ούτε
1: αλαζονικό. Δεν το λέω, όχι, δεν το...
0: Ναι, ναι.
1: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω είναι. Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
0: Πώς προέκυψε ο Ορίων. Εκεί πήγατε κατευθείαν.
1: Ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη. Πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι
0: Ιβάνα.
1: Η κυρία Βάνα. Ναι.
0: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά είναι.
0: Είναι δυναμική όμως. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρδη. Αλλά
1: ναι.
0: Από την αρχή μαζί τη μεγάλωσε, έτσι.
1: Ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή. Πλέον, επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
0: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονητρία. Δηλαδή, είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και κάθε Βάνα. Για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτριά μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά
0: εννοείται.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό προσωπικό τώρα, εμπασχετώσει. Πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Ιβάνα?
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιος θα το... Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιος θα με δει πρώτος, από την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιος θα με δει πρώτος.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλύψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού, ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα?
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν
1: και
0: ελεύθερο.
1: Κάνω όλα τα χέρια.
0: Ναι. Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή. Οπότε.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή. Ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
1: Πλέον,
0: που είσαι πολύ καλή.
1: Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή. Πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 το θεωρώ.
0: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις,
0: ναι,
1: τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται.
1: Πόσο
0: είναι ο κόμμα? Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
1: 17-08.
0: Μπράβο, 17-08. Έχει κάνει και μερικά τρομερά πανελληνικά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένα κολύμβητη να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι. Ναι, γιατί φωνάζει λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει ένα τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι?
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπεις τίποτα,
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο κύκλο?
1: Ναι, και έγινε στο ρεκόρ μου το 17-08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα κιόλας 100 μέτρα νωρίτερα. Τώρα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε και ξανά φύγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ, αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
0: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Ορίων Αϊρακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑ, από των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
1: ασημένιο.
0: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις
1: προάλλες. Είναι του Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου.
1: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τη σκυτάλη 4x200 με τα κορίτσια.
0: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας?
1: Είναι λίγο ανάλογα. Τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, τα τυχερά μου μαγιό, τα τυχερά μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιο κολλημητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
0: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
1: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέει πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
0: Όλοι αυτοί δεν έχουν γούρια, προλήψεις. Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση, το πώς θα βγεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις
1: πάρα
0: κουτάκια.
1: Πολύ. Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζά.
0: Όχι, καθόλου χαζά δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Δούπι, μην το λες αυτό.
1: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από τα βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
1: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
1: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Ξηράς, δηλαδή. Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
0: Με σχολείο. Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολλημητήριο 3 ώρα.
0: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
1: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6:15. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει. Μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
0: Μάθημα εννοείς?
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
0: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό? Όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
1: Κάτι
0: και να είσαι καλή σε όλα.
1: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα
0: αφήσεις.
1: Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
0: Παίρνεις καλούς βαθμούς?
1: Ναι, εντάξει.
0: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου? Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
1: Ναι,
0: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνει διπλή ζωή.
1: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
0: Εντάξει, πάω.
1: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Πες μου, ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
1: Η φυσική.
0: Η φυσική.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πόσοι υποδέχτηκαν στο σχολείο, πέραμε το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το Πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλιάρα, τη χρυσή εδώ.
1: Εντάξει. Επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
0: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
0: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
1: Επίσημο εννοείται τρίτη δημοτικού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένα βράδυ.

0: πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς, στον Άγιο Νικόλαο, που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα. Και επειδή είναι 25άρα, κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή, 4-55-20. Δεύτερη στα 800, 9-02-53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Ή του φετινού. Δεν ξέρω.
1: It's up to you που λέμε και στο, και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
1: Open.
0: 400 μεικτή που είχα 4.59. Ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάν στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει, λοιπόν, θα πας 4.55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ, πού να περάσω. Μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό
1: είναι
0: ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: 23.
0: Αυτό
1: τώρα, έχεις δίκιο, πέρσι. Είναι το 23.
0: Ναι, εγώ έκανα 50.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω 4.55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
1: και
0: μου είχε
1: που...
0: πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
1: Η
0: υπότη, Αναστασία.
1: Η υπότη. Αναστασία, πότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την
0: Ειρήνη Ψαρουλάκη. Ναι, εκείνη πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα
1: μαζί. Η πότη, τι κολυμπάει.
0: 250.
1: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το...
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμη και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου, ναι, που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, ναι, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο του Ρούδη. Έλα, μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι από τον Ορίωνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πώς, πότε βγήκε.
1: Ναι,
0: πότε,
1: αυτό, τέτοια. Αυτό, είπα αυτή
0: ναι,
1: την
0: έννοια. Ναι, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν.
1: Όχι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...

0: μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο. Μάλιστα. Γιατί με στραβοκοιτάζε,
1: Ψαρδάκη. Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, αλλά δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
1: Εντάξει,
0: okay. Το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το, αναμετρίασαι με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω

0: Αυτό το λέω γιατί ας πούμε τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή μου αρέσει να την κολυμπάω, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που ας πούμε όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή στη γυμνάσιο πρώτη Δευτέρα δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Ναι. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
1: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι, ναι, αγωνισμά μου, το καλό μου. Γι' αυτό. Δηλαδή δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή δεν είσαι. Όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία, όχι, εντάξει.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σαν...
0: Είναι αλλιώς, βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο,
1: ναι,
0: και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου όλη την ώρα.
1: Περίμενε, όλοι οι κολυμπητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πέρα που κολύμπαγε,
0: ναι,
1: open water.
0: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πισίνα.
1: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή, όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας πούμε, έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω, είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω. Στο TikTok και αυτά την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith,
1: mm-hmm,
0: η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής. Πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά
1: κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη? Γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά και δεν βγαίνει η κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνιο, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.

0: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας?
1: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
0: στη Λιγαριά.
1: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο. Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνα και μετά ξανά πάλι.
0: Πες μου καμιά ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
1: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Ή δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι.
0: Θέλει και λίγο ζεν.
1: Ναι, θέλει πολύ. Θέλει. Ξέρω ότι εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Οπότε.
0: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ. Ποια εικόνα πέρασε το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
1: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
0: Μπράβο,
1: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικός ύμνος από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
0: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
1: Δεν το έχω σκέφτει
0: δεν
1: πολύ, να πω την αλήθεια.
0: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
1: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
0: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
1: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
0: Και εγώ αυτό.
1: Και παθαίνω.
0: Το κάνω δηλαδή, και κάτι
1: κρασάρω, τελείως.
0: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
1: του
0: είναι.
1: Του ενός μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
0: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
1: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή
0: καλά.
1: Εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό. Όχι, πρώτο εγώ. Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Right. Πέφτω μετά εγώ, εντάξει, ηρεμό, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλατεία.

0: εντάξει το κλάμα. Και τη φώναζα να δει το αποτέλεσμα, γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ, και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Και κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει. Και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο τη πισίνα. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς.
1: Ή περίμενε, την έχεις αποθυμένο γιατί δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή
1: ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ ήξερα, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση, κάνεις το κεφαλιού σου.
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφάλι μου.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει 2 φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλείο. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελώς. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου έχει γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία... συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά... Ας πούμε, ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό. Δηλαδή, είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο. Είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που. Σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα... που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του... ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και ναι, αυτό ναι. για να πετύχεις.
1: Μπράβο, ότι, μπράβο, ότι, πρέπει, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις ένα, ναι. μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις εσύ, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Αλλά ενώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, είναι τόσο σκληρός.
0: Μπράβο.
1: Τέτοιο. Εγώ έχω μία. Ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει, θα πηγαίνεις καλά.
0: Mm.
1: Αυτό ξέρω. Ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σου αρέσει αυτό, θα φανεί και. Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
0: Μαγειρεύεις.
1: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις τίποτα.
1: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
0: περίμενε, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισά. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε κορίτσι μου.
1: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει. Αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
0: Χόμπι, τι έχεις?
1: Πολλά.
0: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν ξέρω. Στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
1: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, ε.
1: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα και πάντα ήταν το αποθυμένο.
0: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης νομίζω.
1: Μπορεί, ναι,
0: ο Κουρδάκης, ο Κουρδάκης νομίζω ότι...
1: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
0: μου αρέσει. Έχουν κάποιο ταλέντο, ε.
1: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή.
0: Μπορεί να τραγουδάς όμως που τραγουδάς. Ούτε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να του το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
1: Δεν μπορώ.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
0: Πολύ κακοφωνήξε.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
0: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
1: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε. Μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ναι, αυτό. Να παίζουμε.
0: Αυτό.
1: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
0: Μα. Αυτού του ρεύματο είσαι.
1: Έντεχνα.
0: Όχι, έντεχνα.
1: Έντεχνα. Αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια. Κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
0: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μας τώρα εγώ, πέρα από αυτά.
1: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ εντάξει ο χρόνος αρχίζει λίγο και
0: πιέζει.
1: Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτενέρ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6,47 €. King Soft 1,62 €. Φέτα Δοδόνη 10,90 € το κιλό. Αρακάς Λαδερός Μπαρμπαστάθης 3,19 €. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα.

0: Μα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τρίτη θητεία, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέχεια περιοδιών για τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρωτοφανής ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Παύλος Πολάκης. Σοβαρά τραυματισμένη μια 20χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από γιο ταχύ το μεσημέρι της Πέμπτης. Τι καταγγέλουν εργαζόμενοι του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας, οι παρεμβάσεις που ζητούν. Παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη, υπογραφές για τις νέες εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο. Για έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, έκανε λόγο η Υπουργός Τουρισμού. Την κατάργηση των προβλέψεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για τους άμυστους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους προβλέπει τροπολογία ανακούφιση στις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ισχυρές πιθανότητες για την εξασφάλιση τρίτης θητείας σε επόμενες εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα πάντως, που αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών, επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Στο ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος συνεχίζουν τις περιοδίες προκειμένου να επικοινωνήσουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία, ενώ συνεχίζεται το μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλούν ότι θα υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός μέσα στο φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως δηλώνει πως οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your your promises, which is what you have done, and we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
1: Την ίδια στιγμή η Άννα Διαμαντοπούλου συσχέτισε το χρόνο των εκλογών με το αποτέλεσμα των δικών για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
1: Η σύγκρουση πάντως κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εντείνεται, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας ταυτόχρονα στο στόχαστρο εκτός από την αντιπολίτευση και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική. Κανένας δεν πρόκειται να ζητήσει να καλυφθεί οποιοδήποτε κλέφτης, οποιοδήποτε παράνομος. Οι ελεγκτές, οι όποιοι ελεγκτές, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν. Οφείλουν να ξέρουν τις συνέπειες τους.
1: Οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημελήματος, θα συμπεριληφθούν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που μέχρι τις εκλογές δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, με το Μάξιμο Σενετάκη να δηλώνει πως δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως παράνομο.
5: Αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για

0: έκαναν μία προτροπή. Ζήτησα να θεώρησε ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει. Και ζήτησα ενημέρωση.
1: Α, να και αφήνω ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχαν ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
3: Πήγε κουβά. Γιατί? Δεν λέγατε κανένας Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα. Γιατί τους παραπέμπουνε.
1: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα
3: εγώ και σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
1: κρυφτεί. Και με βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
3: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
1: Τρίχες κατσαρές, γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Γιαννουλάκη. Δεν λέει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον τουλάχιστον από ΠΚΠ.
3: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών συνεχίζονται καθώς την Παρασκευή ανακοίνωσαν την απόφασή τους για ανεξαρτητοποίηση. Η Μίλτος Τζαβάρας, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ την έδρα του παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Δραγκούσης. Πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν απομείνει 11 βουλευτές. Ο Παύλος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει τους συσχετισμούς εκείνους που θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν την Προεδρία. Στελέχοι πάντως κοντά στον Παύλο Πολάκη υποστηρίζουν ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, κάθε πιθανότητα να πάμε με ομοφωνίες.
6: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για τις πολιτικές αυτές εξελίξεις που είναι συνεχείς και καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι απόψε στη σύνδεσή μας αλλά και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Θα ξεκινήσω από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έτσι για ένα πρώτο σχολιασμό επί των πολιτικών δεδομένων των σημερινών παρόλο που αλλάζουν ώρα με την ώρα, Κώστα.
7: Ναι, ώρα με την ώρα. Εντάξει, να πω ένα σχόλιο από το τελευταίο κομμάτι που είδαμε στο βίντεο, ότι αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω θλιβερό. Δηλαδή, μπορεί κατά το παρελθόν να έχουμε κάνει και λίγο πλάκα. Όλα είναι θεμητά στην πολιτική συζήτηση, αλλά αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στα μάτια μας αφενός δεν έχει προηγούμενο. Θυμίζω ότι μιλάμε για το κόμμα το οποίο ήταν εξωματική αντιπολίτευση με βάση τις κάλπες, έτσι. Αφετέρου είναι πραγματικά θλιβερό μια εξαήλωση άνευ προηγούμενο. Από εκεί και πέρα ο ΠΚΠ επανήλθε δυναμικά στην πολιτική συζήτηση, στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία γίνεται με όρους αναμενόμενους. Αλλά αναμενόμενους στους αμετέλεσμους προσωπικά για τα ελληνικά, για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα που θεωρούμε φυσιολογικά ορισμένα πράγματα που δεν είναι και τόσο φυσιολογικά. Δηλαδή το να βγαίνει η κυβέρνηση οριακά με πανηγυρικούς τόνους, επειδή 4 και όχι 11 βουλευτές της, σε 4 βουλευτές της ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη και οι υπόλοιποι 7 απαλλάχθηκαν, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς εδώ πέρα κάπως το έχουμε συνηθίσει. Αντιστοίχως, δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η σημερινή εξωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, να καμώνεται τους εντελώς ανήξερους για πρακτικές και για παθογένειες που τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και δεκαετίες συνέβαιναν. Μπορεί όχι στο βαθμό που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει.
6: Πάντως, είναι σε διακόπτω για να θέσω ένα ερώτημα που απευθύνεται και στους δύο προφανώς, γιατί θέλω να ακούσω και τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι ένα ερώτημα αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν ισχύει αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία, δηλαδή ότι θα φτάσουμε έως την άνοιξη του 27, οπότε έτσι, και θεσμικά ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης, είναι πολύ ο δρόμος για να πάμε πολύ με τέτοια τοξικότητα.
7: Πραγματικά πολύ τοξικότητα. Αυτό σκεφτόμουν ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι θα δικαιολογούσα το να ανέβουν τόσο πολλοί τόνοι αν ήταν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Αλλά εάν είναι πράγματι τον Μάιο, το οποίο ξανά είναι ένα σενάριο που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι πάρα πολύ έντονα, το ακούμε από διάφορες πλευρές, Είναι πάρα πολύ χρόνο. Δεν αντέχει. Δεν αντέχουμε εμείς, δεν αντέχει, ξέρω, δεν αντέχουν και τα κόμματα να κρατήσουν τους τόνους τόσο ψηλά. Και κάτι τελευταίο, ξέρει, σε σχέση με τον ΠΚΠ, για να πει και ο Κώστας, να κάνει ο Κώστας το σχόλιο του, πέρα από για αυτή την συζήτηση των εντυπώσεων, την οποία ξαναλέω μέχρι ένα σημείο δεν καταλαβαίνω, κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει και μια συζήτηση επί της ουσίας, τι έχει αλλάξει. Γιατί θυμίζω ότι όταν ξέσπασε το σκανδάλι, υποτίθεται ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια εξυγίανσης, καταργήθηκε ο οργανισμός, ενσωματώθηκε.

0: στην ΑΔΑΕ κτλ. Και υπήρχε ένα σχέδιο σε εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιδοτήσεων, αδιάβλητο, διαφανές κτλ. Τι έχει γίνει από αυτά, ή έκατσε ο καπνός και κάπως το ξεχάσαμε, γιατί έτσι όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον στην Κρήτη, πολλά πράγματα συνεχίζουν να γίνονται με τον τρόπο που γινόταν, ενώ τεχνική λύση που ατύπωση ισχύει ακόμα και διάφορα τέτοια. Και αυτό νομίζω έχει περισσότερη ουσία τελικά από οτιδήποτε άλλο. Τι έχει αλλάξει, ώστε όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, μην ξαναζήσουμε τα ίδια.
1: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ ζητώντας και σένα και το δικό σου σχόλιο επί των γενικότερων πολιτικών έτσι, εξελίξεων και δεδομένων, και να περάσουμε και στα ειδικότερα, γιατί είχες μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο διαφορετική κουβέντα το πρωί στον Sky Κρήτης με τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη.
2: Καταρχήν, να πω ότι αν εκλογές γίνουν το 27, μέχρι και η κόκκινη μπλούζα που φοράω θα διασπαστεί. Δηλαδή, αυτή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται πραγματικά, όπως είπε ο Κώστας, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Δηλαδή, κάποτε ήταν το ανέκδοτο, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τους προλαβαίνουν. Έτσι, θα διασπαστούν και με αυτό. Τώρα, να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας Κεφαλογιάννης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι άλλαξε, επειδή ρώτησα και τον κύριο Αυγενάκη επί τούτου. Μου είπε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Και εγώ αμφισβητώ ορισμένα πράγματα, διότι βλέπουμε ότι λίγο πολύ και να πληρώνονται με το ίδιο καθεστώς και να μην έχει επί της ουσίας τιμωρηθεί κάποιος. Mm-hmm. Το λέω γιατί εκτός από 2,5 άτομα ας πούμε, που έχουμε στη φυλακή, δεν έχουμε κάποιους άλλους. Δεν λέω ότι σώνει και καλά ότι πρέπει να τους βάλουμε όλους στη φυλακή, αλλά έχουμε δει πρόσωπα και πράγματα που έχουμε ακούσει στις συνδέσεις επικοινωνίες, οι οποίες. Πραγματικά είχαμε φρίξει τότε. Mm-hmm. Τώρα κάνουμε πως θα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας για τον κύριο Αυγενάκη πρέπει να πω, όντως επειδή είναι από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα των τελευταίων 2-3 ετών ο κύριος Αυγενάκης και έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, πρέπει να πω, και σε εμάς, έτσι. Ομολογώ ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες που είχαμε, με την έννοια ότι είχε και κάποια προσωπικά στοιχεία. Στη σχέση πάντως με τις εκλογές, επέμενε πάρα πολύ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και μάλιστα. Θα έλεγα ότι επιχειρηματολόγησε γι' αυτό σε σχέση και με την κυρία Καριστιανού. Είπε πάρα πολλά για την κυρία Καριστιανού, για τον κύριο Τσίπρα. Μου έκανε εντύπωση η χαμηλή τόνη που χρησιμοποίησε για τον κύριο Σαμαρά, παρότι δεν έχουν και τις μεγάλες αγάπες μεταξύ τους. Μάλιστα είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος συμβιβασμού. Και κατάλαβα ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, της ηγεσίας, πρέπει να κάνει το βήμα. Όποιος ακούσει τη συνέντευξη, νομίζω ότι θα αντιληφθεί περίπου το ίδιο. Επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον σώτια, αυτό που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούω έτσι τόσο έντονα, για τη μεγάλη κρίση που πέρασε η σχέση του με τον Γιάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή είπε ότι περάσαμε μια μεγάλη κρίση, τώρα είναι καλά, βάλαμε το εμείς, εγώ έβαλα το εμείς, στενοχωρηθήκαμε και οι δύο, είπε. Δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε νομίζω τι συνέβη και ότι τώρα υπάρχει μια σχέση που έχει αποκατασταθεί μεταξύ τους, μιλάνε συχνά. Βρίσκονται και μιλάνε πολιτικά. Και επίσης αυτή η αυτοκριτική και εξομολογική διάθεση που είχε, ότι έκανε λάθη πολύ μεγάλα σε συμπεριφορές που είπε ότι δεν ήταν ο Λευτέρης που χαρακτηριστικά και ότι η αυτοκριτική του και η, αν θέλεις, μια ενδοσκόπηση που έκανε πια τον έχει πείσει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να τα επαναλάβει, αλλά δεν θα τα επαναλάβει κιόλας. Είπε πάρα πολλά, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε μαζί.
1: Έτσι νομίζω και εγώ και με πολλές προσωπικές αναφορές, όπως είπες, και με στοιχεία που η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει, και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο πρώην Υπουργός εν τω μεταξύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης στο ραδιόφωνο Sky Κρήτης.
3: Έχω κάνει αυστηρότατη αυτοκριτική στον εαυτό μου, τόσο όσο δεν φαντάζεστε. Έχω εντοπίσει πολλά λάθη στην πορεία μου. Και κυρίως συμπεριφορές που δεν είναι του Λευτέρη συμπεριφορές αυτές. Παρόλα αυτά όμως έγιναν από το Λευτέρη. Άρα.
4: Εννοείται δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου.
3: Ναι, ναι. Κάτω από συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης, εξαιρετικά μεγάλης έντασης, κάτω από μια προσπάθεια να είσαι εντάξει στα κοινωνικά σου, κυρίως σε έναν κόσμο που σε είχε μάθει να σε έχει δίπλα του, να χτυπά το τηλέφωνο και το απαντάς, να είσαι παρόν σε προβλήματα. Να λειτουργεί στο πολιτικό γραφείο και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπήρξαν και διάφορες φορές που λέγανε δεν χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Όχι, χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Είχατε ακούσει, φαντάζομαι, ναι. Και κάποιες τέτοιες απόψεις. Να είσαι κοντά και παρόν στα καλά και στα κακά. Την ίδια στιγμή να είσαι συνεπής και υπεύθυνος σε ό,τι χαρτοφυλάκιο σου είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός ή πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων είναι μια κόπωση. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας κάνει

0: την κριτική μου, έχοντας κάνει ένα restart και με τους συνεργάτες μου και φυσικά πρώτα απ' όλα ο ίδιος, επανέρχομαι με έναν τρόπο σεμνό, θεσμικό, ευγενικό, αλλά κυρίως με μια παρουσία διαρκής και επιδιώκοντας πάντοτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Κύριε Μπογδάνη, δεν είναι εύκολο πράγμα να πολιτεύεται κανείς. Και όσοι λένε ότι καλά, τι κάνετε, τι κάνετε, θα σας πω, εσείς το καταλαβαίνετε, ότι έχετε περάσει από την άλλη μεριά του δημοσιογράφου, αλλά έχετε παρακολουθήσει προγράμματα, υποχρεώσεις, πίεση, άγχος, κόπωση. Είναι ένα κοπιώδες πρόγραμμα, πολύ. Αλλά που όμως όταν βλέπεις ένα αποτέλεσμα, έστω ένα αποτέλεσμα την ημέρα, είναι αυτό που σου γεμίζει την μπαταρία και ξεκινάς την επόμενη ακόμη πιο ζωηρά, ακόμη πιο ευχάριστα. Όταν βλέπεις πρόσωπα ευχάριστα ή χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου λέει σε ευχαριστώ, ήταν σωστή η παρέμβαση, θα χρειαστούμε, γιατί εσύ μπορεί να το καταφέρεις. Είναι μια ικανοποίηση ότι τελικά παραμένεις και ενεργός, αλλά κυρίως χρήσιμος. Και αυτός είναι ο στόχος. Άρα, σε ό,τι με αφορά, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω γυρίσει σελίδα. Έχω κρατήσει τα λάθη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω λάθη τα οποία εμένα πρώτα απ' όλα ενόχλησαν. Μετά από καιρό και μετά την απομάκρυνση κάποιων γεγονότων, εμένα έχουν ενοχλήσει. Γιατί δεν ήμουν εγώ αυτός.
1: Σας έκανε καλό ενώ που είχατε περισσότερο χρόνο χωρίς κυβερνητικά καθήκοντα.
0: Πάρα πολύ καλό. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Βρήκα τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Ξαναβρήκα τους φίλους μου. Καβάλισα τη μηχανή μου. Κάναμε ωραίες αποδράσεις. Ζήσαμε ξανά στιγμές τις οποίες δεν τις είχα. Είχα χάσει κάτι πολύτιμο. Τι ήταν αυτό? Στιγμές προσωπικές. Είτε με την οικογένειά σου, ή με τους φίλους σου, ή στιγμές που χαίρεσαι, να κάνεις ένα πράγμα. Ένα πράγμα το απολαύσεις. Ξέρετε πόσο ωραία έχω νιώσει που σε κάποιο κενό, έστω μισή μέρα, παπ, θα μαζευτούμε, είμαστε μια ωραία παρέα και θα κάνουμε διαδρομές με τις μηχανές μας να πάμε μέχρι τα Χανιά, μέχρι το Συτία ή όπως πήγαμε στον τελικό κυπέλλου. Στο Βόλο, με τις μηχανές μας, παρέα με το γιο μου και με τους φίλους μας.
1: Μηχανές πήγατε?
0: Βεβαίως. Βέβαια. Αυτή είναι μια παλιά αγάπη, την οποία όμως δεν είχα χρόνο να την ευχαριστηθώ.
2: Σοβαρά τραυματισμένη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μια νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρασύρθηκε από γιο ταχυαυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει κακή ορατότητα, δεν υπάρχει πεζοδρόμης, ενώ τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός. Πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ, αλλά και να σχολιάσουμε κιόλας με αφορμή προφανώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Είναι μαζί μου Χάρης Λεοντάκης εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, αλλά παραμένει στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Χάρη, και σε εσένα. Και ξεκινώ γιατί θέλω και το ρεπορτάζ από εσένα καταρχάς.
3: Καλησπέρα. Το τροχείο σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Το αυτοκίνητο που βλέπουμε που είχε ανατραπεί, είχε συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα. Στη συνέχεια χτύπησε την κοπέλα και ανετράπη. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χειρουργήθηκε, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή της είναι σοβαρή, δεν έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο και έχει πολλαπλά τραύματα και σε εσωτερικά όργανα. Ο 63χρονος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται και αυτός στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Τώρα, για το συγκεκριμένο, μετά το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, υπήρξε το πρωί μια κινητοποίηση του ενίου συλλόγου φοιτητών του φυσικού τμήματος. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΙΤΕ και μία ανακοίνωση από τον ενιαίο σύνδεσμο καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλοι επισημαίνουν ένα πράγμα, ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος, ότι ο δρόμος αυτός δεν έχει τις στοιχειώδεις υποδομές, δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας δρόμος για να μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση προς το ΙΤΕ οι εργαζόμενοι αλλά και οι φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται από το Πανεπιστήμιο προς το ΙΤΕ. Κάτι τέτοιο έκανε η συγκεκριμένη φοιτήτρια και αυτό που λένε, ειδικά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν ενημερώσει τόσο το Δήμο Ηρακλείου, όσο και την περιφέρεια Κρήτης, αλλά δυστυχώς τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει... τα αυτοκίνητα εκεί κινούνται με ταχύτητες, δεν υπάρχουν σαμαράκια που να κόβουν.
2: Που να αναγκάζουν τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα.
3: Να περιορίζουν την ταχύτητά τους. Και τα τροχεία είναι συχνά πυκνά, όπως το χθεσινό

0: μόνο που στο χθεσινό η κοπέλα τραυματίστηκε βαρύτατα και δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει προγραμματίσει να δώσει το παρόν και να ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
1: Κώστα Κεφαλογιάρη, έρχομαι σε σένα και ξέρεις, σκέφτομαι, καλά και προς το χάρη προφανώς, σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει όταν εδώ και εδώ 10 χρόνια έχουν επισημανθεί 2-3-4 πράγματα που νομίζω ότι δεν χρειάζονταν καν αυτό να πω, γιατί όποιος έχει διαβεί αυτόν τον δρόμο, όποιος έχει οδηγήσει αυτόν τον δρόμο, είναι σαφές τη λύπη, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να γίνουν 2-3 παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν όσο είναι δυνατό την πρόσβαση, τη διέλευση των οδηγών και των πεζών προφανώς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απάντηση. Το πράγμα χάνεται στους δεδάλους της γραφειοκρατίας, της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα θα προκύψει αυτό, ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, ότι είναι μάλλον η περιφέρεια στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Και εκεί κάπου μέσα σε αυτά τα κενά του συστήματος πέφτουν οι επιστολές και τα παράπονα και οι δίκαιες επισημάνσεις των εργαζομένων, των φοιτητών, των κατοίκων σε άλλες περιοχές, μέχρι να συμβεί το μοιραίο και μετά όλοι κινητοποιούνται, όλοι δείχνουν ευαισθησία για 4-5 μέρες και στη συνεχεία πάλι το ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν Χάρη και Σότια. Ο Γκλέσκι είναι, ρε παιδί μου, αυτή η πόλη έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία προβληματικά. Ειδικά όμως όταν πλησιάζουμε, ας πούμε, στο Παγνί, στο ΕΛΜΕΠΑ, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στο ΕΛΜΕΠΑ επίσης, το οποίο το λένε χρόνια όλοι, ότι είναι καραμανιώτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο Παγνί είχαμε μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της σε ένα σημείο το οποίο είναι επίσης γνωστό.
1: Πήγαινα να σε διακόψω, εντωμεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα. Όντως μπορεί να υπάρχει κενό. Όντως υπάρχει κενό η αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, αλλά αναρωτιέται πόσο αυτό μπορεί να αποτελεί πια άλοθη όταν έχουμε τόσο σοβαρά τροχεία. Δεν μπορεί, κατάλαβες. Αυτό είναι το
2: θέμα. Δεν μπορεί, γιατί 10 χρόνια, όταν αυτά τα πράγματα επισημαίνονται 10 χρόνια. Δηλαδή να το παίρναμε χαμπάρι σήμερα, να ήταν κάτι καινούριο, ένας καινούριος δρόμος, μια καινούργια διασταύρωση. Να πεις εντάξει, αλλά όταν επί 10 χρόνια είναι ατυχήματα εν αναμονή, δηλαδή καθημερινά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ένα ατύχημα ή κάποιες φορές και δυστύχημα είναι αναμονή. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι του άλλου κτλ. Έχω περιέργεια να δω τι θα υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια και ενδιαφέρον έχω να δω αν θα γίνει κάτι. Αν θα μπουν δύο σαμαράκια, αν θα φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να το συζητάμε.
0: Φτιάχνουμε υποδομές χωρίς να έχουμε τις στοιχειώδεις συνθήκες πρόσβασης προς αυτές.
2: Αυτό το επεσήμανε ο Γιάννης Λιονάκης σε μια ανάρτηση του λίγο νωρίτερα, ο οποίος που λέει ότι είναι ο εντελώς ανάποδος σχεδιασμός. Όταν ξεκινάς να φτιάξεις το ΙΤΕ, ξεκινάς να φτιάξεις πρώτα τη σύνδεση με το ΙΤΕ.
1: Την ασφαλή πρόσβαση, βέβαια. Έτσι.
2: Ναι, την ασφαλή, εξασφαλίζεις αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για πολύ μεγάλα ιδρύματα. Στο ΕΛΜΕΠΑ η κατάσταση είναι τρομερά επικίνδυνη, ας το πούμε. Και από εδώ, μήπως ακουστεί ξανά. Στο Παγνί δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι μετά το θάνατο της γυναίκας. Σε ιδρύματα που δέχονται καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, εργαζομένους, φοιτητές κτλ. Και είναι λίγα μόνο από τα πολλά σημεία στο Ηράκλειο που είναι σε παρόμοια κατάσταση, τουλάχιστον όταν κάποιος επισημαίνει το πρόβλημα, όταν το πρόβλημα επισημαίνεται με αγωνία, όπως είχε γίνει στην προκειμένη περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να κρύβεται μέσα από το δάχτυλό του.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχηθούμε περαστικά καταρχάς στην πολύ νέα κοπέλα που δίνει μάχη αυτή την ώρα στη ΜΕΘ. Και σε ευχηθούμε φορείς και αυτοδιοικητικοί να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κυρίες και κύριοι, Όλγας Κεφαλογιάννη, έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης. Η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της σχολής θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ορίζοντα ολοκλήρωση στα 3 χρόνια.
3: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης.

0: Σημαίνοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επίπεδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ στην αφούσα αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επίπεδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Στην ανωδική πορεία του ελληνικού τουρισμού αναφέρθηκε από τον Άγιο Νικόλαο ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με την Υπουργό, εκτός από τις αφίξεις, αυξημένα είναι και τα τουριστικά έσοδα. Ενώ αναφερόμενη στην Κρήτη, σημείωσε πως διαθέτει ένα μοναδικό και απίθανο τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν όλο τον χρόνο.
3: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
1: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12 μήνο τουρισμό.
3: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν.

0: Προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
1: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον ινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Αγκαθίστη η σχέση των Δήμων Ηρακλείου και Άρχανων Αστερουσίων εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΗΕ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από το μεν Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης.
3: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
4: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, Σουλοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση πριν προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε μερικά χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
5: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Χάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες στο Ηράκλειο της Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
3: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Crete 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Crete και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
4: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους και φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
5: Η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην είναι μέσα στα 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
3: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
4: Μόνο το καλοκαίρι.

0: Και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που στην περιοχή, που θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει. Και πρέπει να γίνει.
1: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις. Να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από το Σελέμι να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ.

0: Το εξηγώ.
1: Με ανακούφιση έγινε δεκτή από όλες τις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστηκε, με την οποία επανέρχεται το παλιό καθεστώς όσον αφορά τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι, ενώ έρεται και η πρόβλεψη στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη. Είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή, έτσι δεν είναι, σε όλες τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Και τώρα λίγο ανακουφίστηκαν γιατί εισακούστηκε το αίτημά τους και με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι επανέρχονται τα πράγματα στην κανονικότητα εντός εκτός εισαγωγικών.
2: Ειδρύνειες και μουρμούρες και αναταραχή και απ' όλα. Εντάξει, ξεπερνώντας το κάπως ας πούμε αστείο του πράγματος ότι ο κώδικας άλλαξε περίπου 3 εβδομάδες αφού το ψηφίστηκε. Ας μπούμε στην ουσία ότι μια τέτοια αλλαγή μεσούσης της αυτοδιοικητικής περίοδου όντως θα δημιουργούσε δυσλειτουργίες και προβλήματα και στις δημοτικές και στις περιφερειακές αρχές. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι αρμοδιότητες, να κατανεμηθούν αλλιώς. Ήταν δύσκολο. Είχαν δίκιο δηλαδή οι δήμαρχοι που φώναζαν. Καλά έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών και έφερε την τροπολογία που στην πραγματικότητα απλώς ακυρώνει την επίμαχη διάταξη του κώδικα. Λέει δηλαδή ότι δεν ισχύει. Ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν την ψήφιση του κώδικα. Όμως, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, η τροπολογία μιλάει για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Που σημαίνει ότι αν το έχουμε καταλάβει σωστά, και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει σωστά, η πρόθεση του κυρίου Λιβάνιου είναι η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύσει από το 2028 και μετά. Και αυτό από μόνο του, εάν δεν αλλάξει κάτι ξανά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στις επόμενες εκλογές, ακόμα και στην κατάργηση των ψηφοδελτίων. Γιατί φαντάζομαι ότι οι γιατροί, οι καθηγητές, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν θέση άμεσου αντιδημάρχου. Μπορούν να πάρουν μόνο θέση άμεσου αντιδημάρχου, παγώνοντας όμως την εργασία τους, παίρνοντας δηλαδή άδεια άνευ αποδοχών από την εργασία τους, άρα σταματώντας την ανέλυξή τους εκεί. Και φαντάζομαι θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές πριν είναι υποψήφιοι. Αυτό θα δούμε πώς εξελιχθεί. Έχει σημασία πάντως, γιατί ήταν πολύ, πολύ ξεκάθαρο στην τροπολογία ότι η άρση της συγκεκριμένης διάταξης του κώδικα αυτοδιοίκησης είναι προσωρινή και είναι μόνο για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
1: Ξέρεις τι, σκέφτομαι τώρα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή έγινε μεγάλη διαβούλευση για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θυμίζω επίσης και στους φίλους τηλεθεατές, προφανώς εσύ το ξέρεις, νομίζω ότι και για πολλούς μήνες συνεδρίαζαν επιτροπές για κάθε τεύχος. Γιατί είναι και πολλά η αλήθεια, είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη εξέφρασε επί τη συγκεκριμένη ρύθμιση, παραδείγματος χάρη. Η ΚΕΔΕ, θα πω εγώ, Κώστα. Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι έπεσε σωστά στην αντίληψή της.
2: Δεν έπεσε. Αυτό δεν έπεσε. Λέει ότι αυτό, στην τελική του μορφή προσθέθηκε στη διαδρομή από το τελευταίο τελικό κείμενο που είδε η ΚΕΔΕ μέχρι την ψήφιση στη Βουλή. Τώρα, κατά πόσον έγινε ακριβώς έτσι ή απλώς τους διέφυγε, δεν το ξέρω. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως υπερασπίζεται τη διάταξη. Και λέει ότι δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να είναι συνεπής στα καθήκοντά του και να είναι αντιδήμαρχος. Οπότε πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο. Και αυτή ήταν η λογική της διάταξης. Την παγώνει τώρα γιατί καταλαβαίνει ότι στη μέση της δημοτικής περίοδου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Αλλά τη λογική για αυτή τη διάταξη, εξ όσων γνωρίζουμε και όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, ο υπουργός και οι συνεργάτες του την υπερασπίζονται και γι' αυτό την πάγωσαν προσωρινά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το 28.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
3: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
4: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτό.

0: Αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να ενταδικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
0: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
1: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
0: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
1: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
0: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
2: Παγκρίτια σύσκεψη για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθινο και Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Την εκδήλωση οργάνωσαν οι δικηγορικοί συλλόγοι και για τεχνικά επιμελητήρια της Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των πολλών, η αλήθεια είναι, προβλημάτων της κτηματογράφησης. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Παράταση χρόνου είναι διαδικασία των αιτήσεων αλλά και διόρθωση των λαθών στο κτηματολόγιο ζητά ο τεχνικός και νομικός κόσμος της Κρήτης, καθώς και επίλυση στο κρίσιμο ζήτημα των δασικών εκτάσεων. Αυτά τουλάχιστον επισημάνθηκαν και αναφέρθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της σημερινής παγκρίτιας συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Παρουσία των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, καθώς και των δικηγορικών συλλόγων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Με το χρόνο να κυλά αντίστοιχα και την πίεση να διωγγώνεται, την ανασφάλεια και το φόβο, όχι μόνο για τον τεχνικό και τον νομικό κόσμο, αλλά φυσικά για τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους να κινδυνεύουν. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ξανά η ανάγκη να δοθεί μια παράταση, κρίνοντας ότι η δίμηνη παράταση που δόθηκε πριν από λίγο καιρό είναι ανεπαρκής, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι για τα Χανιά και το Ηράκλειο, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 27 του Ιουλίου, ενώ για το Ρέθινο ουσιαστικά έχει ήδη ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε σε μια φάση άτυπης συνέχισής της μέχρι την προσεχή Τρίτης στις 21 Ιουλίου. Παρότι το αίτημα της παράτασης φαντάζει δύσκολο να εγκριθεί και να υλοποιηθεί, όπως άλλωστε είχε πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου από το Ρέθυμνο πριν από λίγο καιρό, οι φορείς το παρουσιάζουν σαν ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημα, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί πραγματικά η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δασικών εκτάσεων που καίει και πάρα πολύ κόσμο, πραγματοποιήθηκε μια εκτενή συζήτηση πράγματι σήμερα, κατά την οποία ουσιαστικά οι φορείς αυτό που ανέφεραν είναι ότι δεν χρειάζεται μια πρόσθετη, μια νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλά μια ερμηνευτική εγκύκλειος, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με βάση κιόλας στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο στις δασικές εκτάσεις που εμφανίζονται στην κυριότητα του δημοσίου, το ίδιο το δημόσιο πρέπει να αποδείξει την πληθυριότητα και όχι οι ιδιώτες όπως έχουν και οι ιδιοκτήτες όπως έχουν κληθεί να κάνουν μέχρι στιγμής. Τέλος να αναφέρω ότι προφανώς η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει εμφανίσει πολύ σημαντικά προβλήματα από την αρχή.

0: της και εννοείται δυσκολίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή της τώρα προσεχώς. Γι' αυτό οι φορείς συζήτησαν επίσης την ανάγκη ενδεχομένως να υπάρξει μια ολιστική αναμόρφωση, ανασύσταση της διαδικασίας από τη φάση της μελέτης μέχρι και την εξέταση των ενστάσεων και την ολοκλήρωσή της. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι φορείς ετήθηκαν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την προσεχή 3η 21 Ιουλίου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και άμεσα, αναμένεται να εκδώσουν κοινό ψήφισμα που θα συνοψίζει τα παραπάνω αιτήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης. Πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο. Το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και τις προκλήσεις της βιωσιμότητας.
2: Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας.
3: Η έρευνα έχει να κάνει σε σχέση με την πορεία των τιμών στην Ελλάδα και μερικά στοιχεία και με την πορεία και τη σύγκριση των τιμών με το εξωτερικό και γενικότερα κάποιες αντιλήψεις που έχουν οι καταναλωτές για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά πιεσμένο τα τελευταία χρόνια. Κάτι που κάνει τις αντιλήψεις τους σε σχέση με πραγματικά δεδομένα γύρω από τις τιμές να μην συμβαδίζουν πολλές φορές με την πραγματική πορεία που καταγράφουμε εμείς από τα σκληρά δεδομένα που έχουμε.
2: Με κεντρικό μήνυμα, κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο, το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και στις προκλήσεις της βιωσιμότητας. Θέματα που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου.
4: Είμαι πολύ περήφανη όμως και για το πρόγραμμα Τα Πρώτα Μου Ένσημα, που 50-51-53 σήμερα, παιδιά και συναδέλφων αλλά και παιδιά. Κριτικά από εδώ την Κρήτη, καταφέρανε να ανοίξουν την πρώτη τους καρτέλα στην ασφαλιστική για να μπορέσουν να έχουν επαφή με τον εργασιακό κράτο. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται και σε ηλικία, όχι ανήλικα, ενήλικα, και καταλαβαίνουν πώς γίνουν τα χρήματα.
3: Τώρα σε σχέση με την πορεία των τιμών, αν πούμε λίγο και την επικαιρότητα, αυτή την περίοδο γενικά έχουμε μια σταθερότητα στις τιμές. Τον Ιούνιο εμείς καταγράψαμε ένα πληθωρισμό στο σούπερ μάρκετ στη τάξη του 0,4%, 0,7% στο τρόφιμο. Κάτι που δείχνει ότι σε σχέση με πέρσι είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, το οποίο είναι αρκετά θετικό σαν εξέλιξη. Προφανώς υπάρχουν κατηγορίες που έχουν αύξηση και κατηγορίες που έχουν μείωση. Ανάλογα με το τι συζητάμε, αυτό είναι σχετικό.
2: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς παρουσίασαν αναλύσεις και στοιχεία για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές, ανέπτυξε τις κυρίαρχες τάσεις στο ελληνικό λιανεμπόριο.
3: Και εν όψη και της πρωτοβουλίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πολιτεία μαζί με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία που θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πολύ έντονο να περιμένουμε. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Η επίδραση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι δεν μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Οπότε είμαστε σε ένα καλό σχετικά επίπεδο.
2: Παράλληλα, η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εργοπρόληψης, Βαρβάρα Ταμπουλακάκη, ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.
5: Ήμουνα σήμερα εδώ για να παρουσιάσω θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο στον κλάδο όσο και στην εταιρεία Χαλκιαδάκης, η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας για το περιβάλλον, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, αλλά και για την κοινωνία.
2: Το Χαλκιαδάκης Leadership Forum αποτελεί πλέον θεσμό για την εταιρεία, ενισχύοντας τον διάλογο, τη γνώση και τη στρατηγική προετοιμασία των στελεχών της απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με στόχο την παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.
3: Τώρα, σε σχέση με το εξωτερικό, επειδή κάνουμε μια κατανοητική σύγκριση μόνο με το εξωτερικό, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η δική μας συμμετοχή που γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων, μιλάμε για 6.000 κωδικούς προϊόντων σε 9 χώρες. Σε σχέση με τις χώρες που μετράμε, η Ελλάδα έχει καλύτερη εικόνα. Το καλάθι στο οποίο έχει πρόσβαση ο Έλληνας καταναλωτής είναι φθηνότερο ακόμα και από χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, σε ποσοστά μονοψήφια, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, σε μονοψήφια ποσοστά και σε διψήφια, αρκετά ψηλά διψήφια ποσοστά, με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά καλά. Βέβαια, πάντα πρέπει να πούμε ότι το βασικό πρόβλημα του Έλληνα καταναλωτή είναι το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο προφανώς είναι χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό και επίσης, αν πορεία την προηγούμενη 15 ετία, είχε αρκετά προβλήματα.
1: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό, όπως προσθέτουν, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
6: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
7: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
8: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα.
7: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
9: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
6: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
10: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρι. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιο για τα 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
8: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος
10: δηλαδή? Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
6: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
9: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
7: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο. Καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
8: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
10: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα χειρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
1: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημερησίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει ήδη το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφησαν το προηγούμενο έτος.
2: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
11: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056 όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
2: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
11: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει

0: όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουν αργώσει όλη την περιοχή, τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
1: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
0: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάει ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στο, δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
0: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: τις κατηγορίες για ανάμειξη της Κίνας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, επανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια διαγγέλματός του, σημειώνοντας μάλιστα ότι θα αποχαρακτηρίσει έγγραφα τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με τον Βόλο εντός έδρας θα ξεκινήσει τις φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League Όφη, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο θα ξεκινήσει ο Όφη τις φετινές υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας θα είναι η πρώτη αντίπαλος των κριτικών στο νέο πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο, ο Όφη θα έχει ήδη δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει από νωρίς μια απαιτητική αποστολή για την ομάδα του Ηρακλείου, αφού τη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ντέρμπι, με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
4: Ξεκινάμε με την πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ και ο Ηρακλής ξεκινάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 1,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.447,2%.

0: 21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 315,57 εκατομμύρια ευρώ. 29 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 87 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Ωραίος! Αφού έχουμε live casino!
5: Στίχημαν Summer Calendar και στο παγκόσμιο με ένα νέο δώρο κάθε μέρα. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί.

0: αυτά είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλης ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα σε όλους τους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθυντικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά
1: ώρα.
0: Καλά θα γίνει και αυτό, προφανώς.
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον παπάκι για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, να, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιότανε να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση, ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψία? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει, να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλίμονό σου, αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, θα πάμε, αχ, καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού.
0: Εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα, που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
0: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα, πόσες κρατήσεις έχουν κράτησε, τρεις.
1: Τρεις.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη

0: Μάδα, τη Βελώνα που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα, εγώ ας πούμε προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε, με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη, πέρυσι θέλουμε οπωσδήποτε. Και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
1: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
0: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
1: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει να παίζετε, έτσι δεν είναι, ναι. Για να υπάρχει μια καμβάτζ, πόσα ξέρω.
0: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει,
1: ναι. Άρα,
0: η τηλεοπτική σεζόν.
1: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει παράδειγμα 18 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, ναι. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την μεγάλη ας πούμε αγάπη του κοινού την εισπράξατε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
0: Ναι, συνήθως γιατί τότε θυμάμαι αρχίζει και δείχνει που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μια σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα mm-hmm. του mm-hmm. και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν.
1: Ναι, ναι. Έχω χίλιες ερωτήσεις. Θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε, νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως μια Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδας. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
0: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός καταπιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
1: Τι μάθανε καταρχήν,
0: δεν ξέραν.
1: Ναι, δεν ξέραν. Ναι.
0: Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει πολλές αρετές. Πολλές, αυτό που λέμε, άειλες αξίες. Τώρα, το εάν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι ας πούμε σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
1: Και τσουβαλιάζεται.
0: Η Κρήτη λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού και ως που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
1: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θέλεις αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας μερικές. Δεν τις έχουμε.
0: Ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ, ναι. Γιατί αυτό αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα. Να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
1: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε μεγάλο.
0: Έχουμε. Ναι. Από εκεί μετά, ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος. Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει.

0: τη δουλειά του το κράτος. Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέοι. Δηλαδή, όποιος είναι της παραβατικότητας είναι.
1: Τώρα είναι και παράσιμο.
0: Καπετάνιος.
1: Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια. Λόγω οικονομικών δυσκολιών, φαντάζομαι, όχι για να.
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία. Προσπαθώ να το φανταστώ. Και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης εγώ στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αιτία, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα αυτό είναι αλήθεια τώρα. Και, γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λαχεία.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη.
1: Ναι.
0: Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
1: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε. Ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουν μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, έκανα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι. Ο πρώτος
1: ρόλος
0: που έπαιξα ήταν παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάσταρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αριγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Βέβαια, το κίνητρο
0: της ζωής. Η οποία μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
1: άρα τον παπά.
0: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για. Δεν τα είχα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε εσύ. Βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα, το λέω
1: μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών. Πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και

0: ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα. Αλλά είναι ωραίο. Ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο γύρι μου, μπα, μου λέει, ήντα θες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική.

0: Να είμαι συγχωρεμένη, ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι. 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διάλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο του Ιερακλή. Ναι, ναι.
1: Ναι. Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουν λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, εδώ είναι καλός, ε. Ας πάντα. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκείνη.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωση.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Είναι ο γιος.
1: Φοβερό. Τώρα θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό. Καλά, το Λαχεία το είπαμε. Υπόθηκε αυτό.
0: Ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Άλλο κεφάλαιο.
1: Είναι
0: τσεκαρισμένο και, πολύ
1: και σενάριο θέλω γι' αυτό. Άμα
0: έχω
1: αυτό.
0: Και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι.
0: Όχι. Σωστό είναι αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών μπήκε στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβόταν ένα κοσάρικο. Πω, πω, πω, πω. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήταν
1: μεγάλο
0: μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα.
1: Έτσι. Πώς θα πάω στην Αθήνα.
0: Κοντά Παντελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, πουλούσε και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνει το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή. Τι σκέφτηκε.
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσης ότι πήγα στην Αθήνα και είτε θα τρως, μου λέει, φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
1: κάνω. Δεν είχες καν να πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι.
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ, ναι, από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες, πώς
0: πάω στο Γισε, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε. Λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα. Μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το εισιτήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω από
1: πρώτη
0: το
1: φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά όλα, λέω, πού πας έρχομαι, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ που καταλήγαν στη ΣΕΑΠ,
1: ναι,
0: και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη.
1: Συνάδελφε.
0: Συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά Πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, να το. και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία.

0: μπαίνω μέσα με θάρρος, λέω παρακαλώ ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει ταυτότητα έχετε? Λέω όχι. Τότε λέει δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω σας παρακαλώ μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαιο της Συρικάς Αρχελάου. Λέω ναι, αυτό είναι. Λέει αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει κάτι κίτρινα αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Ψάχνανε. Ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό. Κατέχεις που είναι? Αυτό λέει μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28. Το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια. Με βρήκε ο θείος μου.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξει για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω, αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξει στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάνε με πλησιάσει ο κύριος μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι. Βέβαια τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν παίζει γιατί υπάρχουν... Αλλά... υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: έβαλε
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό. Η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε.
0: Και,
1: έτσι,
0: και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία. Τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, δεν μας την έλεγε τώρα.
0: Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί εν μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Πριν πάμε, αλλά που πάμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να.
0: Σε φτιάξουμε. Ναι, τρόφιμο, να τα λέμε.
1: Σε πάρουμε λοιπόν. Τι συνδέει τώρα, αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής, ναι. Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι. Ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψη, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες. Είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνεις σε εκκλησίες. Μου λέει, την πατήσα, μου λέει. Τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ. Λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ? Μου λέει, όχι. Α, μάλλον ναι, μου λέει. Επιχούντας στη Γαλλία,

0: πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτση με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Το λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτόρ.
1: Είχαμε παράτηση τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα. Όλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρτολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτης. Κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτση, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι, μοντέρα,
0: ωραίος, ντυμένα, ωραία και τα λοιπά. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του, με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς έτρωγε μόνη της μία θεά μοντέλο.
1: Όχι το πλήρω.
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι λουλούδια, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω εγώ. Ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει,
1: τι λες αυτό.
0: Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλώς το κουμπάρο, σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Αυτά δεν
0: γίνονται.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλιορή, η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Sold out είναι παντού. Στην Αθήνα.
0: Όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς, να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, θα σου πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο...
1: Εντάξει.
0: Λειτουργεί στο συνέστημα, λειτουργεί σαν πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα...

0: μαγαζί και οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκτο, δεν έπαιζε.
1: Ερωτόκτος, πολύ. Το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Ντάρου Λευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, που ήταν καμπρός του, και εκεί
0: πρωτοτραγούδησε
1: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
0: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
1: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα
0: και,
1: γι' αυτό.
0: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και, να, ναι, και στην Αθήνα που παίχτηκε και
1: Αθήνα,
0: εδώ και στην Κρήτη.
1: Όλο το χειμώνα, όπου, ναι, όπου, και τώρα, ναι, που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί, ναι, πάλι το χειμώνα, ναι, στο ίδιο θέατρο.
0: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό, και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε. Αυτό,
1: πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν, ναι, πάρα πολλές. Η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
0: Λογικό, μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί
1: όχι,
0: από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
1: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
0: Ο Μένιος είναι πολύ γραφωτό.
1: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
0: Με τη νέα σεζόν θα παίξει.
1: Ναι, ναι. Αυτό,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Θα έχει την επιτυχία... σασμού.
1: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει,
0: ναι,
1: τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
0: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
1: Μια τρέλα.
0: Τα σπάσε
1: μια
0: όλα.
1: Τρέλα.
0: Από όλα που σε έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα, βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ, και ποια θα ξεχώριζες τώρα. Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν
1: το πρώτο,
0: η πρώτη δουλειά.
1: Το πρώτο.
0: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί, ναι, και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Και...
1: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω, να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, τα λοιπά, στον παπά Μιχάλη.
0: Σασμό,
1: σασμό,
0: ε?
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο σασμός, και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα.
0: Ναι. απολάμβανες κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Ναι, το απολάμβανες.
1: Κοίτα Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι. Δεν το έχω.
0: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
1: Εάν δεν με
0: τώρα
1: εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς, οι δουλειές που κάνω.
0: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα.
1: Η υποχώρηση, ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πώς έγινες έτσι, στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσει την ψυχή στο διάλογο για να κάνεις καριέρα.
0: Ωραία, θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
1: Όχι.
0: Ήταν λίγος.
1: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση. Αλλά είπα, όσα χρόνια θα είμαι εκεί, πού να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια, ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε το Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι είχε υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Δεν το λέω αρνητικά.
1: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο, χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια? Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
0: Και στην κριτική.
1: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα. Και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει. Και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν, άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέει, ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
0: ωραίο είναι.
1: Συνέχισε.
0: Ωραίο
1: εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μικρό. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
0: Ή το λευκό ή η αποχή.
1: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Ή αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί. Δεν τα ξέρουν γιατί ποτέ κανένας δεν
0: και ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει. Να σηκωθεί από το καναπέ.
0: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάρουμε. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
1: Λες,
0: και είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη, να σκεφτούμε πώς. Πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι
1: μας,
0: διαφορετικό.
1: Τα εγγόνια μας.
0: Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
1: Μα δεν είναι αυτά καθό. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης. Είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου. Δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
1: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το
1: κεφάλι. Πάρε με εδώ πέρα. Έρχομαι κάθε
0: μέρα. Εύκολα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
1: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό Το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025 που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
1: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
2: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
0: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, Σουλοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε γεώτρηση. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
0: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Crete 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Crete και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Από το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους και αφετέρου ότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετά 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού.

0: Πολύ αργά.
1: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
0: Είδα μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει. Και πρέπει να γίνει.
2: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις. Να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε
7: πολύ
6: σχέση
7: δύσκολα.
6: Με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
7: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
6: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
9: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
6: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
9: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
4: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
1: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
10: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
1: Το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα

0: δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
1: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
0: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
1: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
1: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
1: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τρίτη θητεία, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέχεια περιοδιών για τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρωτοφανής ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Παύλος Πολάκης. Σοβαρά τραυματισμένη μια 20χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από γιο ταχύ το μεσημέρι της Πέμπτης. Τι καταγγέλουν εργαζόμενοι του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας ή παρεμβάσεις που ζητούν. Παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη, υπογραφές για τις νέες εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο. Για έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης έκανε λόγο η Υπουργός Τουρισμού. Την κατάργηση των προβλέψεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για τους άμεστους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους προβλέπει τροπολογία ανακούφιση στις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ισχυρές πιθανότητες για την εξασφάλιση τρίτης θητείας σε επόμενες εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδια ώρα πάντως, που αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών, επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Στο ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος συνεχίζουν τις περιοδίες προκειμένου να επικοινωνήσουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία, ενώ συνεχίζεται το μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλούν ότι θα υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός μέσα στο φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως δηλώνει πως οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your on your promises, which is what you have done. And we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
1: Την ίδια στιγμή η Άννα Διαμαντοπούλου συσχέτισε το χρόνο των εκλογών με το αποτέλεσμα των δικών για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
1: Η σύγκρουση πάντως κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εντείνεται, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας ταυτόχρονα στο στόχαστρο εκτός από την αντιπολίτευση και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική. Κανένας δεν πρόκειται να ζητήσει να καλυφθεί οποιοδήποτε κλέφτης, οποιοδήποτε παράνομος. Οι ελεγκτές, οι όποιοι ελεγκτές, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν. Οφείλουν να ξέρουν τις συνέπειες τους.
1: Οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημελήματος, θα συμπεριληφθούν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που μέχρι τις εκλογές δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, με το Μάξιμο Σενετάκη να δηλώνει πως δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως παράνομο.
5: Αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή. Ζήτησα να θεώρησε ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση.
6: Α, να καφίνε ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί. Για βάλτε την κάμερα εκεί.
7: Καλώς ήρθατε.
6: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχαν ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
8: Πήγε κουβά.
6: Γιατί?
8: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση
6: και οι 11
8: που πετάει καπνογόνα. Γιατί τους παραπέμπουν.
6: Είπα, θα αθωωθούν και οι 11.
8: Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
6: κρυφτεί. Βγαίνατε και με τις βουλευτές.

0: παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
1: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
0: Τρίχες κατσαρές, γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Γιαννουλάκη. Δεν λέει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον τουλάχιστον από ΠΚΠ.
2: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών συνεχίζονται καθώς την Παρασκευή ανακοίνωσαν την απόφασή τους για ανεξαρτητοποίηση. Η Μίλτος Τζαβάρας, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ την έδρα του παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Δραγκούσης. Πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν απομείνει 11 βουλευτές. Ο Παύλος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει τους συσχετισμούς εκείνους που θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν την Προεδρία. Στελέχοι πάντως κοντά στον Παύλο Πολάκη υποστηρίζουν ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, κάθε πιθανότητα να πάμε με ομοφωνίες.
5: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για τις πολιτικές αυτές εξελίξεις που είναι συνεχείς και καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι απόψε στη σύνδεσή μας αλλά και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Θα ξεκινήσω από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έτσι για ένα πρώτο σχολιασμό επί των πολιτικών δεδομένων των σημερινών παρόλο που αλλάζουν ώρα με την ώρα, Κώστα.
6: Ναι, ώρα με την ώρα. Εντάξει, να πω ένα σχόλιο από το τελευταίο κομμάτι που είδαμε στο βίντεο, ότι αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω θλιβερό. Δηλαδή, μπορεί κατά το παρελθόν να έχουμε κάνει και λίγο πλάκα. Όλα είναι θεμητά στην πολιτική συζήτηση, αλλά αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στα μάτια μας αφενός δεν έχει προηγούμενο. Θυμίζω ότι μιλάμε για το κόμμα το οποίο ήταν εξωματική αντιπολίτευση με βάση τις κάλπες, έτσι. Αφετέρου είναι πραγματικά θλιβερό μια εξαήλωση άνευ προηγούμενο. Από εκεί και πέρα ο ΠΚΠ επανήλθε δυναμικά στην πολιτική συζήτηση, στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία γίνεται με όρους αναμενόμενους. Αλλά αναμενόμενους στους αμετέλεσμους προσωπικά για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα που θεωρούμε φυσιολογικά ορισμένα πράγματα που δεν είναι και τόσο φυσιολογικά. Δηλαδή το να βγαίνει η κυβέρνηση οριακά με πανηγυρικούς τόνους επειδή 4 και όχι 11 βουλευτές της, σε 4 βουλευτές της ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη και οι υπόλοιποι 7 απαλλάχθηκαν, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς εδώ πέρα κάπως το έχουμε συνηθίσει. Αντιστοίχως, δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η σημερινή εξωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, να καμώνεται τους εντελώς ανήξερους για πρακτικές και για παθογένειες που τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και δεκαετίες συνέβαιναν, μπορεί όχι στο βαθμό που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει.
5: Πάντως είναι σε διακόπτω για να θέσω ένα ερώτημα που απευθύνεται και στους δύο προφανώς γιατί θέλω να ακούσω και τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι ένα ερώτημα αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές και γιατί το λέω αυτό. Γιατί εάν ισχύει αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία, δηλαδή ότι θα φτάσουμε έως την άνοιξη του 27, οπότε έτσι, και θεσμικά ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης, είναι πολύ ο δρόμος για να πάμε πολύ με τέτοια τοξικότητα.
6: Πραγματικά πολύ τοξικότητα. Αυτό σκεφτόμουν ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι θα δικαιολογούσα το να ανέβουν τόσο πολλοί τόνοι αν ήταν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Αλλά εάν είναι πράγματι τον Μάιο, το οποίο ξανά είναι ένα σενάριο που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι πάρα πολύ έντονα, το ακούμε από διάφορες πλευρές, είναι πάρα πολύς χρόνος. Δεν αντέχει. Δεν αντέχουμε εμείς, δεν αντέχει, ξέρω, να αντέχουν και τα κόμματα να κρατήσουν τους τόνους τόσο ψηλά. Και κάτι τελευταίο, ξέρει, σε σχέση με τον ΠΚΠ, για να πει και ο Κώστας, να κάνει ο Κώστας το σχόλιο του, πέρα από για αυτή την συζήτηση των εντυπώσεων, την οποία ξαναλέω μέχρι ένα σημείο δεν καταλαβαίνω, κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει και μια συζήτηση επί της ουσίας, τι έχει αλλάξει. Γιατί θυμίζω ότι όταν ξέσπασε το σκανδάλι, υποτίθεται ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια εξυγίανσης, καταργήθηκε ο οργανισμός, ενσωματώθηκε στην ΑΔΑΕ κτλ. Και υπήρχε ένα σχέδιο σε εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιδοτήσεων, αδιάβλητο, διαφανές κτλ. Τι έχει γίνει από αυτά, ή έκατσε ο καπνός και κάπως το ξεχάσαμε. Γιατί έτσι όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον στην Κρήτη, πολλά πράγματα συνεχίζουν να γίνονται με τον τρόπο που γινόταν ενώ. Τεχνική λύση που ατύπωση ισχύει ακόμα και διάφορα τέτοια. Και αυτό νομίζω έχει περισσότερη ουσία τελικά από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Τι έχει αλλάξει, ώστε όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, μην ξαναζήσουμε τα ίδια. Mm-hmm.

Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ ζητώντας και σένα και το δικό σου σχόλιο επί των γενικότερων πολιτικών έτσι, εξελίξεων και δεδομένων και να περάσουμε και στα ειδικότερα, γιατί είχες μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο διαφορετική κουβέντα το πρωί στον Sky Crete με τον

0: Κάποτε ήταν το ανέκδοτο, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τους προλαβαίνω, έτσι, θα διασπαστούν και
1: έτσι
0: με αυτό. Τώρα, να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας Κεφαλογιάννης για τον Οπεκεπέτη Άλεξ, επειδή ρώτησα και τον κύριο Αβγενάκη επί τούτου, μου είπε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Και εγώ αμφισβητώ ορισμένα πράγματα, διότι βλέπουμε ότι λίγο πολύ και να πληρώνονται με το ίδιο καθεστώς και να μην έχει επί της ουσίας τιμωρηθεί κάποιος. Το λέω γιατί εκτός από 2,5 άτομα ας πούμε, που έχουμε στη φυλακή, δεν έχουμε κάποιους άλλους. Δεν λέω ότι σώνει και καλά ότι πρέπει να τους βάλουμε όλους στη φυλακή, αλλά έχουμε δει πρόσωπα και πράγματα που έχουμε ακούσει στις συνδέσεις επικοινωνίες, οι οποίες πραγματικά είχαμε φρίξει τότε. Τώρα κάνουμε πως θα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας για τον κύριο Αβγενάκη πρέπει να πω. Όντως, επειδή είναι από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα των τελευταίων 2-3 ετών ο κ. Αβγενάκης και έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, πρέπει να πω, και σε εμάς, έτσι. Ομολογώ ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες που είχαμε, με την έννοια ότι είχε και κάποια προσωπικά στοιχεία. Σε σχέση πάντως με τις εκλογές, επέμενε πάρα πολύ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και μάλιστα θα έλεγα ότι επιχειρηματολόγησε γι' αυτό, σε σχέση και με την κυρία Καριστιανού. Είπε πάρα πολλά για την κυρία Καριστιανού, για τον κύριο Τσίπρα. Μου έκανε εντύπωση η χαμηλή τόνη που χρησιμοποίησε για τον κύριο Σαμαρά, παρότι δεν έχουν και τις μεγάλες αγάπες μεταξύ τους. Μάλιστα είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος συμβιβασμού και κατάλαβα ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, της ηγεσίας, πρέπει να κάνει το βήμα. Όποιος ακούσει τη συνέντευξη νομίζω ότι θα αντιληφθεί περίπου το ίδιο. Επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον σώτια, αυτό που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούω έτσι τόσο έντονα, για τη μεγάλη κρίση που πέρασε η σχέση του με τον Γιάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή είπε ότι περάσαμε μια μεγάλη κρίση, τώρα είναι καλά, βάλαμε το εμείς, εγώ έβαλα το εμείς, στενοχωρηθήκαμε και οι δύο, είπε. Δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, νομίζω, τι συνέβη. Και ότι τώρα υπάρχει μια σχέση που έχει αποκατασταθεί μεταξύ τους, μιλάνε συχνά, βρίσκονται και μιλάνε πολιτικά. Και επίσης αυτή η αυτοκριτική και εξομολογική διάθεση που είχε, ότι έκανε λάθη πολύ μεγάλα σε συμπεριφορές που είπε ότι δεν ήταν ο Λευτέρης που χαρακτηριστικά και ότι η αυτοκριτική του και η, αν θέλεις, μια ενδοσκόπηση που έκανε πια τον έχει πείσει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να τα επαναλάβει αλλά δεν θα τα επαναλάβει κιόλας. Είπε πάρα πολλά, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε μαζί.
1: Έτσι νομίζω και εγώ και με πολλές προσωπικές αναφορές, όπως είπες, και με στοιχεία που η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει, και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο πρώην υπουργός εν τω μεταξύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο κ. Λευτέρης Αβγενάκης στο ραδιόφωνο Sky Κρήτης.
2: Έχω κάνει αυστηρότατη αυτοκριτική στον εαυτό μου, τόσο όσο δεν φαντάζεστε. Έχω εντοπίσει πολλά λάθη στην πορεία μου. Και κυρίως συμπεριφορές που δεν είναι του Λευτέρη συμπεριφορές αυτές. Παρόλα αυτά όμως έγιναν από το Λευτέρη. Άρα.
3: Εννοείται δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου.
2: Ναι, ναι. Κάτω από συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης, εξαιρετικά μεγάλης έντασης, κάτω από μια προσπάθεια να είσαι εντάξει στα κοινωνικά σου, κυρίως σε έναν κόσμο που σε είχε μάθει να σε έχει δίπλα του, να χτυπά το τηλέφωνο και το απαντάς, να είσαι παρόν σε προβλήματα. Να λειτουργεί στο πολιτικό γραφείο και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπήρξαν και διάφορες φορές που λέει δεν χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Όχι, χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Είχατε ακούσει, φαντάζομαι,
3: ναι,
2: και κάποιες τέτοιες απόψεις. Να είσαι κοντά και παρόν, στα καλά και στα κακά. Την ίδια στιγμή να είσαι συνεπής και υπεύθυνος σε ό,τι χαρτοφυλάκιο σου είχε αναθέσει ο πρωθυπουργός ή πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων είναι μια κόπωση. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας κάνει την αυτοκριτική μου, έχοντας κάνει ένα restart και με τους συνεργάτες μου. Και φυσικά πρώτα απ' όλα ο ίδιος επανέρχομαι με έναν τρόπο σεμνό, θεσμικό, ευγενικό, αλλά κυρίως με μια παρουσία διαρκής και επιδιώκοντας πάντοτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Κύριε Μπογδάνη, δεν είναι εύκολο πράγμα να πολιτεύεται κανείς. Και όσοι λένε ότι καλά, τι κάνετε, θα σας πω, εσείς το καταλαβαίνετε, είστε περάσει από την άλλη μεριά του δημοσιογράφου. Αλλά έχετε παρακολουθήσει προγράμματα, υποχρεώσεις, πίεση, άγχος, κόπωση. Είναι ένα κοπιώδες πρόγραμμα, πολύ. Αλλά που όμως όταν βλέπεις ένα αποτέλεσμα, έστω ένα αποτέλεσμα την ημέρα, είναι αυτό που σου γεμίζει την μπαταρία και ξεκινάς την επόμενη ακόμη πιο ζωηρά, ακόμη πιο ευχάριστα. Όταν βλέπεις πρόσωπα ευχάριστα ή χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου λέει σε ευχαριστώ, ήταν σωστή η παρέμβαση, θα χρειαστούμε, γιατί εσύ μπορεί να το καταφέρεις, είναι μια ικανοποίηση. ότι τελικά παραμένεις και ενεργός, αλλά κυρίως χρήσιμος. Και αυτός είναι ο στόχος. Άρα, σε ό,τι με αφορά, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω γυρίσει σελίδα,

0: Έχω κρατήσει τα λάθη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω λάθη τα οποία εμένα πρώτα απ' όλα ενόχλησαν. Μετά από καιρό και μετά την απομάκρυνση κάποιων γεγονότων, εμένα έχουν ενοχλήσει. Γιατί δεν ήμουν εγώ αυτός.
1: Σας έκανε καλό ενώ που είχατε περισσότερο χρόνο χωρίς κυβερνητικά καθήκοντα.
0: Πάρα πολύ εντάξει, καλό. Πάρα πολύ καλό. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Βρήκα τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Ξαναβρήκα τους φίλους μου. Καβάλισα τη μηχανή μου. Κάναμε ωραίες αποδράσεις. Ζήσαμε ξανά στιγμές τις οποίες δεν τις είχα. Είχα χάσει κάτι πολύτιμο. Τι ήταν αυτό? Στιγμές προσωπικές. Είτε με την οικογένειά σου, ή με τους φίλους σου, ή στιγμές που χαίρεσαι, δηλαδή, να κάνεις ένα πράγμα. Ένα πράγμα το απολαύσεις. Ξέρετε πόσο ωραία έχω νιώσει που σε κάποιο κενό, έστω μισή μέρα, παπ, θα μαζευτούμε, είμαστε μια ωραία παρέα και θα κάνουμε διαδρομές με τις μηχανές μας να πάμε μέχρι τα Χανιά, μέχρι το Συστία ή όπως πήγαμε στον τελικό κυπέλου στο Βόλο με τις μηχανές μας, παρέα με το γιο μου και με τους φίλους μας.
1: Μηχανές πήγατε.
0: Βεβαίως. Βέβαια. Αυτή είναι μια παλιά αγάπη, την οποία όμως δεν είχα χρόνο να την ευχαριστηθώ.
2: Σοβαρά τραυματισμένη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μια νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει κακή ορατότητα, δεν υπάρχει πεζοδρόμης, ενώ τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός. Πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ, αλλά και να σχολιάσουμε κιόλας με αφορμή προφανώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Είναι μαζί μου Χάρης Λεοντάκης εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, αλλά παραμένει στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Χάρη, και σε εσένα. Και ξεκινώ γιατί θέλω και το ρεπορτάζ από εσένα καταρχάς.
3: Καλησπέρα. Το τροχείο σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Το αυτοκίνητο που βλέπουμε που είχε ανατραπεί είχε συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα. Στη συνέχεια χτύπησε την κοπέλα και ανετράπη. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χειρουργήθηκε, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή της είναι σοβαρή, δεν έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο και έχει πολλαπλά τραύματα και σε εσωτερικά όργανα. Ο 63χρονος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται και αυτός στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Mm-hmm. Τώρα, για το συγκεκριμένο, μετά το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, υπήρξε το πρωί μια κινητοποίηση του ενιαίου συλλόγου φοιτητών του φυσικού τμήματος. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΙΤΕ και μία ανακοίνωση από τον ενιαίο σύνδεσμο καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλοι επισημαίνουν ένα πράγμα, ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος, ότι ο δρόμος αυτός δεν έχει τις στοιχειώδεις υποδομές, δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας δρόμος για να μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση προς το ΙΤΕ οι εργαζόμενοι αλλά και οι φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται από το Πανεπιστήμιο προς το ΙΤΕ. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο έκανε η συγκεκριμένη φοιτήτρια. Και αυτό που λένε, ειδικά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν ενημερώσει τόσο το Δήμο Ηρακλείου, όσο και την περιφέρεια Κρήτης, αλλά δυστυχώς τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει... τα αυτοκίνητα εκεί κινούνται με ταχύτητες, δεν υπάρχουν σαμαράκια που να κόβουν.
2: Που να αναγκάζουν τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα.
3: Να περιορίζουν την ταχύτητά τους. Και τα τροχεία είναι συχνά πυκνά, όπως το χθεσινό, που μόνο που στο χθεσινό η κοπέλα τραυματίστηκε βαρύτατα και δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Μάλιστα. Την Δευτέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει προγραμματίσει να δώσει το παρόν και να ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
2: Κώστα Κεφαλογιάρη, έρχομαι σε σένα και ξέρεις, σκέφτομαι, καλά και προς το Χάρη προφανώς, σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει όταν εδώ και 10 χρόνια έχουν επισημανθεί 2-3-4 πράγματα που νομίζω ότι δεν χρειάζονταν καν αυτό να πω, γιατί όποιος έχει διαβεί αυτό το δρόμο, όποιος έχει οδηγήσει αυτό το δρόμο, είναι σαφές τη λύπη, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να γίνουν 2-3 παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν όσο είναι δυνατό την πρόσβαση, τη διέλευση των οδηγών και των πεζών προφανώς.
4: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απάντηση. Ναι. Το πράγμα χάνεται στους δεδάλους της γραφειοκρατίας, της αλληλεπικά αρμοδιοτήτων. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα

0: θα προκύψει αυτό, ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, ότι είναι μάλλον η περιφέρεια στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Και εκεί κάπου μέσα σε αυτά τα κενά του συστήματος πέφτουν οι επιστολές και τα παράπονα και οι δίκαιες επισημάνσεις των εργαζομένων, των φοιτητών, των κατοίκων σε άλλες περιοχές, μέχρι να συμβεί το μοιραίο και μετά όλοι κινητοποιούνται, όλοι δείχνουν ευαισθησία για 4-5 μέρες και στη συνεχεία πάλι το ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν Χάρη και Σότια. Ο Γκλέσκι είναι, ρε παιδί μου, αυτή η πόλη έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία προβληματικά. Ειδικά όμως όταν πλησιάζουν, ας πούμε, στο Παγνί, στο Ελμεπά, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στο Ελμεπά επίσης, το οποίο το λένε χρόνια όλοι ότι είναι καραμανιώτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο Παγνί είχαμε μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της σε σημείο το οποίο είναι επίσης γνωστό.
1: Πήγα να σε διακόψω εντωμεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα. Όντως μπορεί να υπάρχει κενό. Όντως υπάρχει κενό ή αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων. Αλλά αναρωτιέμαι πόσο αυτό μπορεί να αποτελεί πια άλοθη όταν έχουμε τόσο σοβαρά τροχεία. Δεν μπορεί, κατάλαβες. Αυτό είναι το
0: θέμα. Δεν μπορεί, γιατί 10 χρόνια, όταν αυτά τα πράγματα επισημαίνονται 10 χρόνια. Δηλαδή να το παίρναμε χαμπάρι σήμερα, να ήταν κάτι καινούριο, ένα καινούριο δρόμο, μια καινούργια διασταύρωση. Να πει εντάξει, αλλά όταν επί 10 χρόνια. Είναι ατυχήματα εν αναμονή, δηλαδή καθημερινά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ένα ατύχημα ή κάποιες φορές και δυστύχημα εν αναμονή. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι του άλλου κτλ. Έχω περιέργεια να δω τι θα υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια και ενδιαφέρον έχω να δω αν θα γίνει κάτι. Αν θα μπουν δύο σαμαράκια, αν θα φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να το συζητάμε.
2: Φτιάχνουμε υποδομές χωρίς να έχουμε τις στοιχειώδεις συνθήκες πρόσβασης προς αυτές.
0: Αυτό το επεσήμανε ο Γιάννης Λιονάκης σε μια ανάρτηση του λίγο νωρίτερα, ο οποίος που λέει ότι είναι ο εντελώς ανάποδος σχεδιασμός. Όταν ξεκινάς να φτιάξεις το ΙΤΕ, ξεκινάς να φτιάξεις πρώτα τη σύνδεση με το ΙΤΕ.
1: Την πρόσβαση. Και μετά, την ασφαλή πρόσβαση, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, την ασφαλή, εξασφαλίζεις αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για πολύ μεγάλα ιδρύματα. Στο ΕΛΜΕΠΑ η κατάσταση είναι τρομερά επικίνδυνη, ας το πούμε. Και από εδώ, μήπως ακουστεί ξανά. Στο Παγνί δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι μετά το θάνατο της γυναίκας. Σε ιδρύματα που δέχονται καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, εργαζομένους, φοιτητές κτλ. Και είναι λίγα μόνο από τα πολλά σημεία στο Ηράκλειο που είναι σε παρόμοια κατάσταση, τουλάχιστον όταν κάποιος επισημαίνει το πρόβλημα, όταν το πρόβλημα επισημαίνεται με αγωνία, όπως είχε γίνει στην προκειμένη περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να κρύβεται μέσα από το δάχτυλό του.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχηθούμε περαστικά καταρχάς στην πολύ νέα κοπέλα που δίνει μάχη αυτή την ώρα στη ΜΕΘ. Και σε ευχηθούμε φορείς και αυτοδιοικητικοί να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κυρίες και κύριοι, Όλγας Κεφαλογιάννη, έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης. Η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της σχολής θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ορίζοντα ολοκλήρωση στα 3 χρόνια.
3: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
4: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
3: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
4: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοιτητές των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι σημαίνει για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας

0: επιχειρήματος του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίσουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
0: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Στην ανωδική πορεία του ελληνικού τουρισμού αναφέρθηκε από τον Άγιο Νικόλαο ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με την Υπουργό, εκτός από τις αφίξεις, αυξημένα είναι και τα τουριστικά έσοδα. Ενώ αναφερόμενη στην Κρήτη, σημείωσε πως διαθέτει ένα μοναδικό και απίθανο τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν όλο το χρόνο.
3: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάσει των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
3: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
3: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κριτικούς.
2: Αγκαθίστη η σχέση των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίων εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΗΑ, αλλά δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από το ΜΕΝ Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του ορίων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης.
1: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
4: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ των Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
5: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και την Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Crete 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Crete και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
4: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
5: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
1: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
4: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
5: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από το Αποσελέμι να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμι. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
2: Με ανακούφιση έγινε δεκτή από όλες τις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστηκε, με την οποία επανέρχεται το παλιό καθεστώς όσον αφορά τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι, ενώ έρεται και η πρόβλεψη στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης για την κατάργηση των αντιταλμένων συμβούλων. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή, έτσι δεν είναι, σε όλες τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Και τώρα λίγο ανακουφίστηκαν, γιατί εισακούστηκε το αίτημά τους και με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι επανέρχονται τα πράγματα στην κανονικότητα εντός εκτός εισαγωγικών.
6: Γκρίνιες και μουρμούρες και αναταραχή και απ' όλα. Ξεπερνώντας το κάπως ας πούμε αστείο του πράγματος ότι ο κώδικας άλλαξε περίπου 3 εβδομάδες αφού το ψηφίστηκε. Μπούμε στην ουσία ότι μια τέτοια αλλαγή μεσούσης της αυτοδιοικητικής περίοδου όντως θα δημιουργούσε δυσλειτουργίες και προβλήματα στις και στις δημοτικές και στις περιφερειακές αρχές. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι αρμοδιότητες, να κατανεμηθούν αλλιώς. Ήταν δύσκολο. Είχαν δίκιο δηλαδή οι δήμαρχοι που φώναζαν. Καλά έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών και έφερε την τροπολογία που στην πραγματικότητα απλώς ακυρώνει την επίμαχη διάταξη του κώδικα. Λέει δηλαδή ότι δεν ισχύει. Ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν την ψήφιση του κώδικα. Όμως, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, η τροπολογία μιλάει για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Που σημαίνει ότι αν το έχουμε καταλάβει σωστά, και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει σωστά, η πρόθεση του κυρίου Λιβάνιου είναι η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύσει από το 2028 και μετά. Και αυτό από μόνο του, εάν δεν αλλάξει κάτι ξανά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στις επόμενες εκλογές, ακόμα και στην κατάργηση των ψηφοδελτίων. Γιατί φαντάζομαι ότι οι γιατροί, οι καθηγητές, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν θέση άμεσο αντιδημάρχου. Μπορούν να πάρουν μόνο θέση άμεσο αντιδημάρχου, παγώνοντας όμως την εργασία τους, παίρνοντας δηλαδή άδεια άνευ αποδοχών από την εργασία τους, άρα σταματώντας την ανέλυξή τους εκεί. Και φαντάζομαι ότι θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές πριν είναι υποψήφιοι. Αυτό θα δούμε πώς εξελιχθεί. Έχει σημασία πάντως, γιατί ήταν πολύ, πολύ ξεκάθαρο στην τροπολογία ότι η άρση της συγκεκριμένης διάταξης του κώδικα αυτοδιοίκησης είναι προσωρινή και είναι μόνο για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
2: Ξέρεις τι, σκέφτομαι τώρα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή έγινε μεγάλη διαβούλευση για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θυμίζω επίσης και στους φίλους τηλεθεατές, προφανώς εσύ το ξέρεις νομίζω, ότι και για πολλούς μήνες συνεδρίαζαν επιτροπές για κάθε τεύχος, γιατί είναι και πολλά η αλήθεια, είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη εξέφρασε επί της συγκεκριμένης ρύθμισης, παραδείγματος χάρη, η ΚΕΔΕ, θα πω εγώ, Κώστα. Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι έπεσε σωστά στην αντίληψή της.
6: Δεν έπεσε. Αυτό δεν έπεσε. Λέει ότι αυτό, στην τελική του μορφή προσθέθηκε στη διαδρομή από το τελευταίο τελικό κείμενο που είδε η ΚΕΔΕ μέχρι την ψήφιση στη Βουλή. Τώρα, κατά πόσον έγινε ακριβώς έτσι ή απλώς τους διέφυγε, δεν το ξέρω. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως υπερασπίζεται τη διάταξη. Και λέει ότι δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να είναι συνεπής στα καθήκοντά του και να είναι αντιδήμαρχος. Οπότε πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο. Και αυτή ήταν η λογική της διάταξης. Την παγώνει τώρα γιατί καταλαβαίνει ότι στη μέση της δημοτικής περίοδου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Αλλά τη λογική για αυτή τη διάταξη, εξ όσων γνωρίζουμε και όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, ο υπουργός και οι συνεργάτες του την υπερασπίζονται και γι' αυτό την πάγωσαν προσωρινά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το 28.
2: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι, κυρίες και κύριοι, Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
1: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
7: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων

0: τους έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
1: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη οι εσωτερικοί μας στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
0: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
1: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
0: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
1: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
2: Παγκρατία σύσκεψη για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Την εκδήλωση οργάνωσαν οι δικηγορικοί συλλόγοι και για τεχνικά επιμελητήρια της Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των πολλών, η αλήθεια είναι, προβλημάτων της κτηματογράφησης. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Παράταση χρόνου είναι διαδικασία των αιτήσεων αλλά και διόρθωση των λαθών στο κτηματολόγιο ζητά ο τεχνικός και νομικός κόσμος της Κρήτης, καθώς και επίλυση στο κρίσιμο ζήτημα των δασικών εκτάσεων. Αυτά τουλάχιστον επισημάνθηκαν και αναφέρθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της σημερινής Παγκρίτιας συγκέντρωσης, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, παρουσία των τεχνικών επιμελητήριων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, καθώς και των δικηγορικών συλλόγων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Με το χρόνο να κυλά αντίστοιχα και την πίεση να διωγγώνεται, την ανασφάλεια και το φόβο, όχι μόνο για τον τεχνικό και τον νομικό κόσμο, αλλά φυσικά για τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους να κινδυνεύουν. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ξανά η ανάγκη να δοθεί μια παράταση, κρίνοντας ότι η δίμηνη παράταση που δόθηκε πριν από λίγο καιρό είναι ανεπαρκής, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι για τα Χανιά και το Ηράκλειο, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 27 του Ιουλίου, ενώ για το Ρέθυμνο ουσιαστικά έχει ήδη ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε σε μια φάση άτυπης συνέχισής της μέχρι την προσεχή Τρίτης στις 21 Ιουλίου. Παρότι το αίτημα της παράτασης φαντάζει δύσκολο να εγκριθεί και να υλοποιηθεί, όπως άλλωστε είχε πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου από το Ρέθυμνο πριν από λίγο καιρό, οι φορείς το παρουσιάζουν σαν ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημα, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί πραγματικά η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δασικών εκτάσεων που καίει και πάρα πολύ κόσμο, πραγματοποιήθηκε μια εκτενή συζήτηση πράγματι σήμερα, κατά την οποία ουσιαστικά οι φορείς αυτό που ανέφεραν είναι ότι δεν χρειάζεται μια πρόσθετη, μια νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλά μια ερμηνευτική εγκύκλειος, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με βάση και όλα στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο στις δασικές εκτάσεις που εμφανίζονται στην κυριότητα του δημοσίου, το ίδιο το δημόσιο πρέπει να αποδείξει την κυριότητα και όχι οι ιδιώτες όπως έχουν και οι ιδιοκτήτες όπως έχουν κληθεί να κάνουν μέχρι στιγμής. Τέλος, να αναφέρω ότι προφανώς η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει εμφανίσει πολύ σημαντικά προβλήματα από την αρχή της και εννοείται δυσκολίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή της τώρα προσεχώς. Γι' αυτό οι φορείς συζήτησαν επίσης την ανάγκη ενδεχομένως να υπάρξει μια ολιστική αναμόρφωση, ανασύσταση της διαδικασίας από τη φάση της μελέτης μέχρι και την εξέταση των ενστάσεων.

0: και την ολοκλήρωσή της. Mm-hmm. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι φορείς ετήθηκαν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την προσεχή Τρίτη 21 Ιουλίου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και άμεσα, αναμένεται να εκδώσουν κοινό ψήφισμα που θα συνοψίζει τα παραπάνω αιτήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης. Πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο. Το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και τις προκλήσεις της βιωσιμότητας.
2: Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας.
3: Η έρευνα έχει να κάνει σε σχέση με την πορεία των τιμών στην Ελλάδα και μερικά στοιχεία και με την πορεία και τη σύγκριση των τιμών με το εξωτερικό και γενικότερα κάποιες αντιλήψεις που έχουν οι καταναλωτές για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά πιεσμένο τα τελευταία χρόνια. Κάτι που κάνει τις αντιλήψεις τους σε σχέση με πραγματικά δεδομένα γύρω από τις τιμές να μην συμβαδίζουν πολλές φορές με την πραγματική πορεία που καταγράφουμε εμείς από τα σκληρά δεδομένα που έχουμε.
2: Με κεντρικό μήνυμα κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο, το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και στις προκλήσεις της βιωσιμότητας, θέματα που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου.
4: Είμαι πολύ περήφανη όμως και για το πρόγραμμα «Τα πρώτα μου ένσημα», που 50-51-53 σήμερα, παιδιά και συναδέλφων αλλά και παιδιά κριτικά από εδώ από την Κρήτη, καταφέραμε να ανοίξουν την πρώτη σου καρτέλα στην ασφαλιστική για να μπορέσουν να έχουν επαφή με τον εργασιακό κράτο. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται και σημεία, όχι αμερικά, ενήλικα, και καταλαβαίνουν πώς γίνουν τα χρήματα.
3: Τώρα σε σχέση με την πορεία των τιμών, αν πούμε λίγο για την επικαιρότητα, αυτή την περίοδο γενικά έχουμε μια σταθερότητα στις τιμές. Τον Ιούνιο εμείς καταγράψαμε ένα πληθωρισμό στο σούπερ μάρκετ στη τάξη του 0,4%-0,7% στο τρόφιμο. Κάτι που δείχνει ότι σε σχέση με πέρσι είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, το οποίο είναι αρκετά θετικό σαν εξέλιξη. Προφανώς υπάρχουν κατηγορίες που έχουν αύξηση και κατηγορίες που έχουν μείωση. Ανάλογα με το τι συζητάμε, αυτό είναι σχετικό.
2: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς παρουσίασαν αναλύσεις και στοιχεία για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές, ανέπτυξε τις κυρίαρχες τάσεις στο ελληνικό λιανεμπόριο.
3: Και εν όψη και της πρωτοβουλίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πολιτεία μαζί με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία που θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πολύ έντονο να περιμένουμε. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Η επίδραση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι δεν μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Οπότε είμαστε σε ένα καλό σχετικά επίπεδο.
2: Παράλληλα, η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, Έργο Πρόληψης, Βαρβάρα Ταμπουλακάκη, ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.
5: Ήμουνα σήμερα εδώ για να παρουσιάσω θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο στον κλάδο όσο και στην εταιρεία Χαλκιαδάκης, η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας για το περιβάλλον, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, αλλά και για την κοινωνία.
2: Το Χαλκιαδάκης Leadership Forum αποτελεί πλέον θεσμό για την εταιρεία, ενισχύοντας τον διάλογο, τη γνώση και τη στρατηγική προετοιμασία των στελεχών της απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με στόχο την παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.
3: Τώρα, σε σχέση με το εξωτερικό, επειδή κάνουμε μια κατανοητική σύγκριση τιμών με το εξωτερικό, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η δική μας ημέρα που γίνεται ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων, μιλάμε για 6.000 κωδικούς προϊόντων σε 9 χώρες. Σε σχέση με τις χώρες που μετράμε, η Ελλάδα έχει καλύτερη εικόνα. Το καλάθι στο οποίο έχει πρόσβαση ο Έλληνας καταναλωτής είναι φθηνότερο ακόμα και από χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, σε ποσοστά μονοψήφια, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, δηλαδή σε μονοψήφια ποσοστά και σε διψήφια, αρκετά ψηλά διψήφια ποσοστά, με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά καλά. Βέβαια, πάντα πρέπει να πούμε ότι το βασικό πρόβλημα του Έλληνα καταναλωτή είναι το εισόδημα, το διθέσιμο εισόδημα, το οποίο προφανώς είναι χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό και επίσης, αν πορεί την προηγούμενη 15 ετία, είχε αρκετά προβλήματα.
1: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό.

0: ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό, όπως προσθέτουν, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
1: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
2: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από. Διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
3: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα.
2: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
4: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
1: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
5: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον και ήταν 4,40 για να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
3: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
5: Όχι, είναι πεσμένοι από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω.
3: Περίπου
5: τώρα
3: πόσο?
5: 10-15%.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
4: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
2: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο. Καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
3: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
5: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα χειρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
0: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημερησίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφησαν το προηγούμενο έτος.
6: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
7: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 κλήσεις στις 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056 όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
6: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
7: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
6: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών.

0: Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
1: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
1: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί απασχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τις κατηγορίες για ανάμειξη της Κίνας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 επανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια διαγγέλματός του, σημειώνοντας μάλιστα ότι θα αποχαρακτηρίσει έγγραφα τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με τον Βόλο εντός έδρας θα ξεκινήσει τις φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League Όφη, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο θα ξεκινήσει Όφη τις φετινές υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας θα είναι η πρώτη αντίπαλος των κριτικών στο νέο πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο, Όφη θα έχει ήδη δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει από νωρίς μια απαιτητική αποστολή για την ομάδα του Ηρακλείου, αφού τη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ντέρμπι, με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
4: Ξεκινάμε με την πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ και ο Ηρακλής ξεκινάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 1,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.447,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 315,57 εκατομμύρια ευρώ, 29 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 87 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάρης, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός. Ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι
1: το πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος ούτε μαθηματικάριος.
0: Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά οκ. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει.
1: Διορθώνω πάντα.
0: Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε και τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε το κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ
0: πολύ πίσω. Και από site 1-2 και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα και εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Δεν ναι, ήταν είναι άσχετο. Ναι, ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι αστυνομικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά αστυνομική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνή στον Πάλο, αλλά καλά, για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Σωστά. Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος, αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλα και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.

0: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
1: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
0: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε.

0: πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι ναι. παραλίες σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
1: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό που είχα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δηλαδή πάμε στην παραλία, η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
0: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις, που θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός, ναι. Ας πούμε, φωτογραφικά ή
1: αυτό λοιπόν ξεκίνησε
0: το ταξίδι, να είναι
1: το 2007 που είπατε.
0: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site, ναι. όταν είχα ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
1: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος θα βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πόδια στο Βουγγάνι. Δεν το είχατε αυτό.
0: Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι.
1: Πολύ. Για χόμπι, έτσι.
0: Πολύ χρόνο για χόμπι.
1: Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι. Ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
0: Ναι, πλέον ναι. Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
1: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Τις Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
0: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένας υπολογιστής ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
1: Ναι, καλά.
0: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
1: Ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι και εγώ, λέτε τώρα λαϊκά ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βιβλία.
0: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
1: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
0: Δεν το πολύ θέλω.
1: Ωραία. Όχι. Και συν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό. Ισυχή. Το οποίο για να μπούμε και στον χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο ή τι λέμε βιβλίο. Βιβλίο είναι έτσι.
0: Νομίζω οδηγός γράφω και
1: ναι, οδηγός. Λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός ή το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένα και είναι σχεδόν 600
0: σελίδες.
1: Ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
0: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο. Πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας.
0: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
0: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
1: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνων, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
0: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιράκλειο, πώς θα τον πει.
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος. Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λέμε Μονοφατσίου. Πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω. γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
1: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
0: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει.

0: Εντάξει, δύο-τρει φορέ τα ΕΒΜΗ.
1: Ναι, και θα ανάξουμε για άλλο έτσι όπω πάνε. Έτσι όπως πάνε.
0: Αλλά οι επαρχίε είναι κάτι που μένει στο.
1: Ναι, όπω πολλέ φορέ δεν ακόμη νομό Ηράκλειο, δεν λέει κανένα περιφερειακέ ενότητε και τέτοιε. Ναι,
0: ακριβώ.
1: Ναι. Άρα ο λόγο που είπατε. Θα το κάνω, ας πούμε, αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια. Ήταν για τη δική σας, ας πούμε, μνήμη, την ιστορική.
0: Είναι γενικά, νομίζω, ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί, επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα. Η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμα και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
1: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω, βέβαια, αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πώς έχουν επιλεχθεί.
1: Ναι.
0: Από
1: δηλαδή, όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη.
0: Ένα παράδειγμα. Ναι, το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
1: Σφακιανοί, που
0: λένε. Σφακιανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
1: ναι,
0: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
1: Ναι.
0: Επαρχία
1: Σφακίων. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
0: λέω. Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
1: Διαχωρισμός, το λέω γιατί. Εγώ το είπα γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
0: Πολύ και η τοπική ειδικά.
1: Ναι, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
0: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρό για τα παιδάκια.
1: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστήριων δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
1: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος. Κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
0: όριο. Ανατολικά ή δυτικά ή νότια όρια.
1: Μετά το ρωτούσα αυτό.
0: Μετά
1: το ρωτούσα. Γιατί. Ας μην προτρέξω. Εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί από ό,τι βλέπω είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να.
0: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό να του πει τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός, η δυτική εννοώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά εκεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου ότι μ' αρέσει πιο πολύ η Ανατολική.
1: Ναι.
0: Και όσο πιο ανατολικά.
1: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ. Αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω, δηλαδή δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ που έχετε.
0: Κοίταξε,
1: πάει.
0: Σαν τόπος,
1: ναι,
0: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε δεν παίζονται. Δεν.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα, δηλαδή.
1: 10 στα 10
0: βουλεύει. Δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πεις wow.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση, τι να σου πω τώρα, ήταν
1: ναι,
0: πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακός. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πώς ο κόσμος πλέον έχει, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, βέβαια, είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό

0: να πεις ότι οκ, okay, αυτό δεν υπάρχει, και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, οκ, okay, να πάει ο κύριος Δρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται, τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο, που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει, αλλά πώς να το κάνεις αυτό, κύριε μου, τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολύς κόσμος για αυτό
1: το μικρό.
0: Λες.
1: Και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers, ε.
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, ναι, να βγάζουν Instagram story κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο Κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, το Σεϊτάν Λιμάνι έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω. Στο Σεϊτάν Λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να το κατέβεις. Οπότε πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα. Λατομείο, όπως το λέμε.
0: Ναι,
1: λατομείο.
0: Νταμάρι.
1: Νταμάρι, ναι. Οπότε από εκεί το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε και αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Πολύ
0: πιθανό. Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη. Έχει διάσημη, γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν μέχρι. Δεν είναι μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από στην Παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες, και θα έλεγα στην Παλαιόχωρα νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω κάμια φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι η Παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε, ναι, βρίσκεις ένα σημείο που, ναι, σου αρέσει.
0: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
1: Είναι
0: δηλαδή, Παλαιόχωρα μετά να πας. Και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία αυτή. Δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
1: Εντάξει, αγροτικό σύνολο.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες μείνουν?
1: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
0: Ναι, γιατί τη Σούγια?
1: Νομίζω ότι και η Παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
0: Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Ναι. Πολύ φανατικό κοινό.
1: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα φάσει το βράδυ που είναι χαλαρά, και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
0: Ναι.
1: Και η Παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
0: Η Παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας, που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνεις και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
1: Είναι όσο θες.
0: Ναι, ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
1: Χανιά.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
0: Μένιες.
1: Είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
0: Η ωραιότερη παραλία.
1: Η βορειότερη.
0: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
1: Έχουμε δύο.

0: Δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου.
1: Ναι.
0: Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας, εκεί πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα νομίζω. Είναι αρκετά.
1: Ναι. Δηλαδή πάει αυτοκίνητο, αλλά με το ζόρι, ας πούμε έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ ας πούμε πέρυσι. Ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου έσκασε το λάστιχο στη Μένιση.
1: Α, όχι.
0: Είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά.
1: Και είναι, καλά, θα τη βρω και στο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Στον οδηγό. Άμμος, τι είναι, όμορφη παραλία.
0: Είναι ένα μοτσαλάκι.
1: Ναι.
0: Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από του βορειοδυτικού ανέμου.
1: Οι ανατολικέ παραλίε είναι ωραίε γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Mm-hmm. Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα ήταν... είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι. Κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που ναι. Παίρνουν κάποια καραβάκια και ναι. Πηγαίνουν. Πλέον, έχω... πλέον πηγαίνει ο κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μάλιστα,
1: τη σημειώνω τώρα αυτή για ναι, να ναι, δω ναι. Πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι, εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνεις ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι.
0: Μάρμαρα, εντάξει, νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είναι άγνωστοι, απλά
1: ναι.
0: Για εμάς
1: για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει. Έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, το βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ναι. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή. Έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες.
1: Ακροτήριο.
0: Σταυρός, το αυλάκι που είναι.
1: Και δεν έχει κόσμο, βέβαια.
0: Στη Μονή Γουβερνέτου έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ένα μικρό φιόρ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει.
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
0: Ναι.
1: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε. Και το Ρέθυμνο 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην υπόλοιπη. Δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών. Γιατί. Των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τώρα τα δεδομένα του νησιού. Μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
0: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά. Ναι. Κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει
1: ναι.
0: Αέρα.
1: Ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
1: σαλευκό
0: για εκεί.
1: Απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά, έχει απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες. Κοίταξε,
0: πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.

0: Χερσονήσι, Αρμενόπετρα, έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε...
1: Προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ...
0: Οι βορεινές. Ναι.
1: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες, το λέω γιατί, εντάξει, όταν λέμε παραλίες βορεινές, μιλάμε για την υπερ εκμετάλλευση του βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την αναρχικιστική δόμηση, δηλαδή πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε, θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, η αλήθεια ότι...
1: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθινο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
0: Δεν
1: είναι υγρασία. Ναι, ναι, προφανώς δεν
0: είναι.
1: Ναι, καθόλου. Και δίπλα και μαριδάκια. Αλλά πας και λες, τι κάναμε εδώ. Τι κάναμε. Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς τον νότο, είναι ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάπου.
1: Ξέρουμε τι φταίει. Δεν είναι.
0: Εγώ το ρωτώ. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι. Ναι.
1: Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
0: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο κόσμο. Που δεν την. Όχι, δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο κόσμο. Είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ.
1: Η οποία... Αλμυρός εδώ στην.
0: Η έξοδο του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα με παγωμένο νερό βέβαια. Mm-hmm. Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια και να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
0: δεν έχει
1: πρόσβαση. Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί κάποιες που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα.
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, θα το
0: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα. Αν δεν σου αρέσει ο οικισμός, έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω. 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η τέρμα ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάει.
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία. Mm-hmm. Οι οποίες είναι...
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
1: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο που... Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα.
1: Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
0: Ο Τράφουλας,
1: ναι. Τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμένει 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει

0: Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα Αστερούσια, το Νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα Αστερούσια από κάτω, ε.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα σχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες, ναι. Συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονίσι και κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική ιδέα, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και ναι. Εκεί, έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξει.
0: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ την Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
0: Είναι ναι. Ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα και εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή, ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια. Ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε και λέω αν φυσάει και στην Άρβη δεν μπορείς να κάνεις μόνο. Και ήταν τέλεια στην Άρβη και κάπως είναι τα βουνά γύρω και...
0: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει... Ναι, ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε το ερώτημα, στο Λασίθι τι γίνεται, γιατί το Λασίθι το αγαπάμε, δεν το πάμε έτσι αγαπάμε όχι την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
0: Το Λασίθι είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Και είπαμε,
1: όσο
0: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίθι πρέπει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα αν δεν φυσάει στο γουρεμένο θα πεθάνεις. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή το φυσιολογικό να έχει ένα τεσάρι. Αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, Λασίθι, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε. Ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά. Mm-hmm. Μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω ζαγωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι αλλού.
0: Α, και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε, αλλά λέω ότι. Ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβαρος. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι.
0: Ακόμη και το 15 Αύγουστο θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό το σημείο εκεί. Και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες
1: ναι.
0: Που συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονίσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονίσι θέλει σκάφος, έτσι θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια.
0: Για τον Αθερινόλακο, ίσως.
1: Ναι.
0: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελλήνα είναι πολύ παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Θα μπορούσε να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
1: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο ή με οι μήνες της αιχμής τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα θέλεις να τα δεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι ωραίος τόπος.

0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από το Γιγκολόκι, θα λίγο παραπέρα, αν περπατήσει κανένα 25 λεπτό θέλει.
1: Ναι.
0: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός, ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί
1: Ναι.
0: δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι
1: Ναι.
0: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά, που και να δεν ξέρω αν
1: Άγιος
0: έχεις
1: Φωκάς
0: πει.
1: δεν το ξέρω, όχι. Είναι
0: Ένα
1: από
0: κλεισάκι.
1: πίσω εκεί.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς, στα
1: Okay.
0: βόρεια ουσιαστικά.
1: Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει
0: Είναι.
1: αυτός ο κόλπος,
0: Έχει μια
1: δηλαδή,
0: ομορφιά, ναι.
1: έτσι, να κατεβαίνεις αυτό.
0: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα δεν τρελαίνομαι για μπάνιο γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το
1: Ναι,
0: σαν
1: επειδή δεν
0: ρέμο τσαλάκι, το
1: ανακατεύεται
0: άγριο,
1: το
0: το...
1: έτσι, ναι, έκανα αυτό το είχε στην Αγία Πελαγία μερικές φορές που είναι πάλι
0: Ναι,
1: λίγο
0: σωστά.
1: κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά
0: Σωστά.
1: λέω σαν τόπος,
0: Σαν τόπος είναι
1: όπως
0: πολύ
1: και την
0: ωραίος.
1: Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες εδώ είναι πανέμορφα, μάθετε τι έχουμε κάνει
0: Ακριβώς.
1: κάτω. Άρα πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα ας πούμε ξένο στο
0: Στο
1: Λασίθι
0: ταξίδι, κοντά στον Άγιο
1: για να
0: εννοείς.
1: το τρελάνε, παντού, δεν, εντάξει, γιατί...
0: Κοντά στον Άγιο εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα,
1: Πού είναι αυτό?
0: που είναι στο Καβούσι.
1: Στο καβούσι από κάτω, δηλαδή στο όπως ανε...
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν στη
0: Όπως
1: διασταύρωση παχιάς άμα πας
0: περνάς
1: αριστερά.
0: από Καβούσι, ναι,
1: Ναι.
0: και στρίβεις αριστερά και
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Τώρα
0: κοίτα.
1: με εξτάρεις τώρα λίγο να
0: Πάμε μαζί
1: πάμε.
0: όποτε θες.
1: Ναι, ναι,
0: Είναι
1: ναι.
0: πραγματικά
1: Και
0: εντυπωσιακό.
1: πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο
1: Ναι.
0: και μετά πετάς ένα φαραγκάκι της Αγριόμαντρας, γι' αυτό
1: Ναι.
0: έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά. Είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η Παχιάμος έχει ένα
1: Ναι.
0: θέμα με τα σκουπίδια.
1: Ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα,
0: Ακριβώς.
1: ναι.
0: Δεν φταίει το
1: Ναι,
0: μέρος,
1: ναι, ναι.
0: φταίει. Ναι, τέλος πάντων.
1: Θέμε, καταρχήν εμείς που έχουμε τα σκουπίδια, το
0: Είναι η
1: βασικότερο.
0: γεωγραφία της
1: Ναι,
0: περιοχής τέτοια.
1: ναι.
0: Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι
1: Φοβάμαι.
0: πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά
0: Όσοι
1: είναι...
0: έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί,
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: ένα φαράκι μικρό.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι, δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο Ρίχτη και μετά που
0: Η παραλία
1: πας...
0: δεν είναι τόσο ωραία στο Ρίχτη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
1: Mm-hmm.
0: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα,
1: Ναι,
0: πέτρες.
1: ας πούμε σαν τις πέτρες του Ζάκρου, γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
0: Η
1: συζητάω.
0: Ζάκος έχει και αμμώδη σημείο.
1: Ναι,
0: Αμμώδες σημείο, δεν είναι
1: ναι,
0: τόσο... Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες
1: ναι.
0: τώρα.
1: Πλακούρες δηλαδή που δεν...
0: Ναι, χοχλάκους που λέμε.
1: Ναι, μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλίων που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης
0: Ναι.
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα, ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: που να το θυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό, για
1: Δεν το
0: παράδειγμα.
1: βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ
0: Ακριβώς.
1: μπορεί να μας αρέσει.
0: Ή να πάμε
1: Ναι.
0: στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια
1: Ναι,
0: συνέχεια.
1: καλά, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από
0: Εντάξει.
1: τη θέση,
0: Αντικειμενικά να το
1: γιατί
0: δούμε.
1: όταν μας ρωτήσει κάποιος, εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτ,
0: Ακριβώς.
1: κάτι αυτό, και στην Ελλούντα θα το στείλουμε και στη Λαφωνή θα το
0: Εξαρτάται αν
1: στείλουμε.
0: τι θέλει ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να
1: Ναι.
0: θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο Ελαφωνή, λέω, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
1: Ερημνούπολη είναι. Αν πα βέβαια Κυριακή γίνεται χαμό έτσι στο τραβή. Ή
0: Ναι.
1: Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένου. Γιατί
0: Πάλι όμως.
1: έχουν όλη την ίδια σκέψη. Στην Ερημνούπολη να πάμε εκεί.
0: Μην πας
1: Ναι,
0: από εσά
1: αλλά είναι
0: Κυριακή.
1: όμορφο μέρο. Δηλαδή,
0: Καρούμε συναπίστευτη.